0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
5: Ο Παπακαλιάτης λέει όταν ήταν μωρό και έπεφτε και χτυπούσε φώναζε. Θέλω τη μάμα σου!
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων.

0: ετών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
2: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Starenios, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες τώρα.
4: Μεγαλάει που δεν σκέφτηκες ποτέ τι σου έχω δώσει, μα να ξέρεις την καρδιά μου έχεις προδώσει.
5: Γρηγόρη, για σένα ναι μπορώ. Να βγω γυμνή στους δρόμους, αντίθετα στους νόμους.
6: Για σένα καώ όπως θέλω και να χρεωθώ. Αυτό το λάθος μόνο μου ταιριάζει.
7: Ωραία το είναι.
8: Δεν είναι δίκαιο.
9: Θέλω να μιλήσω στο Big Brother.
10: Κι εγώ. Εδώ είμαι.
11: Παναγιώτη, συγχαρητήρια.
10: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Σήμερα θεωρώ ότι λίγο αδικήθηκα. Γιατί πήρα ένα γυναικείο τραγούδι.
12: Το οποίο είναι δικό σου.
10: Βέβαια όμως, έδωσα το είναι μου, έδωσα την ψυχή μου, έκανα κατάθεση ψυχής πάνω στο stage.
11: Πέρα από αυτό, έχεις δώσει και εικόνες στον κόσμο. Είπες ότι θα βγεις γυμνή στους δρόμους.
5: Για σένα ναι μπορώ. Να βγω γυμνή στους δρόμους.
12: Δεν είναι
13: FM 104,7.
14: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
15: Πρωινό σφαίρα.
16: Παναγί, πού κοιμούνται οι ντομάτες?
17: Στο μανάβι.
16: Όχι,
17: πού?
16: Στα ντομάτια τους. Είμαι πολύ καλός.
13: Πρωινό σφαίρα 104,7.
18: Συντονίστηκες?
19: Κόλλησες.
20: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
21: Οι απορίες του Παναγή. Απορία 1.
22: Κάποια στιγμή μη έχει τηλεφωνήσει ο Ντούγκας για το Βόλο.
23: Ποιος είναι ο Ντούγκας?
22: Ο Τέρι Ντούγκας.
23: Ο Τέρι Ντούγκας,
22: έχουν αυτό μαζί με τον, με τον Πάρη τον Κασιδόκοστα, αυτή την εταιρεία παραγωγής.
23: Α.
22: Και ρε παιδί μου, ας πούμε, δεν ξέρω ότι έχουν κάνει την ταινία The Box, ότι είναι δικό τους.
23: Αλήθεια λες?
22: Το θυμάσαι ποιο είναι το The Box?
23: Όχι.
22: Χαζώσει.
21: Απορία 2.
22: Και έχει κάνει, ρε παιδί μου, ταινίες εδώ. Βλέπω, ας πούμε, ολοκληρώθηκε πρόσφατα η παραγωγή Μένα, με που παίζει ο Tom Cruise. Ας πούμε, το Odyssey της Warner και Κυριακίδης, το θυμάμαι, της Disney. Κάνει πολλές ταινίες. Και τώρα πάει για τον Grandma για Χρυσή Σφαίρα.
23: Δηλαδή, τι κάνει?
22: Παραγωγός είναι, ρε φίλε. Πληρώνει και.
23: Στο εξωτερικό?
22: Όχι, εδώ. Βόλο, Θεσσαλονίκη, Αθήνα. Χαζώσε.
23: Στο εξωτερικό.
22: Σου λέω στο Hollywood, αφού σου λέω Cameron Diaz και Tom Cruise.
23: Δηλαδή, ο Πάρης πάει στο Hollywood.
21: Απορία 3.
22: Λέει λοιπόν μέσα στην ταινία ο Χόρν τότε, κάπου τη δεκαετία του 60 αυτή γυρίστηκε. Αν είχε ένα κουμπί και πατούσε και ήξερε ότι σκοτωνόταν 100 μανταρίνι.
23: Τι πράγμα?
22: Μανταρίνι. Μάλλον η μανταρίνι ήταν σαν φιλί, κάτι μανταρίνι.
23: Α, ναι.
22: Και σκοτώταν 100 μανταρίνι. Αλλά εσύ γινόσουν απλούσιο, θα το πατούσε?
23: Όχι.
22: Και
23: βέβαια,
22: το λέει μέσα. Φίλε. Άντε πάλι. Όχι, βέβαια πάλι. Δεν κατάλαβε γιατί το λέω. Ότι το σενάριο του The Box τη ταινία το λέει ο Χόρν. Το λέει ο Χόρν τη δεκαετία του 60. Σαν γεγονός, αν το.
23: Γιατί δεν ζητάει ο Δημήτρης Χόρν δικαιώματα την ταινία?
22: Είπες πάλι βλακεία.
21: Απορία 4.
22: Νομίζω χθες ήταν το κύκνιο άσμα του εορταστικού αυτού.
23: Τι είναι αυτές οι λέξεις που χρησιμοποιείς?
17: Κύκνιο άσμα, ναι, αυτό. Σκέφτομαι ένα κύκνιο.
9: ξέρεις τι είναι το κύκνιο άσμα.
23: Όχι.
9: Ο κύκνιος όταν πεθαίνει,
23: ναι,
9: τραγουδί, κάνει ένα καταπληκτικό τραγούδι.
23: Άντε μωρέ.
9: Άντε πάλι.
12: Ναι, ναι, ένα του ρέμου.
23: Πώς κάνει περίπου.
9: Τώρα σοβαρά, πάλι αρχίζεις αυτές τις ερωτήσεις.
23: Ναι.
9: Πώς κάνει περίπου.
23: Το τελευταίο βράδυ μου λέει.
20: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
15: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

δικό σου σταθμό. Non-stop mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
4: Vitara!
3: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 5

0: 2-10-79-36-01.
1: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
2: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
1: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Η κυβέρνηση προσπαθεί να τελειώσει και την έννοια του καλύτερου όσο πιο γρήγορα μπορεί. Θέλοντας να προλάβει νωρίς σημεοφόρους μέσα από λοταρία μέχρι τη φετινή γιορτή της 28, αγνώντας το σάλο που προκλήθηκε στο άκουσμα αυτής της αλλαγής.
6: Εσείς συμφωνείτε?
5: Αν συμφωνώ να...
7: Μιχώρη, ξέρεις ότι υπήρξα και εγώ σημεοφόρος.
5: Batman είσαι?
7: Εγώ είμαι. Αλλά με σταμάτησαν στα πρώτα μέτρα.
5: Γιατί?
7: Είχα βάλει τη σημαία ανάποδα.
5: Πήγες σε νυχτερίδα?
7: Ακριβώς.
5: Εντάξει, Batman, σε ευχαριστούμε.
7: Τα λέμε, πάω να πολεμήσω το έγκλημα.
5: Τι λες ρε, εκεί έξω στη ζωή, πώς είναι δηλαδή?
7: Εκεί έξω είναι όλα βρώμικα.
5: Okay, μάλιστα, εσύ είναι όμως τρελάθηκες.
7: Πάει για καφέ, θέλει κανείς τίποτα?
6: Εγώ θα ήθελα ένα.
7: Ωραία.
6: Πολλά βαρύ και όχι.
7: Πολλά βαρύ και όχι.
4: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
8: Αλφα FM 104,7.
9: 104,7.
8: Ο μόνος τρόπος να πεις
9: ραδιόφωνο. Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Έχετε πάει στη Μίο?
4: Βεβαίως. Αν πήγα εγώ ήταν λίγο πιο
5: χαρακτικό
4: η κατάσταση.
3: Τι εννοείς, ήταν λίγο πιο εναλλακτικό, ας πούμε.
4: Είναι λίγο εναλλακτικό καιρό
3: που ήταν. Ναι, ενώ τώρα δηλαδή άλλαξε και αυτό.
4: Ας πούμε για να καταλάβεις ότι ο άντρας της Μαντόνα, ο Γκάι Ρίτσι, εκεί ήταν.
3: Ταγμένος.
4: Ένα εξάμηνο.
3: Αλήθεια.
4: Ναι, και δούλευε σαν υδραυλικός.
3: Τι λες, καλέ.
4: Στο λόγο μου, 6 μήνες.
3: Ο Γκάι Ρίτσι. Την είδε υδραυλικός εννοείς ή πριν ξεκινήσει?
4: Πριν κάνει τα φτιάξει με τη Μαντόνα, πριν ξεκινήσει.
3: Πριν γίνει σκηνοθέτης και όλα αυτά.
5: Όλοι έχουν κάνει τις δουλειές αυτές.
3: Ο Χάρισον Φορντ
5: έφτιαχνε ντουλάπια, ξυλουργό.
4: Έφτιαχνε αυτοκίνητα, ρε φίλε, είχε αντιπροσωπεία της Φορντ.
5: Ναι, αλλά τη χάρισε.
6: Πρωινό σφαίρα.
4: Σε μια βάφτιση απέναντι που κάναμε ένα γύρισμα και θα τη βάφτισαν με δύο ονόματα. Χλόι Ειρήνη.
5: Χλόι Ειρήνη.
4: Πώς τη φωνάζεις αυτή την κοπέλα? Χλωρίνη. Δεν είναι δυνατόν.
6: 6 με 7, 8,
7: 9,
6: 6 με 10.
7: 104,7.
6: Πρωινό σφαίρα. Γιόλο. Πρωινό σφαίρα.
4: Καλάλη σου, Βασιλικέ.
8: Καλάλη σου, Βασιλικέ.
4: Όσο νερό κι αν πίνεις.
8: Στο νερό τσαμπινείς.
4: Γιατί το κάνεις άρωμα.
8: Γιατί το κάνεις άρωμα.
4: Και πίσω μας το δίνεις.
8: Και πίσω μας το δίνεις. Κριτικός δεν το λέει.
6: 6 με 7, 8,
7: 9,
6: 6 με 10.
7: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
5: Ο Νίκος μας στέλνει μήνυμα σοβαρό.
4: Ποιος Νίκος?
5: Χάλεσε, βρίσκει, κατέβασε μια τσόντα, λέει, με υδραυλικούς. Κοιτάω πως τη φτιάχνει αυτός, μπας και κλειτώ στο 50 ευρώ.
9: Είναι κλασική περίπτωση βλάβης.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
10: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.
11: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου.
12: Πυροβολάει.
11: DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου.

0: Είμαστε εδώ, είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό σφαίρα 102,2 και όλος ο πλανήτης κινείται σε ρυθμούς παγκοσμίου κυπέλου και το στοίχημα Nation μετατρέπει την κάθε φάση στο απόλυτο ποδοσφαιρικό πάρτι. Το στοίχημα Nation στέλνει τα μέλη του στα Mundial Watch Series στην Αθήνα μέσα από διαγωνισμούς που θα βρείτε στο nation.stoichman.gr εντελώς δωρεάν. Οι μεγάλοι νικητές παρέα με το Plus One τους θα έχουν την ευκαιρία να ζήσουν μια μοναδική μουντιαλική εμπειρία σε έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στην Αθήνα. Μόνη προϋπόθεση να είσαι μέλος της Stoichman και να μπει στο nation.stoichman.gr. Περισσότερα στο nation.stoichman.gr. 21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, για πάμε να πούμε και να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας για να επικοινωνήσουμε και σήμερα Πέμπτη, να πούμε τις καλημέρες μας, να μας στείλετε τα μηνύματά σας. Έχουμε το Viber του σταθμού μας, που ξαναλέω κάθε μέρα το ξαναλέω, γιατί όσες φορές και να το πω, πάντα θα υπάρξει αυτός ο ένας που θα μου στείλει αυτό το μήνυμα και θα μου πει ποιο είναι το Viber για να λάβω μέρος στο διαγωνισμό. Και πραγματικά λέω, το έχω πει 1.000.000 φορές, θα το πω ακόμη μία. Το Viber του σταθμού μας είναι 6936101022. Το αποθηκεύετε, γιατί εκεί τρέχουν και τα περισσότερα, οι περισσότεροι διαγωνισμοί του σφαίρα. Οπότε το αποθηκεύετε να το έχετε πρόχειρο και εύκολο για να κάνετε και εσείς τη δουλειά σας. Και να μην μου στέλνετε και μήνυμα να απαντάω στον καθένα ξεχωριστά. Το λέω και για μένα δηλαδή, έτσι προς όφελός μου. Λοιπόν, έχουμε όμως και Instagram. Παναγής Τζορτζάτο στο Instagram και Νίκος Καλούδης. Μπορείτε να στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας. Έχουμε και TikTok, έχουμε και Facebook, έχουμε και τι δεν έχουμε τρόπους επικοινωνίας. Έχουμε πάρα πολλούς. Αρκεί να βρείτε έναν, να τον εκμεταλλευτείτε για να επικοινωνήσουμε. Τώρα, για πρόσωπο που εξασφαλίζει προστασία από την ηλιακή ακτινοβολία, το είπα, και φυσική κάλυψη, το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι ιδανική επιλογή. Η σύνθεση του εμπλουτισμένη με νιασυναμίδη και υαλουρονικό νάτριο επαναφέρει την ισορροπία και μειώνει την εμφάνιση των ρητίδων και των ατελειών. Συνδυάζει την υψηλή προστασία με την εξαιρετική κάλυψη, αφήνοντας την επιδερμίδα με ματ και φυσικό αποτέλεσμα που διαρκεί. Είναι ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα, χωρίς συνόπνευμα και αρώματα. Το Luxurious Sun Care Silk Cover BB Compact 50+ είναι η λύση που ψάχνετε για καθημερινή προστασία και ομορφιά. Λοιπόν, για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωί. Ενώ του σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο με τα δικά σας μηνύματα. Η Χριστίνα έστειλε το μήνυμά της. Η Χριστίνα, παιδιά, θέλω να σας πω ότι είναι 29 ετών, είναι σε σχέση, δεν είναι παντρεμένη οτιδήποτε άλλο, είναι όμως σε σχέση 3,5 χρόνια με τον Λεωνίδα, μας λέει εδώ. Ποιο είναι, λέει, το θέμα? Ότι εγώ, λέει, με τον Λεωνίδα γνωριστήκαμε στο γυμναστήριο. Ο Λεωνίδας ήταν από τους πάρα πολύ ωραίος άντρας, γυμνασμένος, με κοιλιακούς, με φέτες. Όχι, είναι σε σχέση 2-3 χρόνια. Αλλά εντάξει, λέει, 2-3 χρόνια το πηγαίναμε προς σοβαρά, γιατί κοντεύουμε και δύο, λέει, τα 30.
1: Ύψος έχουν?
0: Δεν ξέρω τι.
2: Έλα, λέγε, Παναγή.
0: Ύψος έχουν. Το θέμα, λέει, είναι ότι εγώ όταν γνώρισα τον Λεωνίδα, ο Λεωνίδας, λέει, πρόσεχε πάρα πολύ τον εαυτό του. Δηλαδή, πρόσεχε το σώμα του, γυμναζότανε, που ακόμα, λέει, το κάνει αυτό. Αλλά έκανε αποτρίχωση. Έβαζε τις κρέμες του, έκανε τα. Εμένα, λέει, όλο αυτό. Εγώ, λέει, με εξητάρει πάρα πολύ ο άντρας να προσέχει τον εαυτό του, να ξυρίζεται, να είναι φρεσκοξυρισμένος, την ευαίσθητη περιοχή του, τα πόδια του, το σώμα του, τα πάντα όλα.
1: Έκανε αποτρίχωση την ευαίσθητη.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
3: Μπράβο του. Όχι, μπράβο του.
0: Εδώ, λέει, και περίπου 6-7 μήνες έχει, λέει, αφαιθεί. Το μόνο, λέει, που κάνει είναι να γυμνάζεται, δηλαδή, λέει, το σώμα του δεν έχει αλλάξει. Έχει αφαιθεί τελείως, δεν τον νοιάζει καθόλου, δεν περιποιείται καθόλου τον εαυτό του, δεν ξυρίζεται, δεν ξυρίζει το σώμα του, δεν ξυρίζει τα πόδια του, δεν κάνει αποτρίχωση που έκανε. Έκανε αποτρίχωση στα πόδια.
1: Για την ευαίσθητη, πες μας.
0: Ούτε εκεί. Εμένα, λέει, αυτό με έχει ξενερώσει πάρα πολύ. Ο Λεωνίδας της ξεκαθαρίζει ότι μου τη βάρεσε και δεν μπορώ άλλο να ασχολούμαι με αυτά. Τέλος, κουράστηκα. Εμένα όμως, λέει, δεν είναι ο Λεωνίδας που γνώρισα. Δεν με εξητάρει πια.
2: Τον γνώρισε άτυχο.
0: Και του ζήτησα να χωρίσουμε. Άς. Και λέει, τι είναι αυτά που λες, επειδή κουράστηκα να περιποιούμε τον εαυτό μου και να αποτριχώνομαι.
1: Από Λεωνίδα σε γίνει τριχονίδα.
0: Ναι. Να αποτριχώνομαι, θέλεις, λέει, να χωρίσουμε. Όχι, λέω, εγώ δεν μπορώ, λέει, να κάνω ένα. Καταρχάς, λέει, δεν μπορώ να δεχτώ ότι ένας άνθρωπος δεν είναι ξυρισμένος στην περιοχή του κάτω και ότι θα κάνω ένα.
3: Τόσο πολύ
2: τριχονίδα.
0: Η Χριστίνα.
2: Χριστίνα μου. Άσε μας, κουκλίτσα μου. Άσε
1: μας. Πατάει πόδι αντρικό τώρα.
3: Στο Χριστινάκι.
1: Έλα τώρα, Χριστινά.
2: Δηλαδή, αν είναι να αγαπάμε έναν άνθρωπο επειδή ξυρίζει τα τέτοια του και τα πόδια του.
0: Άσε ρε Γρηγόρη όμως.
3: Και
0: άμα ο άλλος είναι θάμνος.
2: Άσε ρε
1: Γρηγόρη.
2: Χριστίνα μου, έναν άνθρωπο.
1: Μαγιάσει το στόμα.
2: Έναν άνθρωπο συνεχίζει να
1: τον αγαπά. Επιτέλους ένας άντρας μίλησε.
2: Να μιλήσω λίγο. Έναν άνθρωπο συνεχίζει να τον αγαπά. Και επειδή μπορεί να χαλάσει και λίγο το σώμα.
3: Όχι, Γρηγόρη μου. Όχι. Η Χριστίνα έχει δίκιο.
1: Αμάν.
2: Και άμα χαλάσει το σώμα του και άμα αλλάξει κάποιες συνήθειες, κάποια πράγματα δεν άλλαξε.
3: Όχι τώρα να σταματήσει ξαφνικά να φοράει τις κρέμες νυχτός και ημέρας.
2: Δεν άλλαξε συνήθειες, ούτε συμπεριφορά προς τα εσένα. Προς τον εαυτό του άλλαξε κάποια
3: έτσι
2: πράγματα.
3: Έτσι ξεκινάνε.
2: Γιατί θεωρεί ότι πλέον αυτό το πράγμα δεν τον εκφράζει.
1: Γιατί
2: να είσαι δίπλα του.
0: Γρηγόρη λέει εδώ η Χριστίνα ότι τουλάχιστον λέει να περιποιείται την ευαίσθητη περιοχή του. Δεν μπορώ να κάνω έρωτα μαζί του και να είναι απεριποιητό.
2: Δηλαδή εμείς που δεν ξυριζόμαστε και έχουμε κάτω θάμνο. Πειράζει.
1: Ούκλες.
2: Εμένα καμιά φορά δεν φαίνεται από το θάμνο.
1: Και έφαγα και τρία τυροπιτάκια να κάνουμε με το.
2: Μπες ρε Γιώργο.
1: Και άμα βρέχει την είναι σαν το παλί του κατάφυλλου παλιά που έβασε το ζέλ.
2: Γιατί έπρεπε να το κάνουμε εικόνα.
1: Την ίδια χάρη
2: έχει. Τι λέγα, πρέπει να με χωρίσει.
1: Ναι.
0: Μωρή.
1: Γιατί, επειδή είμαστε θαμνώδεις.
2: Αν καταλάβω κάτι τέτοιο.
3: Κι εγώ,
2: μίλα ρε Γιώργο.
1: Κουραστήκαμε, μαντάμ. Βουλώσανε τα λούκια από τις αποτριχώσεις.
2: Βέβαια, ρε φίλε, αυτό θα κάνουμε τώρα.
1: Ξαναβγαίνουνε.
2: Άμα μου το παίζεις καθαρή και ωραία και τίμια και εγώ δεν μπορώ και ήου και από εδώ και από εκεί και έχεις τον θάμνο.
3: Πιστεύεις ποτέ κάτι τέτοιο.
2: Νίκο, πες ρε φίλε.
1: Πες ρε Νίκο, με το μουσί.
4: Θάμνος μόνο. Θάμνος. Μόνο.
0: Ωραία, ιδίες.
1: Ό,τι έχεις το μουσί, έχεις το μόνο. Δεν κατάλαβα.
2: Πες ρε Νίκο,
0: έλα Νίκο, μίλα μου καράφλα μου, μίλα μου, έλα.
4: Είναι σεβασμός προς τη γυναίκα που καθαρίζει και τέτοια, γιατί αφήνουμε μόνοι μας τρίχες να καθαρίζουμε και βουλώνουν τα λούκια. Ο Γιώργος. Οπότε
3: για τα λούκια γίνονται.
0: Υπάρχουν και άλλες λύσεις, παιδιά. Να τα μαζεύετε με μια βρεγμένη πετσέτα.
1: Σιγά μην απλώσουμε και εφημερίδα έξω, λες και βάφουμε τα κάγκελα.
3: Τι λες ρε Παναγή.
1: Τι βρεγμένη πετσέτα.
2: Τι θα κάνω εγώ κάτω.
3: Θα πάρει βρεγμένη πετσέτα και θα στη φέρω.
0: Σούρισε το στη λεκάνη.
2: Δεν γίνεται αγαπητή.
1: Μόνο με φλόγιστρο. Μόνο με φλόγιστρο.
3: Παιδιά,
2: στη λεκάνη πρέπει να παίξει.
3: Ο άντρας είναι ωραίος να είναι τριχωτός.
2: Νάντζι, μία θα φας τώρα και δεν θα δες δεύτερη.
3: Να έχει την τρίχα του.
4: Εννοείται, άμα δεν υπάρχει τρίχα.
2: Μίλα Αρκουδίνο.
1: Ναι ρε φίλε, άμα δεν βάλεις πιστολάκι γλώσσο μου.
4: Ακριβώς.
1: Πώς θα.
3: Να μπαίνει κάτω το πιστολάκι να το ανεβάσει.
1: Να γουστάει έτσι.
2: Για το βλέπεις.
1: Σαν να σωστή Χάρλεϊ.
0: Παιδιά,
3: με τις ισιοτικές του.
0: Αλλά το κορίτσι έχει πρόβλημα.
3: Με τις μάσκες του.
0: Καλά, εντάξει.
2: Και τι θες να κάνουμε τώρα, ρε φίλε, τώρα είναι αυτό.
3: Να τους θα ξαναβρούμε, τι θες να τον κουρέψουμε.
2: Καλά κάνει.
0: Τι καλά κάνει.
2: Άμα ξεκινάει, καλά κάνει. Πώς τον είπαμε τον παλικάρι, πώς τον είπαμε.
0: Λεωνίδα,
2: μην ξαναγυρίσεις πίσω. Ούτε κατά διάνοια.
0: Μα δεν θέλει να τη χωρίσει.
1: Είσαι στο σωστό δρόμο.
0: Την αγαπάει.
2: Βρεάσε τώρα, βρες ένα κορίτσι εκεί πέρα που να γουστάρει. Έτσι, να πούμε την τρίχα.
1: Σου. Βρες μια βιολόγο.
5: Ήταν η Αθήνα κόμπο στο λαιμό.
6: Άρε καλοκαίρι, πόσο σ' αγαπώ.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Και έχω ανοίξει το φάκελο εδώ πέρα και βλέπω και τι δεν βλέπω. Βλέπω νέο τραγούδι που το ακούτε αποκλειστικά στο Γιώργο Τσαλίκη, ο Γιώργος Τσαλίκης και ο Θέμης Αδαμαντίδης. Τον ακούτε, τους ακούτε μάλλον το τραγούδι τους αποκλειστικά στον Σφαίρα 102,2 και λέγεται 12 τσιγάρα. Αυτό το τραγούδι, ρε παιδί μου, κάτι μου λέει, κάτι μου θυμίζει εμένα αυτό το τραγούδι. Είναι λες και το έχω ξανακούσει. Είναι τρομερό αυτό. Όχι, δεν εννοώ κάτι περίεργο, αλλά είναι σαν να ακούω ένα οικείο τραγούδι. Κατάλαβες, δεν ξέρω πώς θα το περιγράψω. Το ακούτε εδώ αποκλειστικά στο Σφαίρα 102,2, να τα λέμε και αυτά. Και υπενθυμίζω το διαγωνισμό μας για Manesis Travel, ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα. Το κληρώνουμε εδώ στο πρωινό του Σφαίρα 102,2. Μιλάμε για Manesis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, και σε στέλνουν για ένα ονειρικό ταξίδι στη μεσογειακή κτογραμμή της Γαλλίας και στις φημισμένες παραλίες της πόλης. 7 ημέρες, διαμονή σε ξενοδοχείο 4 αστέρων με πρωινό, επίσκεψη στην Νίκαια, στις Κάνες, στο Μουσείο Αρωμάτων, έχει γιατί δεν έχει αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα με Manesis Travel εννοείται. Τώρα, για να διεκδικήσετε το ταξίδι αυτό στη Γαλλική Ριβιέρα που θα φύγετε 25 Ιουλίου, έτσι. Δηλώστε τώρα συμμετοχή, στέλνετε μήνυμα, γράφετε Σφαίρα και ενώ την απάντηση στην ερώτηση πού σε ταξιδεύει ο Σφαίρα και το ονοματεπώνυμό σου και την ηλικία σου. Αποστολή στο 19619. Media Tel. Χρέωση 0,34 ευρώ ανά SMS με ΦΠΑ και τέλος κινητής τηλεφωνίας όπου ισχύει. Γραμμή παραπώνων 214-214-8020 και το κληρώνουμε εδώ πρώτη εβδόμου την επόμενη εβδομάδα. Οπότε στείλτε μήνυμα να λάβετε μέρος. Να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Γεια σου Αλίκη που μας ακούσα από το Ήλιον. Καλημέρα στην Μαρία από τον Πειραιά. Στο Δημήτρη που μας ακούει από το Περιστέρι. Στη Γιάννα που μας ακούει από το Πικέρμι. Καλημέρα σε όλους εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό, τους Έλληνες εκεί, να στείλουμε την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Και έχετε στείλει τα μηνύματά σας και στο Viber και στο Instagram οι περισσότεροι. Αλλά και στην Κεφαλονιά. Γιάννενα, βλέπω εδώ και τα Γιάννενα. Εδώ είναι και η Πάτρα. Εδώ είναι και η Ζάκυνθος. Βλέπω μήνυμα από Σαντορίνη. Μας ακούτε μέσω ίντερνετ. Φιλιά πάρα πολλά σε όλη την Ελλάδα, από όπου και αν βρίσκεστε, για όποιο λόγο και αν βρίσκεστε. Είτε έχετε πάει για δουλειά, για σεζόν, είτε έχετε πάει για διακοπές. Γιατί ήδη, παιδιά, τα πλοία πηγαίνουν, έρχονται γεμάτα, έτσι. Οι καλοκαιρινές διακοπές έχουν ξεκινήσει. Γιατί δεν είναι όλοι που παίρνουν άδεια Ιούλιο-Αύγουστο, είναι και τον Ιούνιο. Και να σου πω και κάτι, εκεί είναι και πιο ωραία. Σας το έχω ξαναπεί. Να ξέρετε, τον Ιούνιο πήγα τώρα στην Κεφαλονιά για το σπίτι την προηγούμενη εβδομάδα. Καταπληκτικά. Ωραία πράγματα. Κόσμο, είχε κόσμο. Τόσο όσο όμως. Δεν είναι αυτό που γίνεται το σύστριγκλο. Τι να πω τώρα κι εγώ. Λοιπόν, τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι το λέγαμε και πριν, παιδιά. Κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά. Γιατί δεν είναι τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστείς. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά.
1: Και μετά, κρυωματάκι.
2: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Σφαίρα Tour. Επόμενος σταθμός, η Γαλλική Ριβιέρα. Ο Σφαίρα 102.2 και το Manasses Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σας στέλνουν ένα ονειρικό καλοκαιρινό ταξίδι στις κοσμοπολίτικες πόλεις της Γαλλικής Ριβιέρας. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαν-Τροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manasses Travel, μπες στο www.manassestravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
1: Και αυτές είναι οι top επιτυχίες του καλοκαιριού. Στο νούμερο 3, παγάκια σε κοκτέιλ. Στο νούμερο 2, τζιτζίκια σε σιέστα. Και σταθερά, στο νούμερο 1, ταξίδι με Blue Star Ferries.
2: Κάθε καλοκαίρι, σταθερά στο ραντεβού μας, σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο, γρήγορα και άνετα, για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Simor App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
3: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας. Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα.
4: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι. Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα. Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
7: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλβαρη. Τα τεντόπανα κάλβαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλβαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλβαρη.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Full και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Μα γιατί δεν πάμε κάπου αλλού που δεν έχουμε δει κάτι?
11: Ησυχία παρακαλώ. Το οικογενειακό συμβούλιο αρχίζει. Κίκι, βάρα το κόγκ. Το θέμα μας, καλοκαιρινές διακοπές.
12: Ναι, πάμε.
13: Πού θα πάμε?
14: Κρήτη.
12: Μήλο.
11: Κρήτη λέω κι εγώ.
12: Μήλο.
14: Θα στέλνουμε Μήλο και πάμε Κρήτη μόνοι μας.
11: Προτείνω, δώστε βάση και Μήλο και Κρήτη.
12: Ναι.
14: Πάει το ταμείο.
11: Έχω ήδη βρει προσφορές στο minoan.gr.
12: Εγώ πάω τώρα να φτιάξω τη βαλίτσα μου.
13: Κι εγώ.
7: Minoan Lines. Γιατί το ταξίδι ξεκινά από την πρώτη στιγμή που το σκέφτεσαι. Κρήτη, Μήλος, Ιταλία. Κάνετε την κράτησή σας στο 801-11-75.000 και 2810-399-899. Ηλεκτρονικά στο www.minoan.gr ή στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα.
15: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
16: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
15: Γιόρντι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
13: τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Time out για Θράκων.
18: Μαγκές, έχουμε τα υλικά που κερδίζουν. Δέξτε τι αξίζουν. Πάμε γερά!
17: Χρώματα, κόλλες πλακιδίων και σύστημα θερμομόνωσης Θράκων. Θράκων, η καλύτερη ομάδα στα δομικά υλικά.
18: Παίξε μπάλιτσα με Θράκων.

0: Ειρήνη Πή. Από Ραφίνα για Τίνο. Απευθείας στις 8 και 5 το πρωί και από Ραφίνα για Πάρο. Απευθείας στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο απευθείας προς Ραφίνα στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
1: Ιούνιος, Ιούλιος, Αύγουστος. Μελωδία στα αυτιά. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Παναγής Τζορτζάτος πίσω από το μικρόφωνο, Νίκος Καλούδης πίσω από τη ρύθμιση του ήχου και την επιλογή της μουσικής. Και κάπως έτσι τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. Και σήμερα που η μέρα είναι 5η 25 Ιουνίου 2026, 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου και ο Γιώργος Λιανός και η Νάνση Αντωνίου, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης, για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 και για σήμερα 5η. Ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας κάπως έτσι. Να σας πω ότι θυμάμαι στα παιδικά μου χρόνια να εύχομαι όλα τα παιδιά του κόσμου να είναι χαρούμενα. Και τώρα αυτό εύχομαι. Και μάλλον κάποτε το ευχήθηκες και εσύ. Σήμερα με την Avin που στηρίζει το έργο του Make a Wish Ελλάδος και με το απλό πάτημα ενός κουμπιού στην εφαρμογή Avin Κερδίζω, μπορείς να κάνεις και εσύ ένα παιδί χαρούμενο, προσφέροντας απλά μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει με τις αγορές σου στην Avin. Η Avin τους 10 πλασιάζει για να κάνουμε πραγματικότητα ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Avin φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας. Λέω να πάμε να ρίξουμε μία ματιά στα νέα για τον καιρό. Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια, αλλά λέω και τώρα νωρίς το πρωί, έτσι να ρίξουμε μία ματιά ρε παιδί μου, για πάμε.
3: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
2: Για σήμερα λοιπόν, 5η 25 Ιουνίου 2026. Γενικά έθριος ο καιρός με λίγες νεφώσεις πρόσκαιρα αυξημένες στις μεσημερινές και απογευματινές ώρες στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και κυρίως τα ορεινά θα εκδηλωθούν με μονωμένες καταιγίδες. Τοπικά περιορισμένη ορατότητα στις πρωινές ώρες στα βορειοδυτικά Ηπειρωτικά, οι άνεμοι θα πνέουν βορειοδυτικοί. 3 με 5 μποφόρ στο Αιγαίο 6 και τοπικά 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στα νησιά του Ιωνίου και στα Δωδεκάνησα 31 με 33 βαθμούς, στα Ηπειρωτικά τους 33 με 35 βαθμούς και στην υπόλοιπη νησιωτική χώρα τους 29 με 31 βαθμούς Κελσίου. Ξαναλέω βέβαια, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Και μιας και μιλάμε για τον καιρό, ζέστη έχει, αεράκι λίγο έχει, να μιλήσουμε και για Inventor που πραγματικά το αγαπώ. Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν πολύ καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Όπως ας πούμε διαβάζω εδώ το μήνυμα του K. Prokos, αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε κόσμημα. Γιατί είναι κόσμημα. Inventor ανταποδίδει την αγάπη της και αφιερώνει στον hashtag, μάλλον όχι hashtag, παπάκι, at K. Prokos.
0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο.

0: Κώστας Θαρένιος, δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
1: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.

0: Εδώ είμαστε, καλημέρα και καλώς ήρθατε για εσάς που τώρα μπορεί να συντονιστήκατε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια παραλία, ήσυχη, ωραία ρε παιδί μου, χωρίς φασάρια, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση, μέχρι που καταλαβαίνεις ότι έχεις ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεστε τη δίψα, έτσι, και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινάει το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι. Να πω μια καλημέρα σε όλους εσάς, ρε παιδιά, που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Στη Μαρία, στον Δημήτρη, στον Αλέξανδρο. Α, στην Κατερίνα, μην ξεχαστώ γιατί το έχω υποσχεθεί. Στην Κατερίνα που μας ακούει από τη Νέα Μάκρη. Και όχι τίποτα άλλο, Κατερίνα, να ξέρεις. Θα με δεις και την επόμενη εβδομάδα, γιατί εκεί θα είμαι, στη Νέα Μάκρη. Θα είμαι στη Λευκή Νύχτα, 1η Ιουλίου 2026, από τις 7 το απόγευμα, στην αγορά της Νέας Μάκρης. Μία νύχτα γεμάτη μουσική, εκπλήξεις, προσφορές, ωραία πράγματα, ωραίες μουσικές. Θα παρουσιάσω τη Λευκή Νύχτα στην Νέα Μάκρη. Ξαναλέω, 1η Ιουλίου 2026. Να πω και την καλημέρα μου εκεί στον Εμπορικό Σύλλογο της Νέας Μάκρης, που κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά. Ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης και όλα αυτά που διοργανώνει για τα καταστήματα που έχουν τα δικά τους θέματα και προβλήματα, ρε παιδί μου, αυτό το διάστημα. Είναι κάτι, είναι ό,τι πρέπει. Να πάμε λίγο, να αισθανθούμε, να ανέβουμε ψυχολογικά, να κάνουμε τα ψώνια μας, να στηρίξουμε την αγορά. Και η Νέα Μάκρη, πιστέψτε με, έχει πάρα πολύ ωραία αγορά. Και να πω και την καλημέρα μου εκεί που με καλέσανε κιόλας και θα πάω σίγουρα στο Ζούμπερι, στο Beach Bar, αυτό το καταπληκτικό Beach Bar. Είναι Beach Bar Μικόνου το Ζούμπερι, το Αμάρα Beach Bar στο Ζούμπερι. Να στείλω την αγάπη μου και τα φιλιά μου και στα παιδιά που δουλεύουν εκεί και πραγματικά, αν βρεθείτε Ζούμπερι, εκεί θα πάτε. Αμάρα, σας το λέω. Λοιπόν, καλημέρα και σε όλους εσάς που έχετε στείλει τα μηνύματά σας, την αγάπη μας και τα φιλιά μας σε όλους. Και μιας και λέω έτσι, ρε παιδιά, για Ζούμπερι, για Beach Bar και για τέτοια, μην ξεχνιέστε, για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή, χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις, μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, rose ginger lime, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Είμαστε στα 11 λεπτά πριν από τις 9. Ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Σφαίρα 102,2 σε ένα πραγματικά.
0: Υπερθέαμα μουσικό.
1: Ένα υπερθέαμα μουσικό.
2: Τέτοιο είναι, ναι.
1: Και
0: το κλιματιστικό του Γιώργου είναι ανοιχτό. Συγγνώμη,
2: Γιώργο. Το άνοιξα εγώ μόλις τώρα. Το άνοιξα.
3: Έχουμε λιώσει.
0: Ναι, συγγνώμη, Γρηγόρη μου, θα πάθουμε φλίκτενε. Θα πάθουμε θερμοπληξία εδώ μέσα.
1: Κυρίες και κύριοι, λοιπόν.
0: Καλημέρα σας.
1: Σταμάτα, βρε, σταματήστε.
0: Όχι, ρε παιδιά,
1: τόση ώρα. Και αυτό με τσατίζει, δεν πανέχει.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Τόση ώρα μιλάτε με την Άνση, μόλις βγήκαμε στον αέρα. Τώρα να πεις για το
2: τσατίζει.
0: Μα τώρα με έπιασε η ζέστη, ρε.
2: Από
0: πάνω, Γιώργο. Από κάτω.
1: Και γι' αυτό και τσατίζουμε και με την Άνση. Βέβαια, πού να ξέρει τώρα.
3: Με μένα πάντα τσατίζει.
1: Μιλάτε 10 λεπτά, 15 και μόλις βγήκαμε στον αέρα να πεις αυτή τη βλακία.
0: Ναι, Γρηγόρη, να μην πούμε μια κουβέντα, δηλαδή μα έχει αποξενώσει.
3: Πότε ήξερα εγώ ότι θα πει γι' αυτό.
0: Ένα ζεσταίνο με είπα, ρε παιδιά.
1: Τόση ώρα γιατί δεν ζεσταίνωσουν που μιλάτε καλά.
0: Από κάτω, Γιώργο, από κάτω, Ανά.
2: Από πάνω, από κάτω, πού να σας πάρω. Τι θέλετε. Με έχετε τρελάνει. Ούτε σε τσόντα να μου. Τόσες οδηγίες.
1: Λοιπόν, το δίλημα ζωής είναι σοβαρό.
0: Είναι σοβαρό, λέει. Σκάστε τώρα.
1: Το δίλημα ζωής το έστειλε η κοπέλα και το έστειλε η Έφη. Το μήνυμα που είναι.
0: Πώς είναι η μάνα μου.
1: 2 χρόνια παντρεμένη. Δεν μας λέει το όνομα του ανθρώπου που είναι παντρεμένη. Λέει, παιδιά, καλημέρα. Σας ακούω φανατικά. Νομίζω ότι τα λόγια περιτεύουν. Ξέρετε πολύ καλά ποιοι είστε, τι έχετε κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Δεν χρειάζεται να σας τα λέμε συνεχώς. Και ειλικρινά ευχαριστούμε που υπάρχετε στο ελληνικό ραδιόφωνο. Αυτό που έπαθα είναι κάτι που προσπαθώ ακόμη και τώρα. Έχουν περάσει 20 μέρες να το λύσω μέσα μου. Να το λύσω με τον άνθρωπο που είμαι παντρεμένη. Δεν μπορώ να το λύσω, δεν μπορώ να βρω μια άκρη, δεν ξέρω τι να κάνω. Για να μην σας τα πω λίγο, παιδιά, κάποια στιγμή η Έφη βρήκε μέσα στο αυτοκίνητο του άντρα της
0: το lipstick στο αυτοκίνητο
2: κάλτσες
1: προφυλακτικά στο ντουλαπάκι. Δεν χρησιμοποιούν προφυλακτικά τα παιδιά. Αυτό ισχυρίζεται ότι δεν τα έβαλε εκείνος.
0: Είναι παντρεμένη.
1: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
0: Είναι ένα χρόνο παντρεμένη.
2: Μήπως παίξανε μπουγέλα στο σχολείο.
1: Δεν τα έβαλα εγώ, δεν θα το έκανα ποτέ. Δεν ξέρω τι έχει συμβεί.
0: Αφήνει
1: πολύ συχνά το αυτοκίνητο σε διάφορα πάρκινγκ, σε διάφορα γκαράζ.
0: Και τι πήγανε και του βάλανε προφυλακτικά μας στο ντουλαπάκι.
1: Φίλε μου, επειδή έχει συμβεί.
2: Τι ημερομηνία λήξη
1: έχει. Έχει συμβεί με μένα αυτό το πράγμα.
0: Ποιο? Ποια κοροϊδεύσεις.
1: Όχι, καμία δεν κοροϊδεύσεις.
0: Έλα, δεν τα.
3: Για μένα.
1: Ναι,
4: σου είπα ότι του βάλαμε προφυλακτικά στα μάξι, το έφαγε με χάρη.
1: Όχι. Πριν.
2: Θα μοιράσουν και στα φανάρια.
3: Τι λες, εμένα έχει γίνει.
1: Πού μωρέ. Πότε.
2: Πώς ήταν καμία χορηγία.
1: Ούτε θυμάμαι
3: τι. Ούτε θυμάται τι του γίνεται.
1: Λοιπόν, πόσο τώρα εδώ πέρα το, ζήτη, ναι, το ζήτημα είναι
4: αμάσι
1: ότι. Το ζήτημα είναι ότι δεν έχει μείνει τα μάξι τη Νάση τότε, δεν βρέθηκε κανένα.
4: Καλή χώνευση.
3: Στο δικό σου βρέθηκε, ω το δικό μου θα βρισκόταν.
1: Στο δικό μου βρέθηκε.
3: Ναι.
1: Ποιο δικό μου, μωρέ. Πότε βρέθηκε.
3: Στο δικό σου.
4: Θυμάμαι, μωρέ, που μου το έλεγε ότι βρήκα, λέει, στο ξεφτυλισμένο τα μάξι μέσα.
1: Δεν μιλά καλύτερα, ηλίθεια. Λοιπόν, το ζήτημα τώρα είναι το ότι η κοπέλα αυτή προσπαθεί να τον πιστέψει.
3: Τα έριξε σε άλλον ο Γρηγόρης.
4: Καλά, είναι κλασικό ψέμα.
1: Καλά. Ναι. Προσπαθεί να τον πιστέψει ότι δεν τα έχει βάλει αυτός. Ναι. Αφήνει το αυτοκίνητο από το μεσημέρι μέχρι το βράδυ σε διάφορα πάρκινγκ. Η αλήθεια είναι ότι κάνει διάφορες δουλειές και αφήνει το αυτοκίνητο. Και λέει,
4: έλα,
1: δεν τα έβαλα εγώ.
2: Είναι δουλευταράς όμως.
4: Που πήγαν από το πάρκινγκ να του βάλουν προφυλακτικά μέσα στον τυλαπάκι. Χέσε με τώρα.
2: Δεν κάνανε αυτό, ρε Παναγία.
1: Τι
2: κάνανε. Θα το πήρε κάποιο το αυτοκίνητο και το χρησιμοποίησε.
4: Τα πήδηξε μέσα στα μάξι του και θα βάλει τα προφυλακτικά στον τυλαπάκι.
1: Πολλά έχουν γίνει να ξέρεις.
4: Άσε με, μωρέ Γρηγόρη τώρα. Γερατώνει.
1: Πολλά έχουν γίνει.
3: Άκου τώρα και διαχειρίσου το τι έφαγα.
4: Άκου λίγο, Γρηγόρη.
2: Ωραία, πάμε στο επόμενο δίλημα. Αφού δεν συμφωνούμε.
3: Ό,τι σας πει, ό,τι σας πει,
4: το έχεις φάει. Το έχεις φάει.
2: Αφού δεν τους άρεσε αυτό, Γρηγόρη, πάμε σε ένα άλλο.
1: Πάμε σε ένα άλλο.
4: Όχι, δεν άφασε το δίλημα του ανθρώπου επειδή εσύ έχεις κάνει, την έχεις κάνει τάρα εδώ πέρα.
1: Μετά τις βλακίες, άντε έσυμα τώρα. Λοιπόν, δεν πιστεύετε ποτέ ότι θα μπορούσε να έχει γίνει κάτι.
4: Πες μωρή κερατούκλα εσύ.
1: Ότι δηλαδή αυτός θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Εγώ το λέω.
1: Ότι θα έκανε σεξ μέσα στο αυτοκίνητο και ότι θα πήγε και θα βάλει τα αυτά μέσα στον τουλαπάκι.
3: Όχι, μπορεί να πήγε και στο ξενοδοχείο και μετά να τα βάλει στο αυτοκίνητο.
1: Είναι τόσο βλάκα αυτό.
4: Ή μπορεί, ή μπορεί.
1: Δεν μπορεί δηλαδή να υπάρχει δούλειο
3: φθορά
1: ή κατά λάθο.
2: Το ξέχασε, το πιάσαμε στα πράσα.
4: Το ξέχασε, Γρηγόρη. Το ξέχασε.
1: Ο Γιώργος δεν μιλάει όμως. Ο Γιώργος θέλω
4: να πει και το άλλο σενάριο.
2: Δολιοφθορά 100%.
3: Μπράβο, Γιώργο μου.
1: Δολιοφθορά 100%.
2: Πόσος κόσμος υπάρχει.
1: Ξέρεις πόσο κακοπροαίρετο.
2: Ζηλεύει την ευτυχία σας.
3: Ναι.
1: Όχι.
3: Αυτό.
1: Να το κάνει κάποιος,
3: το λες.
1: Να το κάνει κάποιος και για πλάκα, ε. Προσέξτε. Να το κάνει κάποιος και για πλάκα ή να δημιουργήσει κατάσταση.
4: Δηλαδή τώρα περίμενα, ας παίξουμε λίγο με τις πιθανότητες, γιατί όλα είναι πιθανότητες σε αυτή τη ζωή. Η πιθανότητα είναι μεγαλύτερη του να πήγε ο παρκαδόρος και να βάλει ένα κουτί προφυλακτικά μέσα στον τουλαπάκι.
1: Όχι να το έχει βάλει.
4: Από τον έκανε αυτός κουτσουκέλα.
1: Να το είχε πάνω του, να το είχε κάνει έτσι όπως πήγε να οδηγήσει, να τον πέταξε.
4: Α, και λέει
1: κάτω.
4: Και μου είπε σε κάτω, ας ανοίξω τον τουλαπάκι του ξένου ανθρώπου να τον βάλω μέσα. Τι λες, μωρέ Γρηγόρη, τώρα.
2: Πόσες φορές έχεις
3: γίνει.
2: Αφήστε, κύριε, θα το παρκάρω εγώ. Θα το παρκάς, άμα το χτυπήσω όμως.
4: Σε από αυτό, α, ναι.
2: Και έχω και. Είμαι και έτοιμος.
1: Εμένα μου έχει τύχει στο σπίτι αυτό το που λες το περιστατικό.
4: Τι.
1: Να βρουν προφυλακτικά στο σπίτι.
4: Είχε πήδηξει άλλη. Παιδί, Χερόπουλος. Το προφανώς.
3: Παιδιά γελάνε όλοι.
1: Είσαι
3: ποιος
1: καλά,
3: θα μου το
1: όχι,
3: πει.
1: Η καθαρίστρια τα βάλε.
4: Α, αυτό είπε.
3: Έτσι.
4: Εσύ το πήγε άλλο level. Έμπλεξε και τη γυναίκα την ξένη.
1: Άρα λοιπόν δεν πιστεύετε σε τίποτα στον.
4: Προφανώς να τον. Αυτή δεν μας έστειλε το μήνυμα.
1: Η κοπέλα έφυγε.
4: Η κοπέλα έφυγε. Να τον χωρίσει την κερατώνει. Απλά τα πράγματα.
1: Μάλιστα.
4: Θα βρίσκα εγώ στα μάτια τη Ελένη προφυλακτικά και θα μου έλεγε ότι τα άφησε ο παρκαδόρος. Τι λες, μωρέ Γρηγόρη.
3: Αν σου λέγε ότι τα έφυγε κάποιος φίλος του.
4: Πρέπει να είσαι πολύ βόδι για να το φας αυτό.
1: Κι όμως.
4: Πρέπει να είσαι μεγάλο χάιπατο για να το φας αυτό.
1: Δεν πιστεύετε λοιπόν.
2: Καλά.
1: Πολλά μπορούν να συμβούν πάντως, Παναγία, να το θυμάσαι.
3: Μπορεί να σου πει, λέω εγώ τώρα τυχαία, ότι έχει ένα φίλο που είναι πολύ πεταχτούλη. Διαλέγει το πιο πεταχτούλη συνήθως. Και ότι αυτός ο φίλος πήρε το αυτοκίνητο και τα έβαλε εκεί.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω.
1: Όχι, δεν θυμάμαι αυτό το περιστατικό. Τι λες, μωρέ, εσύ, με έχεις τρελάνει αυτό το πράγμα, δεν θυμάμαι τι λες πια.
4: Μα και εσύ, πρόσκειται τι διλήμματα διαλέγεις να πεις. Αυτά σκίζει τα πέντε.
3: Είναι βγαλμένα μέσα από τη ζωή.
1: Δεν ούτε κατά δεν είναι. Νιώθω τόσο καθαρός, Παναγί μου, που ούτε με καταπιάνει.
3: Καλά, κι εγώ για βρώμικο δεν σε έχω. Μπάνιο κάνει.
1: Εντάξει, δεν κοιτά, θα μου τη συνέλεση βλακή στον αέρα τώρα. Τι εννοεί εσύ, συνέλεση που λε. Καταρχά, ξέρει πάρα πολύ καλά συγκεκριμένη κυρία ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια μέσα σε αυτοκίνητο.
2: Με κάπα κεφαλαία.
3: Κυρία με κάπα κεφαλαία.
1: Κυρία Καρδινάλε, ξέρει ότι εγώ.
4: Κυρία Καρδινάλε, μα νομίζω ότι κερατώνουμε.
1: Δεν θα έκανα
3: τίποτα. Είπαμε, μπορεί να μην έγινε στο αυτοκίνητο.
1: Α, έγινε κάπου αλλού. Μάλιστα και τα πήρα στο αυτοκίνητο μαζί μου.
2: Αυτό
1: είναι αντίον
2: τώρα, δεν έχω καταλάβει.
1: Όχι, ξέρει, να συζητήσει δικιά μας γραμμή. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο τηλεφωνικές γραμμές. Γιατί
3: είναι πουτανός, τι να το κάνω.
1: Υπάρχει περίπτωση να έχει συμβεί κάτι και να. Δηλαδή, έστω ούτε μία στο εκατομμύριο δεν αφήνουμε ότι μπορεί να έχει γίνει λάθος.
4: Εγώ προσωπικά δεν αφήνω.
1: Αν αφήνει το αυτοκίνητο συνέχεια σε παρκαδόρους, μπορεί να συμβεί κάτι ή αν έχετε ακούσει ότι μπορεί να συνέβη κάτι. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Περίμενε, γιατί έκλεισε η γραμμή.
1: Α, συγγνώμη. 2-11-7-0.
3: Εμένα πάντως, μια φορά μου είχαν δώσει κάτι προφυλακτικά για τα χαβάλι στο τέτοιο.
2: Δεν μου άρεσε.
3: Μου είχαν δώσει.
2: Παιδιά, σε πάρτι, σε τέτοια χορηγίες.
1: Πάμε, πάμε να ακούσουμε λίγο. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, παιδιά.
1: Γεια σας. Ποια είναι η άποψή σας για το δίλημα?
5: Η άποψή μου είναι ότι αυτός έκανε κάτι και τα ξέχασε.
4: Καλά τα λέτε, κυρία μου. Ναι. Ναι.
5: Γιατί το ξέρω. Έγινε και τα ξέχασε. Και τα ξέχασε.
1: Δηλαδή δεν δίνεται ούτε μία, ένα ελαφρυντικό ότι μπορεί να γίνει κάποιο λάθος.
5: Τι λάθος, ο Παρκαδόρος, συγγνώμη, καλά λένε τα, ο Παναγής, ποιος το είπα, άφησε τα προφυλακτικά.
4: Εγώ το είπα, κυρία μου, καλά το λέτε.
5: Ναι, Παναγή, άφησε τα, κυρία μου, κοπέλα.
4: Να σας λένε.
1: Αν ένας Παρκαδόρος, να σας πω κάτι.
4: Πώς σε λένε, πώς είναι το όνομά της?
5: Αφροδίτη.
4: Έλα, Αφροδίτη μου.
1: Αν ένας Παρκαδόρος από κακία το κάνει αυτό σε 20 αυτοκίνητα.
3: Ναι, έχει κακία, εγώ Παρκαδόρος.
5: Από κακία, γιατί να το κάνει αυτό?
1: Γιατί έτσι θέλει να δημιουργήσει πρόβλημα. Πιστεύετε ότι όλοι είναι καλοί άνθρωποι?
5: Και
1: παίρνει λοιπόν και δίνει ένα προφυλακτικό κάτω από κάθε κάθισμα σε 20 αυτοκίνητα, γιατί σηκώνεται και φεύγει. Και είναι τελευταία του βραδιά εκεί.
2: Γιατί αυτό δεν τα χρησιμοποιεί ποτέ.
1: Ή γιατί είσαι ένα τύπο που πηγαίνει και δεν το αφήνει μπουρμπουάρ. Δεν του δίνει τίποτα. Και επί 20-30 φορές λοιπόν, επειδή δεν σε γουστάρει, πετάει ένα προφυλακτικό κάτω από το κάθισμα.
5: Και πού ξέρει ότι είναι παντρεμένο?
1: Μα σα λέω λοιπόν ότι δεν γουστάρει εσά. Σου λέει το ρίχνω από κάτω και αν είναι να γίνει κάτι, α γίνει. Δηλαδή, πώς είστε 100%? Δηλαδή, με την έβρεση ενός προφυλακτικού σε ένα μάξι, μπορεί να κατηγορηθεί κάποιος ότι απατάει?
3: Άκου να δεις κάτι πράγματα.
5: Και η Γρηγόρη πολύ φαντασία έχει.
1: Γιατί αυτό, φίλε.
5: Όχι, την απατάει. Την απατάει, τέλος.
4: Και εγώ το ίδιο πιστεύω, Αφροδίτη, και εγώ το ίδιο πιστεύω. Να τον χωρίσει.
1: Φαντασία, ε. Μάλλον εσάς το μυαλό σας δεν φτάνει εκεί που φτάνει πολλών κακών ανθρώπων, μάλλον, να ξέρετε.
5: Τόσο πολύ κακία να κάνει αυτό το
1: πράγμα. Είστε καλός άνθρωπος και μακάρι, κυρία Αφροδίτη, να είστε πάντα έτσι.
3: Ο Θεός σας το δίνει.
2: Κοπέλα είναι.
5: Κοπέλα είναι, μάλλον το κυρία και κυρία.
4: Κυρία και κυρία, έλα Αφροδιτάρα μου να πούμε.
1: Κυρία Καρτινάλε, κυρία Αφροδίτη. Αφροδίτη μου, ευχαριστούμε πολύ.
5: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Γεια. Ποια άλλη άποψη, ρε παιδιά, κανένας άντρας έτσι άποψη. Τίποτα. Υπάρχει καμιά άλλη άποψη με το προφυλακτικό? Πιστεύετε ότι μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα? Καλημέρα.
2: Μια άλλη, Παναγία μου.
1: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, γεια σας. Πείτε μου την άποψή σας λίγο.
6: Λοιπόν,
2: κλείστε το ραδιόφωνο.
1: Σταμάτα μωρέ. Για πείτε.
6: Εγώ θα σας πω την άποψή μου.
1: Βεβαίως.
2: Ζυνάτος.
6: Επειδή εγώ έχω δουλέψει ως πάρκινγκ πολλές φορές.
1: Ναι.
2: Πέταγα.
6: Έχω κάνει τέτοιες
1: βλακίες
6: πολλές φορές.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αγαπημένα μου φίλε. Και όχι γιατί πάω να σώσω κανέναν, γιατί αυτός που απατάει δεν θα σωθεί, θα φανεί ότι απατάει. Απλά σε αυτό το πράγμα, το ότι αφήνεις το αυτοκίνητό σου πολλές φορές σε άλλα χέρια, δεν είναι όλοι τόσο καλοπροαίρετοι.
3: Ξένα χέρια είναι μαχαίρια.
1: Για πες μας, ας πούμε τώρα.
2: Να παίξεις κεφάκια.
1: Συγγνώμη, να πω κάτι, γιατί ούτε το όνομά σου μας έχεις πει, ούτε θα το ρωτήσουμε. Ναι. Τι έκανες, ας πούμε, για πες μου.
6: Εμείς, επειδή ας πούμε μπορεί να βαριόμασταν
2: από την πρώτη
6: σεζόν. Μπορεί, ας πούμε, να τους δίναμε και λάθος κλειδιά, βάζαμε μέσα άκυρα πράγματα, ό,τι να είναι. Δηλαδή, αλλά πιο πολύ για πλάκα, για να γελάσουμε εκεί, ήταν
2: δονητές, το προσωπικό.
1: Ναι, μα δεν καταλαβες. Το θέμα ήταν ότι ο άνθρωπος αυτός ήταν ένας πάρα πολύ σοβαρός άνθρωπος που δεν το έκανε, αλλά δεν τον πίστευε ποτέ μετά από εκεί και πέρα η γυναίκα του. Και ουσιαστικά λέω πώς μπορεί να συμβεί. Δηλαδή αυτός ορκίζεται ότι δεν έχει κάτι. Τώρα θα μου πεις ο όρκος. Πολλές φορές το έχουν πει. Υπάρχουν άνθρωποι που ορκίζονται μόνο και μόνο για να σωθούν. Αλλά ορίστε λοιπόν που ακούσεις για τον Παρκαδόρο που λες ότι τι κάνουν.
6: Όχι, όχι. Εμείς, σαν προσωπικό, το έχουμε κάνει αρκετές φορές για πλάκα και έχουμε. Και έχουμε κάνει βέβαια και την βλακία τη συγκεκριμένη. Έχουμε βάλει πράγματα.
4: Μα τι βλάκες που είστε.
1: Αλήθεια, Παναγή. Ναι. Σου φαίνεται παράξενο? Όχι, γιατί στην Ελληνίτσα που λες εσύ, άκου τώρα που λες που έχεις δύο παιδιά, μπορεί μια τέτοια περίπτωση ανθρώπου.
6: Όχι, μπορεί το μαζεύαμε να ξέρετε, αν και καμιά φορά το ξεχνάγαμε τελείως.
2: Τι, Παναγή, τι έγινε?
1: Τι έγινε, πηγαίνει, Παναγή. Γιατί θα βρει την.
4: Μα δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο βλακεία στον κόσμο.
3: Δεν το πιστεύω, το Γιάννη.
4: Ούτε εγώ το πιστεύω.
1: Ναι, Γιάννη μου.
6: Ρε Παναγή, συγγνώμη, εσύ ρε φίλε, αστεία δεν έκανες όταν ήσουν μικρό?
4: Όχι να διαλύσω οικογένεια, αδερφούλη μου, τέτοια αστεία δεν τα έκανα.
2: Μα δεν ήξερες τι είναι ο άλλος.
6: Δεν καταλαβαίναμε.
4: Πώς δεν κατά 20 χρονών, φίλε μου, δεν είσαι Παναγής και πολύ μικρός.
2: Και δεν σου ένοιαζε και δεν σε ένοιαζε κιόλας 20 χρονών. Τι να σε ένοιαζε?
4: Όχι, εγώ τέτοια αστεία δεν έκανα, επειδή με ρωτάει.
2: Πολύ αστεία και πού θα γελάσω.
3: Εγώ πάντως έκανα τέτοια αστεία.
7: Ναι, εννοείται.
4: Πήγαινε και βάζει προφυλακτικά στα ξένα
3: παιδιά. Άνετα θα το έκανα.
7: Ναι, εννοείται.
4: Μα είστε βλάκες.
7: Ανοιχτά, ανοιχτά προφυλακτικά δεν πετάγατε κανένα έτσι για πλάκα.
3: Όχι, ρε.
1: Πάντω, Γιάννη, να σε ευχαριστήσουμε καταρχά πραγματικά που βγήκε και το είπε. Όχι, όχι, δεν έσωσε τίποτα. Απλά θέλω να πω αν μα ακούνε.
3: Ηρέμησα, Γιάννη, από τη στιγμή που βγήκε.
1: Λοιπόν, αν μα ακούνε. Όχι, δεν. Αν μα ακούνε εκεί πέρα έξω τα παιδιά. Γεια σου, Γιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Αν μα ακούνε και έξω τα παιδιά που είναι.
7: Γεια σου, Γιάννη,
1: ευχαριστούμε. Τον ευχαριστούμε που γενικά βγήκε να το πει. Αν μα ακούνε παιδιά διάφοροι παρκαδόροι ή οτιδήποτε άλλο, παιδιά, προσέξτε, γιατί μπορεί πραγματικά να χαλάσουν οικογένειες.
4: Βέβαια.
1: Πραγματικά δηλαδή μπορεί να χαλάσουν, να καταστραφούν οικογένειες από μία. Θα την πω τη λέξη.
3: Η δικιά μα να χωρίσει ή όχι.
1: Από μία μαλακία. Δηλαδή από εσείς που κάνετε πλάκα ή επειδή δεν συμπαθείτε κάποιον, βρείτε κάτι άλλο ή να του το πείτε οτιδήποτε άλλο. Μην κάνετε τέτοιο πράγμα, γιατί υπάρχουν και γυναίκες και άντρες.
7: Να κάνουν πλάκα.
1: Άσε μας, λοιπόν. Να
4: κάνουν
1: προφυλακτικό.
7: Πλάκα και θα πιω.
4: Μα είσαι ηλίθιος τώρα, ρε. Να πάνε να χωρίσουν τα ζευγάρια επειδή είσαι ηλίθιος.
3: Σιγά που είσαι τόσο ζηλιάρης.
7: Εσύ στη γυναίκα σου να μην έχεις τέτοιο.
4: Όχι, να μην κάνεις εσύ βλακή.
1: Εσύ άμα βρεις. Σοβαρά, εσύ άμα βρεις δηλαδή ένα προφυλακτικό μέσα στο αμάξι, τώρα άμα το βρεις. Είναι σίγουρο ότι η Ελένη ισοπατάει.
4: Ναι.
1: Είσαι βλάκας. Καλά, δεν είμαι κάτι που
4: δεν παρατήστε με. Δεν ήξερα ότι υπάρχει τόσο ηλίθιότητα στον κόσμο εκεί έξω.
1: Υπάρχει χειρότερη από ό,τι φαντάζεσαι.
4: Να, τη βλέπω μπροστά μου.
1: Α, όχι, σε πήρε και τηλέφωνο ο ίδιος και στο είπε που δουλεύει κιόλας.
7: Πάρτι, δύο μέρες.
1: Άρα βλέπεις ότι δεν είναι ένας. Πάμε σε άλλη τηλεφωνική γραμμή. Καλημέρα, τι θα κάνει η Έφη.
4: Έχει έρθει αρετή εδώ, πρέπει να δούμε τι
1: θέλει. Ένα λεπτό, τι να κάνει η Έφη, να κλείσουμε το θέμα. Παρακαλώ, καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
8: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ποια είναι η άποψή σας, κύριε.
8: Γεια σου, Γρηγόρη μου, Χρήστος, είμαι, τι κάνεις.
1: Έλα, Χρήστα, μου, ποιος είσαι
3: στον σου.
1: Είναι φίλος σου. Χρήστο μου, συγγνώμη τώρα γιατί δεν φοράω και τα ακουστικά και αυτό δεν μπορώ να καταλάβω τη φωνή. Χρήστος.
4: Ο Χρήστος, ο Μάστορας.
1: Σημάτα λίγο, ρε, να με ακούσω.
3: Ο Τσαπεργόνης.
8: Τον εκατομμυριούχο με την γυναίκα μου.
7: Εκατομμυριούχο, έχετε
1: παίξει. Α, από τον εκατομμυριούχο. Ναι, Χρήστο μου, καλημέρα. Πες μας την άποψή σου. Όλα καλά.
8: Δεν ξέρω, η άποψή μου είναι ότι εκ πρώτης φαίνεται ότι είναι ένοχος ο άντρας ότι κάτι έκανε. Αλλά όντως, εάν ας πούμε δώσει στα αμάξια ένα φίλο του, ο οποίος μπορεί να βγει με την κοπέλα του, μπορεί να το ξεχάσει εκείνο στο αυτοκίνητο.
1: Ναι, πάντως η ιστορία των παρκαδόρων που μπορεί να κάνουν, να ξέρεις,
8: ναι,
1: πράγματα. Είδες όπως το είπε και το παιδί, είναι πάρα πολύ. Αλλά ήθελα να πω ότι έχουμε ακούσει για διάφορα περιστατικά. Δεν ξέρω μέχρι που μπορεί να φτάσουν. Απλά.
4: Εντάξει, ρε παιδιά, τώρα μιλάμε για μεμονωμένα γεγονότα. Προφανώς αν έχεις δώσει το αμάξι ένα φίλο σου που ξέρεις ότι είναι ελεύθερο.
1: Όχι, δεν μιλάω για το αυτοκίνητο.
4: Εκεί, ναι,
1: εκεί,
4: ναι.
1: Όχι, δεν μιλάω. Εκεί για το αυτοκίνητο συζητάς άμα το έχεις
8: δώσει. Δηλαδή, τι μπήκε σε μένα αυτό το να δώσω το αυτοκίνητο και να το βρω.
4: Ναι, αλλά εκεί το ξέρει η γυναίκα σου ότι έχεις δώσει το αυτοκίνητό σου σε ένα φίλο που θέλει να βγει.
1: Μπορεί και να μην το ξέρει. Μπορεί να το έχει δώσει και χωρίς να το ξέρει. Μπορεί και να πει πάνε λαπάρτο, πήγαινε και να μην το ξέρει η γυναίκα. Και άντε μετά να το πιστεύεις.
4: Συγγνώμη, αλλά για
8: να ξεκινήσουμε από τα βασικά.
4: Εγώ δεν θα ήθελα να τα μάξιμου σε ένα φίλο μου για να πάω να πηδήξει μέσα εκεί που εγώ κάθομαι.
1: Μπράβο, πολύ καλό φίλο είσαι εσύ.
7: Τι φίλο
4: δεν θα το έκανα.
1: Είσαι τόσο άνθρωπο. Δηλαδή αν εσύ σου.
3: Θα σε βγάλει και ότι δεν είσαι.
4: Να κάθομαι εγώ πάνω σε αυτά του φίλου μου.
1: Δηλαδή, συγγνώμη τώρα, περίμενε λίγο. Θα μου ζητήσει εσύ εμένα το αυτοκίνητο. Θα κερδίσει τόσο εγώ το αυτοκίνητο.
4: Να πάω να πηδήξω εγώ με στα μάξιου.
1: Τι θε κάνει, τι με νοιάζει εμένα.
4: Εγώ δεν θα στο έδινα, Γρηγόρη μου.
1: Πολύ φίλος.
4: Να κάθομαι πάνω στα σπερματοζωάρια.
1: Να ξέρεις ότι από την ώρα που δεν δίνεις. Από δεν δίνεις το αυτοκίνητο δεν σημαίνει ότι με αγαπάς καθόλου.
4: Γυναίκα για αυτοκίνητο δεν δίνω.
1: Δεν σου ζήτησε την Ελένη.
3: Ναι.
1: Αυτό είναι. Σε ευχαριστώ και εγώ. Εγώ σε αυτού που αγαπάω
4: το αμάξι. Κάνει το Raptor λευκό, κάτι για να δει.
7: Πρώτα έχω δώσει και σπίτι έχω δώσει.
1: Εννοείται και σπίτι.
4: Και εγώ έχω δώσει.
1: Ναι, το αυτοκίνητο σε πειράζει.
4: Αυτοκίνητο όχι.
1: Άντε, άφιλο είσαι.
8: Μιλάτε μόνοι σας, μωρέ.
1: Ναι. Εντάξει. Λοιπόν Έφη μου, διάδες το λίγο, σε παρακαλώ, συζητήστε.
4: Μιλάει, θέλει να μιλήσει.
1: Συγγνώμη, συγγνώμη, Χρήστο, συγγνώμη.
8: Ναι, ναι. Για να πέρατε, πάντως η κακία στον κόσμο υπάρχει πάρα
4: πολύ. Καλά, υπάρχει, σίγουρα.
8: Και ο κόσμος ζει μέσα από το μόνο του άλλου.
1: Όπως το λέει, όπως το λέει. Και όπως είπε και το παιδί.
8: Το βλέπουμε καθημερινώς. Δηλαδή να είναι χάλιο άλλο, καλά, εγώ είμαι καλύτερα. Δηλαδή αυτό είναι που συμβαίνει, είναι. Απίστευτο.
1: Λοιπόν,
8: έχω να κάνω μια πρόταση τώρα στο θέμα τώρα. Εντάξει, πες τη κοπέλα σου.
4: Α, μα κλείσω και το θέμα μα αυτό.
1: Όχι, Χρήστο, όχι, α την κοπέλα.
4: Πού θες να το πάμε, λέγε, πώς θες να το φτιάξεις καλέτα.
1: Συγγνώμη λίγο, η κοπέλα που τραβάει. Η Χρήστα, η κοπέλα τραβάει λούκι με τον άντρα της, δεν είναι αστείο.
8: Όχι, μια χαρά είναι το παλικάρι, δεν έχει τίποτα.
1: Εντάξει, αυτό το λες
4: εσύ. Το πορίσμα.
8: Να το τσεκάρει λίγο και θα καταλάβει.
1: Ορίστε.
8: Από κινήσεις.
4: Πες, Χρήστα, μου τι θες να πεις.
8: Λοιπόν, τώρα που κόψαμε το παιδικό τραγουδάκι, να βάλουμε το μεγαλύτερο τραγουδάκι, των 50.
1: Ποιο?
8: Δηλαδή να παίρνουμε ποια ώρα τη λέξη.
1: Σωστό. Το τραγούδι του 60. Το τραγούδι του 50. Το τραγούδι του 80.
8: Να παίρνουμε τηλέφωνο για να ζητάνε τραγουδάκια. Ο Νικόλας τα έχει όλα.
9: Γιατί έχει παιδί ακόμα μέσα.
1: Έχει παιδί ακόμα στις 8. Τα παιδιά έχουν πάει στα camps, αυτά είναι όλα μέσα. Είναι...
9: Σαν πάνε, όλα πάνε, δεν πάνε στις 7.
1: Ωραία, Χρήστο, θα γίνει meeting σοβαρό και θα συζητήσουμε την πρότασή σου.
0: Ναι.
8: Και έχω και να πω και κάτι ακόμα. Άντε, λέγατε πες. Πριν για διακοπές που πηγαίνατε.
1: Η γυναίκα σου δεν σε αφήνει να μιλάς.
8: Ορίστε.
1: Με τη σύζυγο δεν μιλάτε, λέω πολύ.
8: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Δεν έχω θέμα. Απλώς θα σα ακούω να μιλάτε όλη μέρα και θα τα πω για τα
1: λεφτά. Καλά κάνεις.
3: Αφήστε τον άνθρωπο να μιλήσει.
8: Γεια σου, Νάνση μου, αγάπη μου, είσαι κούκλα.
3: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
8: Λοιπόν, αν και ο Γρηγόρης είναι η γυναίκα μου, είναι η πρώτη κοπέλα που φίλησε τον παιδί για τον Μιλιούχο.
0: Ωραία.
8: Η πρώτη που την πήρε αγκαλιά.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, καλά, φίλε τη γυναίκα σου.
0: Στο έχω πει, μην αγκαλιάζει τη γυναίκα.
1: Υπέροχη αγκαλιά που κάνει η γυναίκα του.
8: Ήταν η Νίκη με τη γραβάτα, η πρώτη γυναίκα που με τη γραβάτα. Για τον Μιλιούχο. Το έχει σχολιάσει. Για να σου θυμίσω, λοιπόν. Τέλος πάντων. Λέγατε για διακοπές και πώς περνάμε παιδιά και τι κάναμε που πήραμε τα μάξια έξω από εμάς και γυρνάει και δεν είναι σφαλιάρα και ποιον έπαιρνε πίσω. Άκου τώρα φάση. Fiat 127 πράσινο. Με τη φανάφισα του Παπανδρέου επάνω πηγαίναμε στο χωριό να ψηφίσουμε. Καρδίτσα ορεινά.
1: Ατρίχιασε.
8: Μέσα στο αμάξι τι είχαμε. Η μαμά μπροστά, ο μπαμπάς οδηγούσε το Fiatάκι το 127, ο Ανδρέας το μπροστά.
1: Και ο Ανδρέας πίσω στην αφίσα.
8: Εμείς ξάπλα ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Στα παράθυρα με τα πόδια ο ένας στην μούρη του άλλου. Και πίσω παρπαγκάζει τι. Δύο κατσίκες.
3: Αλήθεια λες.
8: Ό,τι σου λέω.
1: Ελλάδα η χώρα του πράσινου Fiat.
8: Ναι, ωραία πράγματα. Δηλαδή, είναι απίστευτο.
1: Να σε καλά, Χριστάρα, μου σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Φιλιά
1: πολλά, φιλιά στην γυναίκα σου, φιλιά.
8: Καλημέρα, παιδάκια, να είστε καλά.
10: Ιούνι, άσε το πιρούνι. Πρωινό Σφαίρα 102,2.
0: Και μία στιγμή ήταν αρκετή και η οθόνη του κινητού σου έσπασε. Τι κάνουμε τώρα? Σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service η επισκευή γίνεται εύκολη, γρήγορη, με γνήσια ανταλλακτικά από εξειδικευμένους τεχνικούς, αξιόπιστα ακόμη και μέσα σε μία ώρα. Με δέσμευση να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες. Εύκολα και σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή από την παράδοση, παραλαβή και παράδοση από το σπίτι σου ή το γραφείο σου και με 12μηνη εγγύηση για σιγουριά ακόμη και μετά την παράδοση. Μάθα περισσότερα στο Vodafone.gr ή φυσικά σε ένα κατάστημα Vodafone. Λοιπόν, φτάσαμε, ολοκληρώσαμε την πρώτη μας ώρα. Φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν τις 7 και σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Και για σήμερα που ξαναλέω, η μέρα είναι 5η 25 του Ιουνίου, 25 Ιουνίου 2026. Κάτσε, μην μπερδέψουμε και τη χρονιά, έτσι. Να τα λέμε και αυτά, είναι πρόβλημα μετά. Εντάξει, αν τα μπερδεύεις τη μέρα, την μπερδεύεις λίγο τη χρονιά όμως, νομίζω. Παραπάει. Και τι άλλο ήθελα να πω. Ναι, αυτά. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε. Ανά τι άλλο ήθελα να πω. Ήθελα να σας μιλήσω, παιδιά, για τα καταστήματα Lidl που είναι εδώ και είναι στην παρέα μας. Και αυτό το καλοκαίρι το παιχνίδι ξεκινάει από τα Lidl. Ανακάλυψε μια μεγάλη γκάμα από παιχνίδια που πραγματικά θα κάνουν κάθε παιδί να χαμογελάσει. Νεροτσουλήθρα με πισίνα, pop-up για τέλειωτες βουτιές, στρώμα ψεκασμού, νερού για δροσερές στιγμές στην αυλή, παιχνίδια και σετ για σαπουνόφουσκες που γεμίζουν τον αέρα με χρώμα και γέλια και η διασκέδαση. Συνεχίζεται με παιδικά βιβλία, μικρόφωνο καραόκε και με Bluetooth με βάση για smartphone, παιχνίδια παραλίας, τραπέζι παιχνιδιού για νερό και άμμο, αλλά και πολύχρωμα σετ με κουβαδάκια. Γιατί οι πιο όμορφες παιδικές αναμνήσεις ξεκινούν με παιχνίδια. Τραγούδι, break και επιστρέφουμε.
10: Ιούνις Τσιγκούνις στις Στεναχώριες. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green, η δημιουργός των Green Mocktails, ενημερώνει τους καταναλωτές ότι το Mock για να μην σε πιάνει ο κοκ δεν είναι επίσημη διατροφική πληροφορία προϊόντος. Είναι όμως κάτι που εκτιμάς πολύ το επόμενο πρωί. Green Mocktails. 0% αλκοόλ, 0% θερμίδες, 100% υπεύθυνο παρτάρισμα. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέλιες γεύσεις. Μοχίτο, παλώμα, bitter orange spritz, pink grapefruit, passion fruit, ruby ginger lime. Green. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Σφαίρα 102.2.
0: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο σινεμά.
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
8: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο, Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου, μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310 75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Αλφα στους 104,7.
12: Σφαίρα 102,2. Για το Ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
13: Σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή φροντίζουμε να είμαστε μαζί. Αβίν.

0: Με Restart. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
1: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελος. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε να το ξαναυπολογίσω. Αυτό, ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
2: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Παίρνει ένας τύπος ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 80 ο καφές τον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όροι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
7: Είστε έτοιμοι! Ένα που είμαστε έτοιμοι. Τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
8: Έλα ρε παιδί μου.
9: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
10: Γρηγόρης Αρναούτο.
11: Να το πρακτιάσω.
12: Πρωινά χτυπήματα δεν έχουν.

0: L'ansia comune.
1: A forse stanno nella mia tromeria e siodoxia. Ho la muffe non te ho reamesso cosmo atto.
0: Panagi tortato.
2: Δεν ασχολεί κάτι. Δεν με έκανε μάνα με εμένα δυο μέτρα. Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
3: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
0: Στα τεξ. Ο Νίκος Χαλού. Νίκος Χαλού.
4: Τώρα, τι γίνεται τώρα.
5: Ένα, τρία, δύο, ένα.
6: Καλημέρα.

0: Γιώργο μου, μίλα βρε αγάπη. Γι' αυτό πληρώνεσαι.
1: Έχω σοκαριστεί. Παναγή, μιλάς εσύ τόσο πολύ. Άκουγα τα best of τα χθεσινά, πραγματικά. Δηλαδή,
0: μιλάω πολύ, όντως.
1: Με κούρασες και στα best of.
0: Ρε Γιώργο, ακόμα, μου σκούνταμε.
1: Ακόμα και που στέκεσαι, με κουράζεις.
0: Γιώργο, σκούνταμε.
1: Πες
0: μου, σταμάτα να μιλάς. Τίποτα δεν έχω πειράξει. Τι έκανα πάλι, ρε Γιώργο.
1: Στρίβω ανάποδα, στρίβω ανάποδα.
0: Πού μου έξεγε μου κοζάρι το ρολόι με στη μούρη μου.
1: Εντάξει, δούλεψα. Το πήρα.
0: Τι πήρες, πλαστικούρα είναι.
1: Το στα πάψε. Τι γράφει πάνω. Παίζει ρόλο.
0: Τι γράφει.
1: Γράφει μια μεγάλη μάρκα που πιστεύει ο άλλος ότι ψαρώνει. Λέει, δεν ψαρώσες.
0: Είναι
2: Κάζιο.
0: Όχι, ναι, αλλά στο καντράν λέει άλλη μάρκα.
1: Γράφει ο Μέγκα, αλλά είναι συνεργασία. Κατάλαβες. Και του λέει, θες, δούλεψα τόσα χρόνια για να πάρω επιτέλους το δικό μου Μέγκα.
0: Γιατί
1: αλλά
0: πόσο
1: είναι συνεργασία με τους Σουότς, είναι μια ειδική έκδοση αυτά τα μούνους.
0: 100 ευρώ έχουν αυτά, πόσο έχουν.
1: Εντάξει, δεν πειράζει, πάρω τέτοιο. Άμα γράφει.
0: Γιατί ο Μέγκα σαν μάρκα είναι ακριβή.
1: Τι ναι, ρε, είναι Rolex, Omega και τα λοιπά.
0: Αλήθεια, λε.
1: Απλά αυτή η εταιρεία έκανε συνεργασία με του
0: Σουότς. Καλά, βρήκε αυτό και πήγε και πήγε μόνο το λουράκι και το βάλει για μόστρα.
1: Όχι, όλο μαζί το πήρα. Έχει και ρολόι μέσα.
0: Ναι, αλλά το ρολόι λέει άλλη μάρκα.
1: Είναι πλαστικό, εντάξει, δεν πειράζει. Κάνω εγώ το κομμάτι μου. Για δύο δευτερόλεπτα μέχρι να καταλάβει ο άλλος ότι είναι αυτό. Είμαι κομπλέ.
2: Το λέει το Omega με κεφαλαία.
1: Ναι, ναι, πάρ'
0: το. Στο λουράκι μου. Πρόσεξε, στο λουράκι μόνο.
1: Ακριβώς, στο λουράκι μου σε γράφω.
0: Αχ, Παναγία μου, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε, κυρίες και κύριοι. Εδώ είμαστε πρωινό σφαίρα 102,2. Σήμερα, που ημέρα είναι 5η, 25 Ιουνίου 2026, είναι ο κύριος Γιώργος Λιανός με το Omega του.
1: Ο Τζάτος με το Λέανδρο που έρχεται την Κυριακή. Πώς θα δικαιολογήσουμε τα δικαιολόγητα, τι θα πούμε στους καλεσμένους. Εμάς θα ρωτάνε, γιατί το έβγαλε το παιδί Λέανδρο, γιατί Λέανδρος. Λέανδρος από πού.
0: Ο άνδρας του λαού, θα δει, είναι πρικισμένο το παιδί.
1: Από την Κεφαλονιά, Κυριακή. Λέανδρος, μάλιστα.
0: Είναι ο κύριος Νίκος Καλούδης. Και σε πολύ πολύ λίγο Γρηγόρης Αρναούτογλου θα είναι εδώ. Νάνση Αντωνίου θα είναι εδώ. Όλοι
2: σήμερα
0: μαζί.
2: Δεν θα έρθει.
0: Α, δεν θα έρθει ο Γρηγόρης σήμερα. Γιατί, πού είναι.
2: Χθες δεν μας το λέγε.
0: Α, θα είναι Θεσσαλονίκη, ε. Να.
1: Θεσσαλονίκη.
0: Ναι, και ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να έρθει κατευθείαν ποτέ δηλαδή.
1: Καιρό έχω να πάω στη
2: Θεσσαλονίκη. Α, ναι. Και αύριο.
0: Όχι, για σήμερα είπε ότι γυρνάει το πρωί και μπορεί να καθυστερήσει λίγο. Η άλλη λείπει ο Γρηγόρης, στάθηκα τις 8 παρατέταρτο.
1: Εντάξει τώρα, να κάνετε ποτέ τη.
0: Ναι,
1: ελεύθερη τώρα πώ πάνε σήμερα.
0: Ναι. Αλλά δεν πειράζει, εδώ είμαστε εμείς στυλοβάτες της πρωινής ζώνης του ραδιοφώνου. Και να κάνουμε και το σταυρό μας που θα έχουμε και τη δουλίτσα μας του χρόνου πρώτα ο Θεός να λέμε με όλα αυτά που ακούγονται.
1: Τι θες να σχολιάσεις τώρα. Βλέπω εδώ τα πρωτοσέλιδα. Δε εδώ έφαγαν τη σκορδά, γράφει εδώ.
0: Αυτό πότε ανακοινώθηκε.
1: Τεράστια μείωση αποδοχών που δεν έγινε αποδεκτή και
0: καλά,
1: το άδοξο τέλος. Εντάξει, τώρα διαβάζω ένα πρωτοσέλιδο το οποίο στάζει αγάπη γενικά. Σε πανικό η παρουσιάστρια για το αφήβο τηλεοπτικό.
0: Γεια σας, γεια σας. Πότε έγινε αυτό, χθες.
1: Χθες έσκασε τα ειδησογραφικά.
0: Μάλιστα.
1: Ναι.
0: Έλα, κρίμα τώρα να κόβονται εκπομπές.
1: Εντάξει, κρίμα να κόβονται εκπομπές. Εννοείται.
0: Κόβονται τώρα δύο πρωινά.
1: Σε μια γενικότερη ανησυχία για πολλές ζώνες στην ελληνική τηλεόραση που φαίνεται ότι οδεύει σιγά σιγά προς την ενημέρωση μόνο. Ναι. Πλατφόρμες, ακούω ιστορίες, οποιαδήποτε ακριβή παραγωγή εκεί θα κινηθεί. Πρόβλημα, Παναγιώτη.
0: Κόβονται breakfast. Που η breakfast ήταν η μοναδική που είχαν κρατήσει.
1: Όλοι αυτοί οι φιπστερέοι και οι τέτοιοι.
0: Ναι, λιάγκα.
1: Φάγαν τη τηλεόραση. Οι τέτοιοι. Πώς τους λένε οι contentides. Content creators. Γελάει ο Καλούδης γιατί τέτοιους φέρνει. Μόνο τέτοιους φέρνει.
0: Μόνο τέτοιους φέρνει.
1: Κάτω από το χαλάκι τους λέει: ελάτε εσείς εδώ πόσα views έχετε να σας μιλήσω.
0: Ναι, αλλά πάντα δίπλα σε αυτούς βάζουν και έναν παρουσιαστή.
1: Άντε, κάποιος θα μπορέσει να φέρει το ριζάκι στα παιδάκια του στο σπίτι. Άντε, του πάει ο φίπστερ να του χτυπήσει τον καρπό, να πέσει το ριζάκι κάτω. Άσε με να ταΐσω το παιδί μου.
0: Αχ, Παναγία μου, λοιπόν.
1: Αλλάζουν τα πράγματα, παιδιά, εντάξει.
0: Σήμερα 25 Ιουνίου, χρόνια πολλά να πούμε στον έρωτα.
1: Χρόνια πολλά, έρωτα.
0: Χρόνια πολλά στον Λίβιο, χρόνια πολλά και στην Φεβρονία. Να πούμε ότι σήμερα είναι
1: Φεβρονία, δεν υπάρχουν πολλά κομμωτήρια.
0: Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή Φεβρονία.
1: Λουλουδάδικα. Φεβρονία.
0: Ναι, ισχύει. Είχα συμφοιτήτρια στη σχολή η Φεβρονία, να ξέρεις. Χρόνια πολλά στον Γιώργο Λιανό να πούμε, γιατί είναι η μέρα του θαλασσοπόρου.
1: Θαλασσοπόρου, σημαίνει.
0: Ναι, γνωστό ψαρά ο Γιώργο. Ο Γιώργο Λιανό και ο Γιώργο Λιάγκα.
1: Τώρα με λαγοκέφαλο, δεν ξέρω αν θα με δείτε μέσα εύκολα.
0: Ο Γιώργο Λιανό και ο Γιώργο Λιάγκα. Δύο είναι. Γιώργηδε και δύο. Κατάλαβε.
1: Είναι θαλασσοπόρο, θαλασσοπόρο. Βουν με τα σκάφη εκεί, τα ταχύπλα.
0: Καθιερώθηκε, λέει, το 2011 με πρωτοβουλία του Διεθνού Ναυτιλιακού Οργανισμού για να τιμήσει του ανθρώπου τη θάλασσα και τη συνεισφορά του στην παγκόσμια οικονομία. Επίση να πούμε ότι είναι Παγκόσμια Μέρα Στρούμφ.
1: Στρούμφ.
0: Κάνε μου λίγο στρούμ.
1: Αλήτη καταστρούφ. Τι να σου κάνω στρούμ. Τι να σου κάνω λίγο στρούμ.
0: Κάνε μου λίγο
1: στρούμ.
0: Κάνε μου λίγο στρούμ.
1: Κάνε μου λίγα στρούμ. Εγώ θα σου κάνω.
0: Είναι ωραία τα. Είναι παιδιά, θα σα πω ο Μπαρμπαστρούμφ, ο Χουζούρη, ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη.
1: Μπαρμπαστρούμφ.
0: Ταβέρνα έχει. Τι είπα εγώ.
1: Παπαστρούμφ.
0: Μπαρμπα είπα.
1: Ναι, ο Μπαρμπαστρούμφ.
0: Ωραία.
1: Και Μπαρμπαμπίλιο.
0: Ο Χουζούλη. Ο Χουζούλη. Έλα, τα πάντα. Ο Χουζούρη.
1: Ο Χουζούρη, σωστά.
0: Ο Λιχούδη, ο Ξεφτέρη, ο Χαχανούλη, ο Μελένιο.
1: Ο Μελένιο. Ο Μελένιο, πρέπει. Ο Μελένιο. Από πού ήρθε αυτό. Ποιο τον έφερε.
0: Ο Μελένιο. Ο Λιχούδη. Όχι. Ο Λουλούκο.
1: Ο Λουλούκο. Όπαρες,
0: έτσι
1: κάτσε.
0: Λέει. Υπήρχε, ο Σπιρτούλης.
1: Υπήρχε Λουλούκος από τότε.
0: Ναι, και η Στρουμφίτα.
1: Η Στρουμφίτα.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ο Λουλούκος. Υπάρχει η Στρουμφάτη πλέον. Στρουμφίτα και Στρουμφάτη. Είναι μια μελαχρινή αυτή καινούργια.
0: Όντως.
1: Ναι, ναι, τα βλέπω.
0: Άκου τώρα εδώ να δεις.
1: Να σου πω κάτι, τα στρουμφάκια τώρα έχουν προσαρμοστεί νομίζω στην καινούργια πραγματικότητα. Γιατί παλιά ήταν, λέγανε πολλά.
0: Λέγανε πολλά.
1: Λέγανε πολλά. Γίνανε καλώ. Είσαι βλάκα, του έλεγε. Άντε βρε, βλαμμένε, του έλεγε κάτι. Ναι, είχε. Έχωνε μέσα μπινελίκι. Δεν είχε μάνα μου, πατέρα μου και τέτοια.
0: Τώρα πολύ την καλκό.
1: Τώρα πολύ την καλκό. Ελπίζω να μην σε προσβάλλει τοποθέτησή μου.
0: Λοιπόν.
3: Αυτά είναι τα πίσω στρουφάτη.
0: Και επίσης σήμερα Παγκόσμια Μέρα Λεύκης. Για πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο σαν σήμερα με τον Γιώργο Λιανό.
4: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
5: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
1: Σαν σήμερα το 1630 βγαίνει ο Τζόνο Γουίνθροπ, ο Άγγλος κυβερνήτης και λέει μπάστα, έλεος πια.
0: Σάσα, μπάστα.
1: Τρώτε, τρώτε με τις χερούκλες σας και σας τρέχουν τα λάδια και μια ιδέα έχουμε καταρτήσει εδώ πέρα. Εισάγεται λοιπόν στο αμερικανικό τραπέζι για πρώτη φορά το πιρούνι. Πάρτο αυτό, βρε άνθρωπε, του λέει. Τσίμπα τον κεφτέ.
0: Πολλά συγχαρητήρια σε αυτό που έφερε.
1: Μπράβο στον Τζόνο Γουίνθροπ. Ήταν ένα λόρδο, ήταν ένα κύριο να πούμε.
0: Σου έχω πει ότι και εγώ από οικογένεια λόρδων κατάγομαι.
1: Έτσι έχω ακούσει. Ναι.
0: Από τον Λόρδο Τζόρτζ στην Κεφαλονιά που ήταν αγγλοκρατούμενοι και πήραν να βάλαν την κατάληξη και γίνει Τζορτζάτο. Αλήθεια.
1: Δηλαδή είδαν σε σένα κάποια στοιχεία Λόρδου.
0: Ναι.
1: Και λένε.
0: Να δούμε από πού πρέπει να
1: πάει. Κάπω έτσι πρέπει να ήταν η Λόρδη
0: παλιά. Σε πληροφορώ, ήταν από τον Λόρδο Τζορτζ που είχε πάει στην Κεφαλονιά. Ήταν όταν ήταν αγγλοκρατούμενοι.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά αν βλέπανε και σένα τώρα στο κοινωνικό δέντρο.
0: Είναι Γιώργο, δεν είμαι Λόρδο, δεν είμαι κύριο. Τι εννοεί.
1: Είσαι πολύ κύριο, αλήθεια. Όχι, σωστό. 1912 χρυσό μετάλλιο στο μήκο ανεφορά κερδίζει ο Κωνσταντίνο Τσιγκλιδίρα στου Ολυμπιακού Αγώνε στο Χόλμη με επίδοση 3-37. Δεύτερο με ένα πόντο λιγότερο. 3-36 ανακηρύσσει το Αμερικανός Πλάτ Άνταμς, ο οποίος θα περάσει στη λύθη της ιστορίας. Κάντε θυμάται τον Πλάτ Άνταμς. Όλοι το τσιγκλιτήρα για να πω το παραπάνω. Και πολλές παλιές μου σχέσεις. 1976, οι Beatles, έλα, Νίκο Μπένις, ηχογραφούν το δίσκο τους. All you need is love. Και οι φίλοι του συγκροτήματος μπορούν να παρακολουθήσουν το γεγονός ζωντανά από την τηλεόραση. Έλαβε πολύ μπροστά για την εποχή τους. Άκου, μαζί με το συγκρότημα εμφανίστηκαν στα φωνητικά ο Μικ Τζάγκερ και ο Κιθ Ρίτσαρντς. Υπολογίζεται ότι 400 εκατομμύρια άνθρωποι παρακολούθησαν τη μετάδοση. Για να καταλάβεις τι επιρροή είχαν αυτά τα συγκροτήματα.
2: Ναι,
1: 1982, επιτέλους σταματά το κούρεμα με την ψηλή στον ελληνικό στρατό.
0: Και με τι κουρεύανε.
1: Κουρεύαν όλους. Μπήκε Μπαρμπέρης. Μπήκε άνθρωπο που σε κούρευε σαν άνθρωπο.
0: Σε κουρεύα,
1: όχι με την ψηλή, λες και είμαστε στα
0: πρόβατα.
1: Στην κουρά των προβάτων να γεμίσουμε τις μαξιλοροθήκες. 1991 η Γιουγκοσλαβία
0: διασπάθη. Φαντάζεσαι τώρα, Γιώργο μου, να έχεις δώσει ένα σκασμό λεφτά για τα μαλάκια σου και να στα κόβαν έτσι.
1: Με την ψηλή.
0: Βέβαια.
1: Δύσκολο. Λίγο υποτιμητικό ήταν αυτό με την ψηλή.
0: Ήτανε.
1: Ναι, τώρα για να δείξουν ότι είμαστε τώρα εδώ όλοι στο στρατό και τα λέμε με την ψηλή. Με την ψηλή. 1998 κυκλοφορούν στην αγορά τα Windows 98 της Microsoft.
0: Τα θυμάμαι.
1: Και αρχίζουν τα πρώτα καντήλια μπροστά στην οθόνη.
0: Γιατί, που κάνετε.
1: Μέχρι να φτιάξουν ήταν, είχαν πολλά θέματα εκεί. Μέχρι να καταλάβουν πώς δουλεύει αυτό το λειτουργικό σύστημα, τι γίνεται, το Νατάλο. Ήταν όλοι. Πάσα, δεν φέρε που το συντή.
0: Πότε έχει αυτό
1: έχει πάθει, το 98.
0: Και πόσα χρόνια, 20 χρόνια μετά.
1: 20, τι 20.
0: Έχουμε Mac.
1: Κοντεύουμε 30 χρόνια.
0: Έχουμε Mac, έχουμε iOS, έχουμε Android, έχουμε. Και τι δεν έχουμε.
1: Και θυμάμαι στη σχολή, στο μεγαλόγιο στην Πάτρα, πρώτη φορά που πηγαίναμε και μαθαίναμε μια γλώσσα προγραμματισμού Nastran. Και λέγαμε, πού θα μας χρησιμεύσει αυτό το πράγμα. Γιατί το μαθαίνουμε αυτό το πράγμα. Αυτό έχει ξεπεραστεί. Από τότε έχει ξεπεραστεί. Τέλος πάντων, 2004 με τον γκολ του Άγγελου Χαριστέα η Εθνική Ελλάδος Ποδοσφαίρου Ανδρών κερδίζει με 1-0 τη Γαλλία στα προημιτελικά του Euro 2004 και προκρίνεται στον ημιτελικό όπου θα αντιμετωπίσει την Τσεχία. Βλέπω τόσες ομάδες στο Μουντιάλ και λέω ρε εσύ, δεν είχαμε εμείς μια θεσούλα τώρα εδώ πέρα.
0: Είχαμε, πέστε,
1: δεν θα ενοχλούσαμε, δεν θα πειράζαμε άνθρωπο. Με τόσο ταλέντο αυτή η εθνική. Καλά, τι να πούνε και οι Τούρκοι. Που κλαίνε, κλαίει η Τουρκία.
0: Κλαίει,
1: φίλε, δύο εμφανίσεις απογοητευτικές με τα μεγαλύτερα ταλέντα όλων των εποχών. Συμφωνώ με
0: τον Τούρκο. Να σου πω ότι στεναχωριέμαι, θα σου πω ψέματα.
1: Όχι, κανείς, τρελή κασούρα. Έτσι, πέφτει πολύ γέλιο. Αλλά έτσι είναι η μπάλα. Η πόρνη μπάλα που έλεγε ο Όσιμ. Λοιπόν, 2009 ο βασιλιάς της pop Michael Jackson αφήνει την τελευταία του πνοή σε ηλικία 50 ετών. Η είδη του θανάτου του κάνει το γύρο όλου του κόσμου, κλονίζει ολόκληρο τον πλανήτη και βυθίζει στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές. Η υγεία του αστέρα της μουσικής τον τελευταίο καιρό ήταν επιβαρημένη και επίσης ήταν εθισμένος σε παυσίμπονα φάρμακα. Ο θάνατος του αποδίδεται σε οξία δηλητηρίαση μετά τη λήψη ισχυρού αναισθητικού. Μια είδηση που είχε συγκλονίσει όλο τον πλανήτη. Από γεννήσεις σας σήμερα γεννιέται το 1852 ο διάσημος καταλανός αρχιτέκτος ο Αντώνιο Γκαουντί, ο οποίος στόλισε με τις δημιουργίες του τη Βαρκελόνη και ολοκληρώθηκαν εκεί πέρα και η Σαγράδα Φαμίλια έβαλε και το μεγάλο σταυρό πάνω. Έγινε και τρομερή τελετή από τους Ισπανούς. Το 1963 γεννιέται ο Τζορτζ Μάικλ, κατά κόσμο Γιώργος Κυριάκος Παναγιώτου. Μάλιστα, τι άλλο εδώ. Α, έχει γενέθλια και η Πάολα σήμερα.
6: Παολαρά.
1: Πάολα Φωκά. Κατά κόσμον.
6: Πάολα.
1: Παγώνα Καραμίτσιου.
6: Παγώνα Καραμίτσιου.
1: Και άλλη παγώνα, φίλε, τρομερό. Δεύτερη παγώνα που μαθαίνω. Δεν ήξερα ότι την πάρουν.
6: Και μετά λέτε
1: παγώνα
6: για μένα για τον Λέανδρο. Το Λέανδρο. Ορίστε, την άλλη την βγάλαν παγώνα.
1: Σκέψου και εσύ πώς θα τα αλλάξει τώρα για να μην έχει πρόβλημα το παιδί στο σχολείο. Παγώνα, η άλλη παγώνα τραγουδίστρια, ξέρεις ποια είναι. Η Χρύσπα.
6: Παγώνα
1: είναι Χρυσάνθη Παγώνα Πιτυροπούλου. Ναι.
6: Μήπως το όνομα είναι καλλιτεχνικό τελικά.
1: Οι παγώνες έχουν τη χάρη.
7: Πες τον παγώνα.
1: Μάλιστα, και από
6: θανάτους. Είναι ένα το ψέμα.
1: Ναι. Τι μου βάλες πάλι το Μάικλ Τζάκσον. Από θανάτους ο Μάικλ Τζάκσον είπα το 2009 και ο Ζακ Ήφουκουστο το 1997.

0: αυτά, ε.
1: Τρελαίνομαι εγώ.
0: Να σου πω και άλλες ειδήσεις που διαβάζω εδώ πέρα. Καλά, κάτι πολύ άσχημο που έχει συμβεί στην Καλυθέα. Φαντάζομαι το έχετε ακούσει, δεν θέλω καν να το αναφέρω καν. Στη Βενεζουέλα, χαμός, παιδιά, 7,2 και 7,5 λέει. Πολυκατοικίες κατέρευσαν σαν χάρτινες. Φόβοι για χιλιάδες, δεν το μελετάω, αλλά έχει γίνει χαμός στη Βενεζουέλα και υπάρχουν φόβοι για χιλιάδες νεκρούς εκεί πέρα. Πανάγια μου, πιστεύω. Έτσι και μια πολύ περίεργη είδηση από το Αττικόν, χθες που νοσηλεύεται η Μάρο Κοντούβου. Ένας 90χρονος λέει, επιχείρησε να μπει. Δηλώνοντας ψευδός ότι είναι συγγενικό πρόσωπο στην καρδιολογική κλινική εκεί για να την επισκεφτεί προφανώς. Κίνησε τις υποψίες της ασφάλειας του νοσοκομείου Αττικών και συγχαρητήρια στους ανθρώπους οι οποίοι έτσι έχουν το μάτι τους και επαγρυπνούν. Και βρήκαν ότι είχε μαζί με μια γλάστρα που κουβαλούσε και ένα κουτί με ένα μαχαίρι μέσα. Η Παναγία μαζί μας. Τι γίνεται, τι έπαθε ο 90χρονος.
2: Ποιος ξέρει τώρα τι μπορεί να γίνει και ποιος μπορεί να είναι. Δεν τον ερευνήσαν, λογικά θα τον ερευνήσαν.
0: Τον βρήκανε τουλάχιστον.
2: Ναι.
0: Δεν μπορώ να σκεφτώ, δεν μπορώ να φανταστώ κάτι θα μπορούσε να γίνει. Λοιπόν, ξέρεις ότι μέσα από την εφαρμογή Αβίν Κερδίζω μπορείς να προσφέρεις μερικούς από τους πόντους που έχεις μαζέψει από τις αγορές σου στην Αβίν για το έργο του Make a Wish Ελλάδος. Και πραγματικά είναι απίστευτο πόσο εύκολα μπορείς να βοηθήσεις να εκπληρωθεί η ευχή ενός παιδιού με σοβαρή ασθένεια. Μπες και εσύ στην εφαρμογή Αβίν Κερδίζω, χάρισε όσους πόντους θέλεις και η Αβίν θα τους δεκαπλασιάσει, κάνοντας πραγματικότητα ακόμα περισσότερες ευχές παιδιών με σοβαρές ασθένειες. Γιατί και σε αυτή τη διαδρομή η Αβίν φροντίζει να βρίσκεται μαζί μας.
1: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ.
0: Καλώς την Άνση.
3: Χαμπάρι δεν θα πάρετε. Ο Νίκος είναι σκυμμένο το κεφάλι του, δεν βλέπει τίποτα.
1: Με τρόμαξες.
0: Έχει σκύψει.
3: Εσένα σε τρόμαξα. Ρε, καταλαβαίνετε ότι τι θα σας συμβεί.
1: Πραγματικά έχεις δίκιο. Αν κοιμόμαστε όρθιοι και πληρώνουμε ξενοδοχείο.
0: Εμείς εδώ.
3: Το ξέρω, Γιώργακη μου. Καλημέρα.
1: Μπες στο ψητό κατευθείαν, σε παρακαλώ, στη δουλειά. Πέσε με τα μούτρα.
4: Πληρώνουμε ξενοδοχείο.
0: Τι είπες, ρε φίλε.
3: Αυτή η ατάκα μου την έλεγε ο μπαμπάς μου.
1: Και εμένα ο μπαμπάς μου την έλεγε.
3: Έχουμε τα ίδια. Μπράβο, Παναγία, σε κάνω μια αγκαλιά.
1: Να είσαι καλά. Κοριτσάκι μου.
3: Λοιπόν, η μάρκα αναψυκτικών Green, δημιουργός των Green Mocktail.

0: Είναι αυτό, το περιμένουν 4 χρόνια όλοι. Λοιπόν, πάμε να δούμε τα νέα της ημέρας, τα πραγματικά νέα της ημέρας. Ελληνικών Sports Park. Δείτε το Μητσοτάκη να οδηγεί αγωνιστικό, Παναγία μου, να οδηγεί αγωνιστικό αυτοκίνητο στην υπερειδική του Eco Rally Ακρόπολης 2026. Το έκανε όντως.
1: Άντε να.
0: Μπήκε ο Κυριάκος μέσα σε αγωνιστικό.
1: Εγώ να δω ποιος θα μπει να το οδηγήσει μετά αυτό το αυτοκίνητο.
0: Α, είχες. Δεν ήταν συνοδηγός. Είχε, λέει, συνοδηγό το Mads Ostberg.
1: Ναι.
0: Οδήγησε ένα GR Yaris 2026, ναι, Aero Performance. Εργοστασιακό, έτσι, οδηγό του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος Rally είχε δίπλα του. Με τις Ford και Citroën. Αλλά και να συνοδηγήσει ένα πρωτοποριακό υδρογονοκίνητο Toyota GR Yaris. Ψιλοαναφορούλα είναι αυτή, Κυριακού. Συγγνώμη, έτσι, με το Yaris. Δεν ξέρω τι έχει κάνει εκεί πέρα. Έτσι. Αν ανεβάσει και story,
1: ναι,
0: θα καταλάβουμε όλοι. Ναι. Τιμολόγιο, ναι, να δω μόνο, έτσι. έχω τα μάτια μου πάνω σου, Κυριακού. Να είσαι εδώ.
2: Κυριακού, θεωρείται μικρό influencer.
1: Όχι και μικρό.
0: Είναι η πρώτη φορά που κάνει εμπορικό.
2: Έχει πολλούς ακολούθους.
0: Έχει πολλούς, ναι. Η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις, προσπαθούν να μας διασπάσουν, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους. Αναφερόμενοι στο Βασίλη Κοκοτσάκη και τον πτέραρχο αποστρατεία Αθανάσιο Παπα-Νικολάου, οι οποίοι ανακοίνωσαν τις αποχωρήσεις τους, ενώ ο TikToker Δημήτρης Σαββίδης πήρε επίσης ξεκάθαρες αποστάσεις.
1: Κοίτα, ο Δημήτρης Σαββίδης είναι ο γιος του Σαββίδη, δεν είναι?
0: Όχι, ρε, τι λες.
1: Όχι.
0: Είναι αυτός που μένει στη Σουηδία, στην Ολλανδία, δεν ξέρω κάπου, και κάνει πολλά βιντεάκια. Και λέει, εδώ στην Ολλανδία κάνει φέτα 2,4, έχει κάνει 7,90. Γιατί, τι έχει, ξέρεις.
2: Ναι. Η αλήθεια είναι ότι, εντάξει, είναι κάποιες θέσεις του κόμματος εκεί στην κυρία Καριστιανού που και εμένα μου ξενίζουν. Που ενώ είχα θετική προσέγγιση, δεν ξέρω, δεν την έχω.
1: Πιέζει μια καφέ, πρέπει να πολύ.
0: Παρακαλώ. Πείτε λίγο, ναι, εσεί δεν σα παρατηριάζουν αυτά. Εσεί είστε. Κυρία Καρδινάλε.
2: Αδό, μου ήρθε.
0: Ναι, μην μπλέκετε τώρα με αυτά. Βρωμίε. 10 έργα ύψους 15 εκατομμυρίων ευρώ για την αντιμετώπιση της λειψιδρίας από το ΙΠΕΝ σε 9 νησιωτικούς δήμους. Που τα νησιά όλα έχουν προβλήματα με το νερό, υποτίθεται, και όλα είναι γεμάτα πισίνες. Παναγή μπαίνεις.
1: Δεν έχω πισίνα.
0: Α, δεν έχεις?
1: Στο σπίτι μου, όχι.
0: Μια καταγγελία, δεν θα κάνεις κάτι?
2: Δεν θα φτιάξεις πισίνα?
1: Θα βάλω τζακούζι, ένα τζακουζάκι.
0: Τζακουζάκι, δεν θέλει να προκαλεί.
2: Μια τεράστια πισίνα.
1: Όχι, Νάντσι, πού
2: θα κάνω. Γιατί στην Κεφαλονιά έχετε πάρα πολύ νερό, το ξέρω. Ότι ο Λόρδος.
1: Ψάχνω να κάνω τώρα
2: ένα. Ο Τζόρτζ σας είχε δώσει γραπτή άδεια.
0: Και να σου πω κάτι, γιατί δεν βάζουν έναν όρο, παιδί μου, θα έχει θαλασσινό νερό.
3: Και δεν βάζει εμφιαλωμένο.
0: Εμφιαλωμένο.
1: Εμφιαλωμένο.
0: Μπουκαλάκι, μπουκαλάκι, παγούρι.
1: Ζαγόρι. Θα ζητήσω να πάρω το ζαγόρι.
2: Είναι νερό. 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
4: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
5: Έμεινε ένας. Τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα ByFuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Dacia στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
7: Δύναμη,
8: εμπειρία,
7: γνώση,
8: εξειδίκευση.
7: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
8: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
7: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
8: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
7: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξειδικευμένης εξυπηρέτηση του ονόματος

0: μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
1: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
1: Λύση.
4: Κουτεντάκης.
1: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
4: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
5: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
4: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
5: AutoFit.
1: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
4: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
7: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
7: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
7: τουρισμός,
6: προπονητική,
7: αισθητική,
6: διοίκηση,
7: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
7: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
7: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
7: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
7: 28310-24111
6: και www.mbs.com.gr.
7: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
6: και εσύ αυτό που αγαπάς.
8: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρεθύμνο.
9: Ζήλεψα πάρα πολύ.
10: Μάλιστα. Αυτά συναντάς.
11: Break και επιστρέφουμε.
12: Συγγνώμη, από πού έβγαλες ασφάλεια? Ψάχνω μέρες δεξιά-αριστερά, ρωτάω και όσο το ψάχνω τόσο αγχώνομαι ότι κάτι θα μου ξεφύγει. Δεν είναι και τόσο απλό.
13: Ή μπορείς απλά να μπεις Insurance Market.
14: Κι εγώ εκεί μπήκα.
13: Κι εγώ.
14: Και γιατί δεν το λέτε τόση ώρα, ρε παιδιά?
12: Απλό είναι να μην νιώθεις ότι πρέπει να τα ξέρεις όλα. Είμαστε εμείς εδώ. Στο Insurance Market βρίσκεις εύκολα αυτό που πραγματικά σου ταιριάζει με διαφάνεια και καθοδήγηση σε κάθε βήμα. Γι' αυτό μας εμπιστεύονται εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα. Insurance Market. 15 χρόνια κάνουμε την ασφάλιση απλή.
15: Πονάς. Έχεις πονοκέφαλο, πόνο στις αρθρώσεις, πονόδοντο, έχεις πόνους περιόδου, πυρετό, κάποιος από την οικογένειά σου ίσως, μεγάλος, μικρός, πόνος στους μυς, στο αυτί. Όταν ο πόνος σε κεντράρει, το Αλγκοφρέν τον φρενάρει. Αλγκοφρέν με ιβουπροφένη. Δράσε λίγα λεπτά και προσφέρει άμεση ανακούφιση. Αλγκοφρέν. Βάζει φρένο σε πόνο και πυρετό. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
16: Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουληθείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η οδηγική απόλαυση δεν είναι απλώς μια διαδρομή. Είναι εμπειρία. Και τώρα η εμπειρία BMW αποκτά νέο προορισμό στο Γέρακα. Στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167, οι νέες εγκαταστάσεις BMW Σφακιανάκης σας υποδέχονται σε έναν υπερσύγχρονο χώρο. Με νέα μοντέλα BMW, εξειδικευμένες υπηρεσίες και πλήρως εξοπλισμένο συνεργείο τελευταίας τεχνολογίας. Από την πρώτη στιγμή πίσω από το τιμόνι, μέχρι κάθε σέρβις και τεχνική υποστήριξη, η πιστοποιημένη τεχνική της BMW Σφακιανάκης φροντίζουν το αυτοκίνητο σας με απόλυτη ακρίβεια και αξιοπιστία. Γιατί η premium εμπειρία δεν σταματά στην αγορά. Συνεχίζεται κάθε μέρα. BMW Σφακιανάκης. Τώρα και στο Γέρακα, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 167.
4: Όλοι θέλουμε έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής. Να ζούμε καλύτερα, να φροντίζουμε εμάς και τους δικούς μας. Κι όμως, στο ίδιο μας το σπίτι κρύβονται εκατοντάδες σκληρά χημικά. Σε ρούχα, σε πιάτα, σε σεντόνια, σε επιφάνειες που ακουμπάμε κάθε μέρα. Αυτό πρέπει να αλλάξει. Και η αλλαγή αρχίζει από κάτι απλό. Από τα προϊόντα που καθαρίζουμε. Τα Planet καθαρίζουν αποτελεσματικά. Χωρίς σκληρά χημικά. Χωρίς να αφήνουν χημικά υπολείμματα. Καθαριότητα χωρίς συμβιβασμούς. Γιατί στο τέλος, ό,τι κάνουμε, το κάνουμε για την υγεία μας. Planet. Προστατεύει φυσικά ό,τι αγαπάς.
5: Σπύρο, ελπίζω να θυμάσαι.
6: Αγάπη μου, έχουμε επέτειο. Και κανόνισα δώρο special. Μαστροτάκι, έμπαινε.
5: Ανανέωση.
6: Ανοιχτό μυαλό, άντρα, έχεις κυρακέτη μου.
7: Άκου τι μου είπε. Διάλεξε μόνο σου χρώματα από τη βεντάλια της Βέχρο. Και βάψτα όλα, όλα με Βέχρο. Τείχους μέσα έξω, μέταλλα, ξύλα, πλακάκια, τα πάντα.
5: Σπύρο, δεν είναι αυτό το δώρο που περίμενα. Είναι καλύτερο. Να γιατί η σχέση μας αντέχει στο χρόνο. Σαν τα χρώματα της Βέχρο.
7: Για το σπίτι, Βέχρο. Και τελείωσε.
8: Φρουίζελε, ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
11: Κλέβει την μπάλα, βγάζει τη σέντρα και γκολ! Τι έβαλε ο Μάστορας! Δεν είναι γκολ, είναι γκολάρα!
12: Και πού σε Μάστορα, αν θέλεις να βάζεις και εσύ γκολάρα στην κόλληση πλακιδίων, παίξε με Ιζομάτ ΑΚ22. Υψηλή ποιότητα, εύκολη εφαρμογή και τέλειο αποτέλεσμα. Και έχεις το κεφάλι σου ήσυχο και το μυαλό σου στο παιχνίδι.
13: Κόλλα πλακιδίων ΑΚ22. Δεν είναι κόλλα, είναι γκολάρα!
12: Με την υπογραφή ποιότητας Ιζομάτ.
14: Θέλεις το καλύτερο για εσένα και την οικογένειά σου? Και εμείς το ίδιο. Τα αποτελεσματικά απορρυπαντικά και καθαριστικά οίκος είναι υποαλλεργικά, φυτικής προέλευσης, χωρίς βλαβερά κατάλοιπα, με υπέροχα αρώματα. Φυσική δύναμη οίκος λοιπόν.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν. Και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Ιούνιος-Ιούλιος.
17: Αύγουστος.
16: Μελωδία στα αυτιά.
18: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πάλι βγαίνουμε στον αέρα.
1: Πάλι βγαίνουμε. Τι να κάνουμε, δουλεύουμε. Δουλεύουμε, Παναγί μου. Έτσι και θα έχει από ό,τι φαίνεται πάλι μια ζεστή μέρα. Μετά τον ήλιο, λοιπόν, προσέξτε, δώστε την επιδερμίδα σου τη φροντίδα που χρειάζεται με το Uniburn After Sun. Uniburn After Sun δροσίζει, καταπραίνει και αναπλάθει το δέρμα, ανακουφίζοντας άμεσα από κοκκινίλα και κάψιμο με υλαιωρενικό οξύ και σουκραλφάτι, ενισχύει την ενυδάτωση και επιταχύνει την αποκατάσταση. Ενώ το γιαούρτι προσφέρει φυσική καταπραγητική δράση με υπέροχο άρωμα, μη λιπαρυφή και κατάλληλο για όλους τους τύπους δέρματος. Βάλτε στο ψυγείο πριν τη χρήση για έξτρα δροσιά και άμεση ανακούφιση. Ιατροτεχνολογικό προϊόν με ειδική πατενταρισμένη σύνθεση, ιδανική για τη διαχείριση ηλιακών εγκαμπάτων με φυσικό τρόπο.
2: Στοίχημα λοιπόν, επίσημος υποστηρικτής του Μουντιάλ 2026 έχει ετοιμάσει για τα νέα της μέλη την απόλυτη προσφορά γνωριμίας εν ώψη της κορυφαίας ποδοσφαιρικής διοργάνωσης. Με την εγγραφή σου χρησιμοποιώντας το promo code Παγκόσμιο 2026 παίρνεις μία σειρά από δώρα για τη μεγάλη ποδοσφαιρική γιορτή του 2026. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει, 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα και... Είμαστε έτοιμοι.
1: Αλήθεια, θα παίξουμε τώρα.
3: Έλα, Γιώργο.
2: Γιώργο, δεν είπες ότι θα δώσεις ποσό.
1: Τα 1000 ευρώ είπαμε. 1000 ευρώ κάθε μέρα.
4: Από σένα είναι αυτό.
1: Από μένα.
5: Πούντο, πούντο το φακελάκι.
6: Τα φάκελα.
0: Κανονίστε, ρε μάλια. Να δώσουμε και τα 2000.
1: Έχουμε δώσει, παιδιά, 2000 σερί.
0: Να σου πω, μήπως να το πάμε 500
2: ευρώ.
1: 1000 και 1000.
0: Μήπως να το πάμε 500 ευρώ, να τελειώνουμε.
1: Έτσι είχε πει ο Γρηγόρης ο Ναζιαζινός.
0: Να,
1: έτσι θα το πάμε.
0: Δώσουμε.
2: Όσα θέλει ο Γιώργος από την τσέπη του δώρου.
1: 1000 ευρώ, τώρα το φτού και το πατάω, το είπα.
2: Ωραία. Το είπε.
1: Οχ, οχ, οχ, τι έχει να έχει. Με βάλατε μέσα. Τελειώσαμε. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Γεια σας.
1: Το όνομά σας, παρακαλώ.
7: Αριάδνη.
1: Γεια σου, Αριάδνη.
0: Αχ, Αριάδνη, έχεις το όνομα της βαφτιστήρας μου.
7: Και είμαι και από τα Χανιά, έτσι για να...
0: Αυτά είναι.
2: Μπράβο, Αριάδνη μας. Είναι η πρώτη φορά.
1: Έχουμε ένα σερί. Δύο νικητές έχουν πάρει από ένα χιλιάρικο καθένας. Θα τριτώσει. Τι λες?
7: Θα τριτώσει.
1: Πώς νιώθεις? Νιώθεις τυχερή σήμερα?
7: Για να πιάσω γραμμή, θα πω τι είμαι.
1: Μάλιστα, έχει ξεκινήσει καλά. Λοιπόν, έχω εδώ πέρα πόσα φάκελα. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Πρέπει να διαλέξεις 3 και να κάνεις άθροισμα 7. Λοιπόν, έχουμε λουλούδια, σουβλάκι, βούλες, αγελάδα, ο στόχος, ροζ φάκελος, μουστάκι, κεραυνός και ούφο.
7: Κεραυνός, στόχος, λουλούδια.
1: Περίμενε, κεραυνός, στόχος, κάτσε, είναι ροζ νομίζω ο στόχος.
2: Φασισμένη, Αριάδνη.
1: Ροζ και τα λουλούδια. Για να δούμε τι θα βγάλεις τώρα.
2: Μέρες το σκέφτεται, για να δούμε. Θα του τα πάρεις τα 1000 ευρώ του Λιανού.
7: Έχω και με Γιώργο σπίτι, πρέπει κάτι να κάνει και ο Γιώργος εκεί.
1: Ο στόχος σου δίνει τον αριθμό 1. Ξεκινάμε πολύ καλά. Είμαστε καλά,
0: έχεις πολλούς συνδυασμούς.
1: Ασάκι λοιπόν, το βάζω στην άκρη.
0: 4 και 2.
1: Τα λουλούδια.
2: 6 και 0.
1: Σου δίνω τον αριθμό 4.
0: Νάτα.
2: 1-2 ψάχνουμε.
1: 5. Άστο κεραυνό. Άστο κεραυνό, Παναγίτσα μου. Έχει μέσα τον αριθμό 2. Δεν θα έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Θα έχεις κερδίσει όπως και οι υπόλοιποι 1000 ευρώ. Και στον κεραυνό έχει μέσα τον αριθμό 2.
2: Παιδιά, δεν γίνεται.
0: Τι λέτε, ρε παιδιά, τρίτη μέρα σερί 1000 ευρώ μετρικά.
2: Παιδιά, δεν γίνεται αυτό.
0: Ρε πάμε καλά, ρε πάντε καλά εκεί έξω.
1: Έχουν ανοίξει ουρανοί και βρέχει θύμα, μαλά.
0: 3.000 ευρώ μέσα σε 3 μέρες, Αριάδνη, τι έκανες?
7: Θέλω να πω ότι όταν πας με διάθεση και όταν τα χρωστάει ο Θεός που λέμε, θα τα πάρεις.
1: Τώρα θα τα χρωστάω εγώ.
0: Αριάδνη,
2: μπράβο σου!
0: Αριάδνη, πες μου τι θα τα κάνεις τα 1000 ευρώ που θα πάρεις.
1: Πραγματικά, παιδιά, 3 φορές.
2: Το βλέπετε live και στο Insta του Σφαίρα. Τα κρατάει ο Γιώργος 4-1-2.
0: Για πες μου, Αριάδνη, να σε ακούσουμε.
7: Μαξιλαράκι, πάνε για διακοπές Χριστουγέννων όμως, όχι καλοκαιριού.
0: Είναι από τα Χανιά που θα. Και πού θα πας τα Χριστούγεννα?
2: Όχι, είναι Αθήνα.
7: Καλαμπάκα.
0: Καλαμπάκα.
7: Βεβαίως.
2: Παρτί από τα Χανιά στην Καλαμπάκα.
0: Πραγματικά, 6 παιδάκια, 6 οικογένεια.
7: Έχω οικογένεια, έχω 2 αγόρια.
0: Μπράβο. Να είσαστε καλά, να τα χαίρεστε και ό,τι και αν κάνετε. Μείνε να περάσετε
2: στη γραμμή,
0: υπέροχα.
2: Αριάδνη.
7: Στη γραμμή. Και να τους χαίρεστε όλους.
1: Γρηγόρη.
0: Γεια σου, Αριάδνη, φιλιά. Γεια.
1: Γρηγόρη.
0: Περίμενε.
1: Άνοιξε κάμερα, με βλέπεις?
8: Σε βλέπω.
1: Ωραία, δες εδώ τι έγινε. 4, 1, 2. Δεν γίνεται αυτό, ρε φίλε, τρίτη φορά σερί. 412, ναι!
3: 1000 ευρώ μετρητά, Γρηγόρη!
1: Το δωμάτιο στο ξενοδοχείο που θα κρύβομαι, να έρθει να με βρει.
4: Ό,τι έχετε δώστε, εγώ τέλος. Πάπαλα, τελειώσαμε εγώ.
1: Θα το σηκώσω εγώ αυτό το βάρος. Θα βάλω πλάτη.
4: Γιώργο, άκου τώρα τι θα γίνει. Όποιος θέλει να παίξει από αύριο,
1: ναι,
4: αν χάνει, θα δίνει διακοπή.
1: Θα δίνει πίσω, ναι.
2: Για να το μαζέψουμε.
1: Τέλος συμμετοχής.
3: Την Αφροδίτη δώσμου, Νίκο.
4: Καλά, να σου πω τώρα.
2: Αριάδνη μου.
1: 1000 ευρώ σου λέω.
4: Δεν γίνεται αυτό τέχνη, τρίτρε, φίλε. Τι είναι αυτό το πράγμα.
2: Κι όμως έγινε.
1: Δεν είμαι καλά.
4: Μπράβο, παιδιά.
1: Μπράβο στην Αριάδνη από τα Χανιά. Καλημέρα.
4: Θα κάνουν όλοι και δεν θα κάνουμε εμείς.
1: Ακριβώς. Τέλος, άκυρη Ρόδος. Ευχαριστούμε.

0: Δεν γίνεται αυτό, έχουμε σοκαριστεί, παιδιά. Προσπαθούμε να συνέλθουμε. Δεν γίνεται αυτό που έχει γίνει στο πρωινό του Σφαίρα. Τρεις μέρες σερί δίνουμε από ένα χιλιάρικο στα φάκελα. Οι πιθανότητες ένας μαθηματικός να κάτσει να τις υπολογίσει είναι λίγες.
1: Άκου. Και να πούμε και εδώ τώρα στον κόσμο.
0: Οι πιθανότητες είναι καλές για να κερδίσεις το ποσό. Απλά εμάς ό,τι μας κατέβει στο κεφάλι λέμε τώρα ένα χιλιάρικο τρεις μέρες σερί. Και γίνεται σερί. Το σερί είναι το απίθανο.
2: Όπως και τα 4 χιλιάρικα που πήρε η Καλλιόπη δεν ήταν απίθανο.
1: Αυτή η Μουχρίτσο.
0: Πώς γίνεται αυτό, ρε φίλε?
1: Να πούμε και στον κόσμο για να καταλάβει.
0: Να πει ο κόσμος ότι έχουμε τίποτα έξοδα να δικαιολογήσουμε.
1: Έχουμε, ρε παιδί μου, μπορεί να παίζουμε ένα παιχνίδι με αυτές τις πιθανότητες. Πόσες είναι οι πιθανότητες, ρε Νικό, στα φάκελα που τα είχατε υπολογίσει?
3: 7%.
1: 6,1%. Και έχουμε λοιπόν ένα budget κάθε μήνα, ένα χ ποσό το οποίο μπορούμε να δίνουμε στα.
0: Για πολύ καιρό να πούμε δεν καθόταν, έτσι. Δεν καθόταν, δεν κέρδιζε.
1: Εντάξει, μην το λες, χιλιάρικο κατά μέσο όρο περίπου σε όλους τους μήνες έχουμε.
0: Ρε φίλε, βαρέσαμε χιλιάρικα τώρα και πήγε τρεις φορές σερί.
1: Αλλά τώρα το σερί είναι λίγο το.
0: Μέρα παραμέρα.
1: Περίπου χιλιάρικο σε όλους τους μήνες έχουμε δώσει, Νίκο, έτσι δεν είναι?
0: Ναι.
1: Αλλά εκεί είναι το budget που είχαμε μέσα στο μυαλό μας. Όχι τα 3 χιλιάρικα μέσα σε τρεις μέρες.
0: Να ξέρετε, εμείς σας αποχαιρετούμε σε λίγο και θα ξεκινήσει το πρωινό του Σφαίρα Σεπτέμβρη, Οκτώβρη, Νοέμβρη, το Δεκέμβρη. Πότε Δεκέμβρη, για να γλιτώσουμε και κανένα έξοδο.
1: Δεν πειράζει, να τα χαρούν οι άνθρωποι, να τα έχουν ανάγκη και πραγματικά και να περάσουν υπέροχα με τα χρήματά τους. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τα νέα του καιρού, τα νέα για τον καιρό από το Σάκη Αρναούτογλου.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 5η-25η Ιουνίου σήμερα, για να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για τα Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Η σημερινή ημέρα θα κυλήσει φυσικά με ηλιοφάνεια. Παρ' όλα αυτά θα υπάρχουν πρόσκαιρες συννεφιές το μεσημέρι και το απόγευμα. Πολύ μικρή πιθανότητα για τοπική μπόρα, κυρίως στα ορεινά. Ο Βοριάς, ο οποίος θα αρχίσει σταδιακά να επικρατεί, θα φτάσει στα 5 και κατά τόπους στα ανατολικά έως και τα 6 μπουφόρ, ενώ η θερμοκρασία γύρω στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο στο λεκανοπέδιο. Τώρα από την Παρασκευή 26 του μηνός και μέχρι και την Τρίτη 30 του μηνός αναμένεται μόνο ηλιοφάνεια στατική. Το κύριο χαρακτηριστικό του καιρού θα είναι η σημαντική ενίσχυση του Βόρεια, ο οποίος θα φτάσει και τα 7 πρόσκαιρα και τα 8 μπουφόρ, κυρίως από το Σάββατο και μετέπειτα, διατηρώντας αυτό την σχετική υγρασία σε πολύ χαμηλά επίπεδα και τη θερμοκρασία κοντά στους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.

0: λυπάσαι καθόλου. Όπως καθόλου δεν το λυπάσαι.
1: Θα υπολόγισε ο Καλούδης, παιδιά, ρώτησε τον AI και μας τα είπε. Πες, η είναι, πιθανότητα να γίνει αυτό που έγινε, δηλαδή τρεις φορές σερί κάποιος παίκτης να κερδίσει στα φάκελα, είναι 1 προς 9.261. Ένα.
0: Άρα οι ακροατές μας οι συγκεκριμένοι είναι πάρα πολύ τυχεροί.
1: Αυτή η τριάδα πρέπει να συνεργαστεί κάπου, να πάει καζίνο, δεν ξέρω κάτι να κάνει.
0: Κάτι πρέπει να κάνετε.
1: Να μαζευτείτε κάτι να κάνετε, παιδιά. Δεν ξέρω τι χέρι έχετε, τι μυαλό είχατε εκείνη τη στιγμή.
2: 0,01% πιθανότητα.
0: Τι γίνονται αυτά, παιδιά. Λοιπόν, μπράβο σας όμως. Εμείς αυτό θέλουμε, να βγαίνετε κερδισμένοι. Και αν ψάχνεις το ζαγόρι σου παντού και τελικά θυμήθηκες ότι το είχες ήδη πιει, κλασικό. Ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα όταν κάνεις ζέστη διψάς, αλλά βαριέσαι και να σηκωθείς μέχρι την κουζίνα. Οπότε όταν έχεις δίπλα σου ένα παγωμένο φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς καν να το καταλάβεις. Και μετά απορείς ποιος το ήπιε. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ατζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στον Ατζάβας το επόμενο τραγούδι.
3: Ποιο είναι?
4: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
7: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
6: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
7: Δεκαλικά Χνάρης.
6: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
7: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνουργούς μας.
6: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
7: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
6: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
8: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια. Συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 28310-36107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
9: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Άρη, το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο. Συντονίσου. Αλφα FM 104,7.
10: Μας σας ταξιδεύουμε σε Κυκλάδες, Δωδεκάνησα και Βόρειο Αιγαίο γρήγορα και άνετα για να δημιουργήσετε μοναδικές αναμνήσεις. Ενημερωθείτε για τις προσφορές μας και κάντε εύκολα κράτηση τώρα στο bluestarferries.com, στον ταξιδιωτικό σας πράκτορα, στο 210-89-19-800 ή στο νέο Seymour App. Κατεβάστε το τώρα. Blue Star Ferries. Κανείς δεν μας ταξιδεύει καλύτερα.
11: Τι σημαίνει να είσαι νέος? Να μην μετράς χρόνια, αλλά στιγμές. Να ζεις έντονα. Να κινείσαι ελεύθερα και να βλέπεις κάθε δρόμο σαν πρόκληση για κάτι καινούριο. Αν αυτός είναι ο τρόπος σου, τότε τα νέα SEAT Ibiza και SEAT Arona είναι για σένα. Με ανανεωμένη εμφάνιση, πλουσιότερο εξοπλισμό και τιμή πρόκληση. Κάνε δικό σου το νέο SEAT Ibiza με 16.990 ευρώ και το νέο SEAT Arona με 19.490 ευρώ. SEAT. Φύγαμε.
12: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
13: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά, το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
4: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
14: Και μετά, κρυωματάκι.
15: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Πάμε, είμαστε εκεί πάλι. Πάμε να δούμε τι κίνηση έχει, γιατί βλέπω έξω την εθνική σταματημένη.
1: Παρουσίασατε στο βαράτι Destinator Edition 102.2. Ο προορισμός σας έχει απόσταση 102,2 μέτρα. Τα επόμενα 10 μέτρα κάνει αριστερά. Όπα! Έχει έργα. Κάνει όπιστη τώρα. Πρόσεχε την κρυά. Πάει κρυά. Στα επόμενα 20 μέτρα κάνει δεξιά. Όπα! Δικός μας.
2: Έλατε κύριε, εγώ να πάω τα τραπέζια.
3: Γεια σου, Βαλάντη.
1: Μερά φτουχή. Ακαβατού. Άστο το μυαλάρ.
4: Θα σε πάω εγώ από άλλο δρόμο. Πάω τώρα πάνω.
5: Καλημέρα, Βαλάντη.
6: Γιατί τραγουδάει?
7: Γιατί δεν περνάει τον Τάσου Κταίο. Τι να πήγαμε το πρωί και δεν περνάει τίποτα. Βγάζει πολύ καπνό από κάτω, από δεξιά, από αριστερά, μέσα από τα ηχεία. Το έχω βάλει κάτι του ιτεράκια, βράζουν όλα μέσα.
6: Βράζουν
7: πρέπει
6: όλα,
7: να αλλάξω το αυτοκίνητο, ναι.
5: Σκέφτομαι. Τι αυτοκίνητο, καλή ελικόπτερο δεν έχει.
7: Ναι, αλλά έχω και το αυτοκίνητο το πρωί που πάω στο ελικοδρόμιο. Εκεί σε μια γνωστή οικογένειά μου. Το απογειώνω. Αλλά και έχω μείνει τώρα χωρίς όχημα. Σκέφτομαι μήπως παίξω το φάκελο.
6: Μας κοροϊδεύει και ο Βαλάντης.
5: Βαλάντη δεν τρέπεσαι.
7: Τι να δω, αφού δίνει τη λεφτά από εδώ σε ξένο κόσμο και εγώ δεν παίρνω τίποτα. Ένα ποσοστό κάτι.
5: Όχι, δεν παίρνει τίποτα. Από παντού γασμίζει.
7: Να με πάρουν αυτοί οι τρεις να τους μεταφέρω εγώ τα λεφτά με απόλυτη ασφάλεια να μην κάνω χρήματα αποστολή. Γιατί δεν κατάλαβα. Αυτοί δεν είμαστε.
5: Αυτό με τη ΔΕΗ το έχεις κάνει πολύ σύστημα τον τελευταίο καιρό.
7: Που δεν έχω καμία σχέση.
6: Ανώνησε να σε μαζέψουν.
7: Εγώ είμαι
6: πάλι.
7: DDA, είμαι σωληνώσεις, καλωδιώσεις και τέτοια. Μέχρι
5: ξέρεις τι με έβαλε DDA. Να κάνω τις προάλλες.
6: Τι σε έβαλε να κάνεις?
5: Να βάλω τα κοσμήματά μου σε ένα λουμινόχαρτο και να τα αφήσω έξω από το σπίτι.
6: Ο Βαλάντης.
5: Ναι.
7: Ναι, είναι δεδομένο Βαλάντη. Το κόλπο αυτό. Και βλέπει γιατί αυτά τραβάνε την κατανάλωση μέσω ηλεκτρομαγνητικού πηδίου που έχει γίνει αυτό το μαγνητό τέτοιο.
6: Ναι.
7: Και ναι. Ισοτραβάει και υπηρεάζει όλα τα ρολόγια μέσα.
6: Υπηρεάζει.
7: Οπότε είναι άμα βγάλει όλα τα κοσμήματα που έχει και αυτά που φορά κυρίω έτσι.
6: Ναι.
7: Και τα βάλει σε ένα λουμινόχαρτο και τα βάλει έξω στο μπαλκόνι. Αν είναι πρώτο όροφο μέχρι πρώτο όροφο.
6: Ναι.
7: Γιατί άμα είναι τέταρτο πέμπτο υπάρχει μια επικινδυνότητα γιατί για μα.
5: Τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
0: Τι άλλο κάνει ο Βαλάντης?
5: Δεν έχει αφήσει μαγνητικό τομογράφο. Πηγαίνει απ' έξω και τους μαζεύει τα κοσμήματα.
7: Ναι, τα τραβάει από μακριά. Είναι σαν την σκούπα, πώς λεγόταν, που ρουφάει τη σκόνη.
5: Τον βλέπεις ντυμένο μακριά... νοσοκόμο, εμφανίζεται εκεί πέρα.
7: Είναι καταπληκτικό σαν νοσοκόμο.
5: Ναι. Βάλτε τα εδώ, γιατί θα έχετε πρόβλημα με τον τομογράφο.
7: Σαν τον Κάσπερμι. Βάζω το λευκό και δίνει και το γίνει και με λαμψό.
5: Και κάνει την αντίθεση.
7: Με θυμάστε πως είμαι από κοντά? Θα με δει στη Ρόδο. Να σε πω τι κίνηση, γιατί γίνεται χαμό σήμερα. Είναι η τρομοκρατία.
6: Στη Ρόδο να σε δω, την Κυριακή να μην σε δω.
7: Θα με δει και τη βάφτιση έχω μπροστά. Θα με δει τέτοιο αυτό που υποδέχομαι τον κόσμο. Ευχαριστώ πολύ για την ευκαιρία. Ναι, και θα του βάζω εγώ στι καρέκλε.
6: Με έβαλε ο Παναγής να μαζεύω τα φάκελα.
7: Να μαζεύω τα φάκελα για αυτό. Γι' αυτό που θες δεν θες. Δεν έκανες μια λίστα. Να έχεις το κεφάλι σου ήσυχο. Τώρα θα έρθει ο ταχυδρόμος. Λοιπόν, να σε πω, έχει πάρα πολύ κίνηση εθνικιά οδό. Τρομοκρατία κίνηση στην εθνικιά οδό. Θα μπεις μέσα, θα πήξεις από τα λιώσα πάνω μέχρι το Περιστέρι. Και πάνω και κάτω είναι πυγμένα. Και για να βγεις κάτω Πειραιά θα ταλαιπωρηθείς. Το ρεύμα εκεί από την Ποσειδώνα στην παλιά, εκεί μπροστά από το Φλίσο για να βγει στην Συγκρού, τελείωσε, δεν κουνιέται τίποτα. Έτσι και στη συνέχεια μετά στη Στροφούλα εκεί πέρα μπροστά από την Μαρίνα το Φλίσο για να πας προς Καλαμάκι, είναι επιγυμένα τα πράγματα. Έχει κίνηση πολύ στο Ογκαρία. Γίτσες, τι έπαθες? Πνεϊκής.
6: Όχι, βήχω.
7: Δώσε το δύο.
5: Και ο φίλος μου ο Τάσος ο Ντούγκας που είναι στο δρόμο, σημειωτών μου λέει, είναι στη Μεσογείο.
7: Σημειωτών. Έτσι, θα κάνει και αναστροφή σε λίγο γιατί παιδιά πραγματικά έχει πάρα πολύ κίνηση. Τα μόνα που τσουλάνε αυτή τη στιγμή είναι ο κατεβασμός στην Κηφισίας από το Μαρούσι μέχρι κάτω όταν φτάσει προς κέντρο αντί ζωή. Αυτά. Καλημέρα, να σε καλά.
6: Γεια σου, Βαλαντάκο μου.
8: Σφαίρα σ' αγαπάω, ρε. Πρωινό, σε λατρεύω, ρε. Ναι, ρε. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε και το λέγαμε και πριν, κανείς δεν ασχολείται με την ασφάλεια όταν όλα πάνε καλά. Αλλά όταν χρειαστεί, θέλεις να ξέρεις τι έχεις πραγματικά, γιατί δεν είναι και τόσο απλό. Απλό είναι να ξέρεις τι σε καλύπτει πριν το χρειαστεί. Στο Insurance Market σου εξηγούν καθαρά τι περιλαμβάνει κάθε επιλογή για να μην έχεις εκπλήξεις μετά. Insurance Market 15 χρόνια κάνουν την ασφάλιση απλή.
1: Καλοκαίρι είναι και όλο κάτι θέλεις να αλλάξεις το χώρο σου, να φρεσκάρεις ένα τοίχο, να ανανεώσεις ένα δωμάτιο, τον μπαλκόνι, να ετοιμάσεις το εξοχικό. Άλλωστε, πολλές φορές ένα βάψιμο αρκεί για να αλλάξει όλη η αίσθηση του χώρου. Και όταν έρχεται η ώρα να διαλέξεις χρώμα, το ζητούμενο είναι πάντα το ίδιο. Ένα αποτέλεσμα που μπορείς να εμπιστευτείς. Γι' αυτό εδώ και πάνω από 75 χρόνια η Βέχρο προσφέρει οικολογικά άοσμα χρώματα και λύσεις για κάθε επιφάνεια. Ώστε να δεις στο σπίτι σου τη νέα αίσθηση που θέλεις, εύκολα και σίγουρα. Βέχρο, και τελείωσες.
2: Λοιπόν, να σας πω, παιδιά, και εγώ ότι ήρθε η ώρα να δώσουμε το καλάθι. Ένα καλάθι γεμάτο κρέατα από τον Ανδριόπουλο. Ανδριόπουλος Μάρκετ Κρεάτων και Τροφίμων, με άριστη εξυπηρέτηση, με φιλικό προσωπικό, με μία κάρτα επιβράβευση για να κερδίζετε πόντους και να έχετε προνόμια αγορών, με 7 καταστήματα σε όλη την Αττική και με προσφορές κόμπο για τώρα, για την περίοδο που τα ματσάκια έχουν πάρει φωτιά και το Μουντιάλ είναι σε εξέλιξη. Μόνο για εσάς. Ανδριόπουλος Μάρκετ.gr, μπείτε να τα ανακαλύψετε όλα. Τώρα στέλνετε μήνυμα Ανδριόπουλος και ονοματεπώνυμο, αποστολή στο Viber 6936 10 10 22, για ένα καλάθι γεμάτο κρέατα. Τα ζώδια από την Άνση Αντωνίου.
3: Τα ζώδια της ημέρας.
0: Τα ζώδια της ημέρας, παρέα με την υπέροχη φωνή του Μιχάλη Χατζηγιάννη. Καλημέρα όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε. Πάμε να δούμε τι λένε τα άστρα σήμερα για μας.

0: εδώ.
1: Και ξεκινάω με τους κρυούς. Δείξτε ανταπόκριση στα καλέσματα και στις προσκλήσεις που θα σας κάνουν φίλοι, γνωστοί ή αγαπημένα σας πρόσωπα, για να μην χάσετε καμία ευκαιρία. Θα έχετε την απαιτούμενη ενέργεια και δυναμισμό για να προχωρήσετε με σιγουριά και θετικά βήματα. Τα βράκια, Γιώργο μου.
2: Παρακαλώ.
1: Οι δεσμευμένοι θα έχετε την ευκαιρία να αναζωογονήσετε τις σχέσεις σας και να δώσετε πάλι την πρώτη θέση στο ρομαντισμό.
2: Ωραία.
1: Το μόνο που χρειάζεται είναι να μην έχετε υπερβολικές απαιτήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει πως πρέπει να κάνετε συμβιβασμούς.
2: Αχα.
1: Δεν έχει live σήμερα, είναι λίγο περίεργη μέρα για μένα. Οπότε θα το πάμε έτσι σήμερα.
3: Και όταν καίει το μετώ.
1: Αυτό το 26 ήταν περίεργη χρόνια.
3: Εγώ θα σε φύγω και θα σου παίρνω τον καημό.
2: Συναγωνίζεται το 25 με την περίεργη.
1: Ναι.

περνάω στα διδυμάκια, στις δυσκολίες που θα εμφανιστούν, τολμήστε να βρείτε μία άκρη στις σημαντικές συνομιλίες σας, αλλά και στις πιο δύσκολες συνεργασίες σας. Ενισχύεται η τάση σας για καινούργιες γνωριμίες.

Οι καθημερινές σας υποθέσεις θα προωθούνται, ενώ οι προσφορές που θα προκύψουν θα είναι αρκετές. Θα έρθουν στην επιφάνεια επαγγελματικές υποχρεώσεις και εκκρεμότητες που θα πρέπει να τακτοποιήσετε άμεσα για να μην ανακόψετε την ανωδική σας πορεία. Και περνάω στα λιοντάρια μας. Προγραμματίστε ό,τι έχετε να κάνετε ώστε να μην υπάρχουν εκκρεμότητες που θα σας εμποδίσουν να συνεχίσετε τα σχέδιά σας. Οι καλές προϋποθέσεις για πρόοδο που θα δημιουργηθούν ακόμα και μέσα στις αντικσότητες θα κρατούν την ψυχολογία σας σε άριστη φόρμα.

ζυγούς, βρείτε τρόπο να χαλαρώσετε και να ξεφύγετε από την καθημερινότητα, καθώς θα υπάρξουν κάποιες καθυστερήσεις ή αναβολές στα σχέδιά σας. Αποφύγετε να πάρετε μέρος σε εντάσεις που θα προκαλέσουν ρήξη με συνεργάτες ή άτομα κύρους. Μαζευτείτε κοινώς. Σκορπιός, για να δω τι λέει το ζώδιο μου σήμερα. Μια χαρά θα τα καταφέρετε και αυτό το μήνα, αφού δεν θα υπάρχει κάτι σημαντικό να ανατρέψει τα σχέδιά σας ή να σας χαλάσει την ψυχολογία τόσο μέσα έπεσες. Αντίθετα, όλα θα φαίνονται να λειτουργούν υπέρ σας για την υλοποίηση των επιθυμιών σας.

λοιπόν, αφιερώστε το χρόνο σας στην έρευνα των επαγγελματικών σας δραστηριοτήτων για να μάθετε λεπτομέρειες που μελλοντικά θα σας είναι πολύτιμες. Οργανωθείτε και θέστε σε εφαρμογή πολλά από τα νέα σας σχέδια.

0: Επειδή το πάθος και οι σεξουαλικές σας επιθυμίες φαίνεται να κυριαρχούν στις επιλογές σας,
1: ισχύει.
0: Φροντίστε να μην φερθείτε εγωκεντρικά. Όσοι είστε δεσμευμένοι, προσπαθήστε να είστε περισσότερο συγκαταβατικοί και ήρεμοι και αναζητήστε την αρμονία στις σχέσεις σας. Οι άλλοι δώστε τα όλα. Το μυαλό μου το είπα, το δώστε τα όλα, αλλά είμαι σίγουρη ότι αυτό θα ήθελε.

γνωστούς υδροχώους. Τα φλερτ και, τα ερωτικά καλέσματα θα παίξουν βασικό ρόλο στη ζωή σας, καθώς η παρουσία σας θα προσελκύει άτομα του αντίθετου φίλου.

ζητάνε το πήγε τρεις. Βάλε αυτό το πήγε τρεις. Άντα, πολύ δίκιο έχεις. Με αυτό θα κλείσω. Έχεις καταλάβει την ψυχολογία μου ακριβώς. Και κλείνω με τα ψαράκια.

και λοιπόν η αυτοπεποίθησή σας σε συνδυασμό με τις ευκαιρίες που θα σας δοθούν και τις ευνοϊκές συγκυρίες θα φέρουν ευχάριστες προοπτικές στο συναισθηματικό σας τομέα. Όσοι είστε αδέσμευτοι, αρπάξτε τις ευκαιρίες και ξεκολλήστε από το παρελθόν.

Γιώργο να τραγουδήσει. Η αλήθεια είναι ότι ο Γιώργος μας έχει φωνάρα. Λοιπόν, επειδή μου στέλνετε πολλά μηνύματα και με ρωτάτε, χθες έφυγε από τη ζωή ο ξάδερφός μου, ο Τάκης Ογκόνιας, ο ποδοσφαιριστής, αυτός ο υπέροχος ποδοσφαιριστής, που ξεκίνησε από το Κυριάκι, έκανε μια τεράστια καριέρα, γύρισε όλο τον κόσμο, μας έκανε περήφανους που είναι Έλληνας, ήταν Έλληνας, που ήταν σώη μου, αίμα μου, γιαγιάδες μας, αδερφές. Ξέραμε για την περιπέτεια της υγείας του, την οποία αντιμετώπισε με πάρα πολύ, να πω, αξιοπρέπεια τεράστια. Εκεί στην Λιβαδιά, στην αγκαλιά της οικογένειάς του, έφυγε με ταπεινότητα χθες. Οπότε δεν θα μπορούσα σήμερα να κάνω πάρτι, όπως καταλαβαίνετε. Θα πω συλληπιτήρια στα παιδιά του και στην οικογένειά του, στην οικογένειά μας. Έτσι, γιατί αν όσο και να θέλουμε να κάνουμε ψυχαγωγία, δεν γίνεται κάποιες φορές.

0: Francisco.
1: Guys, είναι official. Μας περιμένουν contracts. Έκανε ok κόσμο σε κάθε live. Cameras everywhere. Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour.
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ.
4: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α. 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
5: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
6: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
7: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθινο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθίνου Χανίων, τηλέφωνο 2831 020 590.
8: Και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 23 353.
9: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
10: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
9: Φυσικά, για πότε?
10: Το συντομότερο.
9: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
10: Μια χαρά.
9: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
10: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
9: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
11: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28 310 75 000 ή στο rethymno.autovision.gr.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα.
6: Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα, το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
0: Στην Κρήτη, η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
14: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα.

0: Περιμένουμε το Λεβέντη, κατάλαβες. Όλη την ώρα τηλέφωνα, πάω λίγο έξω, πάω λίγο από εδώ. Βέλα, έχουμε δίλημα.
1: Γκομενίζει. Δεν έχει μυστικά από σένα που είναι, είσαι αδερφή του. Γιατί έχει μάσκα.
0: Όλη την ώρα έχει μυστικά.
2: Εσύ δεν έχει.
3: Ρε, μέχρι και τα σεξουαλικά μου ξέρει, Νάντσι. Λες να τις έχω άλλα μυστικά.
2: Σιγά τι ξέρει, μαν.
0: Ακριβώς, δεν ξέρω τίποτα.
2: Σιγά την πληροφορία.
0: Άρα τα ξέρω όλα. Προχώρα.

0: Η Αλεξάνδρα έχει στείλει εδώ ένα email, παιδιά. Είναι σεξουαλικό, αλλά θα σας το πω εντάχει για να τελειώνουμε. Παιδιά, ξενέρωσα τόσο πολύ που σκέφτομαι να χωρίσω. Αυτός είναι ο τίτλος που έβαλε στο email.
1: Ναι.
0: Αν με ρωτάτε εμένα προσωπικά, δεν ξέρω το κατά πόσο μπορεί να είναι αληθινό αυτό το email, αλλά εφόσον η Αλεξάνδρα το έστειλε, εγώ θα σας το διαβάσω.
1: Γιατί?
0: Μου φαίνεται λίγο τραβηγμένο, τέλος πάντων. Η Αλεξάνδρα, αγαπητά μου παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ, είναι 2 χρόνια παντρεμένη. Ετοιμαζόντουσαν τώρα να πάνε για παιδί, μέχρι λέει που ο σύζυγός μου μου βγάζει κάποια περίεργα καπρίτσια στο κρεβάτι.
1: Τις βγάζει προβλήματα.
0: Τις βγάζει, ναι, το τελευταίο δίμηνο. Δεκτώ ότι μπορεί να θέλει 2-3 πράγματα να πάμε τη σεξουαλική μας ζωή παρακάτω. Ναι, μου έχει ζητήσει διάφορα πράγματα. Δεν σας μιλάω για σεξ toys, για μεταμφιέσεις και για τέτοια. Όλα αυτά τα έβρισκα σε ένα λογικό πλαίσιο. Ναι. Αλλά δεν σας κρύβω ότι ένας άνθρωπος ο οποίος δεν ήταν έτσι ξαφνικά έγινε.
2: Mm-hmm. Τι γούστα τη βγάζει.
0: Σάββατον λένε τον.
1: Σάββατο το λένε.
0: Τώρα δεν ξέρω αν έπρεπε να το πω και αυτό. Το είπα τέλος πάντων, ας μην το κάνουμε πολύ θέμα.
1: Κοινό όνομα.
0: Ναι, ναι, γι' αυτό. Τέλος πάντων, παιδιά, να μην σας τα πολυλογώ ότι την περασμένη λέει εβδομάδα. Πώς να σας το πω τώρα αυτό, γι' αυτό σας
1: λέω. Ο Σάββας είναι γλεντζές.
3: Όπως το λέει, διάβασε το. Καθαρή ανάγνωση.
1: Είναι καθαρή ανάγνωση. Ξέρεις,
2: με δικά σου λόγια.
0: Ωραία, θα το πω αυτό. Μου ζήτησε, λέει, να βάλω το δάχτυλο.
1: Όχι, μη συνεχίσεις.
2: Μπορώ εγώ τι να γράψω, ρε Παναγιώτη.
1: Στο μέλι.
3: Μ' αρέσει.
0: Στον προκτό του.
1: Θεέ μου.
2: Πες να του βάλει δάχτυλο, ρε Παναγιώτη. Πρέπει να πεις όλο αυτό.
1: Γιατί είπες προκτό.
0: Εγώ το είπα για καλύτερα. Να του βάλω δάχτυλο, λέει, αλλά είπα να μην το πω έτσι.
1: Ο ασκητής εσύ που τα λες επιστημονικά. Τι προκτούς και δεν τι κάνουμε κολονοσκόπηση.
3: Δηλαδή, τα λέω έτσι δεν σας αρέσει. Δεν μιλάω δεν σας αρέσει.
2: Έχει πρόβλημα με το προστάτη.
0: Όχι, κανένα.
1: Άρα γιατί να το.
0: Παιδιά, λέει αλήθεια, σας το λέω. Ξενέρωσα πάρα πολύ, λέει η Αλεξάνδρα. Το θεώρησα, λέει, τρομερή ανομαλία αυτό το πράγμα. Και ότι ξενέρωσα τόσο πολύ, σταμάτησα επί τόπου. Ό,τι κάναμε, σταμάτησε. Και σκέφτομαι πάρα πολύ. Είμαι ξενερωμένη φουλ, του το έχω πει και του το έχω δείξει κιόλας. Και σκέφτομαι πάρα πολύ
1: γιατί
0: σοβαρά να χωρίσω.
1: Γιατί ήθελα να του βάλει το δάχτυλο στον προκτό, τι ήθελα να κάνει ρισέτ.
0: Βάλει το, λέει.
1: Ρισέτ του factory settings.
0: Γιώργο, σταμάτα το. Λες, αισθάνομαι άσχημα και μόνο που το
1: είπα. Βάλει και στο αυτί.
0: Γιώργο! Θα το κάνει ρισέτ.
1: Ξα, βλέπεις το Σάββατο την πρώτη μέρα που το γνώρισες. Είναι γνωστό αυτό.
3: Factory reset.
1: Ναι. Για πολλή ώρα ή hard reset.
0: Έλα,
1: ή...
0: Γιώργο, σταμάτα να το κάνεις πιο δύσκολο από ότι είναι.
3: Ένα στο αυτή και ένα στο πρώτο.
0: Μα ψάρωσα και εγώ που το διάβασα, φαντάσου. Ένα στο αυτή λέει.
2: Μα τι mail είναι και αυτά που έρχονται, δηλαδή είναι δυνατόν.
0: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εντάξει, το έχω σκεφτεί και εγώ πάμπολες φορές ότι μπορεί να.
1: Γιατί δεν το δοκίμασες,
0: να στε... όχι, όχι, δεν έχω σκεφτεί.
1: Έλα, Παναγί, τώρα σου βγήκε αυτό, μην τα πες.
0: Όχι, ότι μπορεί κάποια mail από αυτά που έρχονται να τα γράφουν και έτσι, ρε παιδί μου. Αλλά μπορεί και όχι. Οπότε γι' αυτό εγώ σας το διάβασα.
1: Για εσύ να... ξεχρέωσες, όχι, είσαι τυπικός.
3: Μπορεί κάποιος να το ζει εκεί έξω αυτό το πρόβλημα.
2: Μπορεί να το ζουν πολλά ζευγάρια. Τέλος πάντων, τώρα αυτό μπορεί να του πει ότι ξέρεις κάτι, εγώ δεν θέλω να το κάνω αυτό.
0: Ναι.
2: Μα του πει την αλήθεια, γιατί δεν το δείχνει.
0: Ξέρει το θέμα, ότι του το είπε και σταμάτησε και ότι έκανε γιατί ξενέρωσε. Αλλά αυτή έχει φάει, λέει, τρελό ξενέρωμα και θέλει να χωρίσουν. Επειδή το θεώρησε ανομαλία.
2: Έλα, μωρέ, τώρα. Δεν είναι τίποτα.
0: Ένα τσούξιμο θα νιώσει.
1: Την έχει δει ελεφαντιστού.
0: Ωραία, τι τη. Άρα λοιπόν η Νάντς τοποθετείται και τη λέει ότι είναι υπερβολική και ότι δεν χρειάζεται να φτάσει στο χωρισμό, αρκεί να του πει ότι δεν σου αρέσει.
2: Να του πει ότι ξέρει κάτι.
0: Ναι, αυτό είπε.
2: Ότι δεν μου αρέσει, ρε παιδί μου, δεν θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα. Και πολλές φορές μπορεί να μας ζητήσει κάτι ο σύντροφός μας που εμείς να μην το θέλουμε.
0: Δεν είναι ότι δεν το ήθελε, είναι ότι την ξενέρωσε και μόνο που τη το ζήτησε.
2: Ρε παιδί μου.
1: Έχει μεγάλα δάχτυλα.
2: Για πολλές περιπτώσεις κάτι που εσένα μπορεί να σου αρέσει.
0: Τα νύχια που έχετε, βλέπω εδώ τον Ιχάκη στο κόκκινο τώρα.
2: Πώ κάτι τον ενοχλούσε και ήθελε να το βγάλει.
0: Για μένα μ' αρέσει.
2: Μπορεί να ήταν ιατρική άποψη το θέμα.
0: Εγώ πάλι να τοποθετηθώ και εγώ για να τοποθετηθούν και οι άλλοι δύο εδώ μετά. Ναι. Θεωρώ ότι ο τύπος έχει αρχίσει και βγάζει ανομαλίες. Δεν ξέρω για ποιο λόγο.
2: Σιγάρε, Παναγή.
1: Άντε, κατευθείαν να τα χαρακτηρίσει όλα ανομαλίες εσύ.
0: Και εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε. Εγώ θεωρώ ότι εφόσον ξενέρωσε και ότι θεωρώ ότι μετά θα έρθουν και άλλες ανομαλίες. Γιατί έτσι του έχει γυρίσει τώρα το μυαλό.
1: Ποιο ζήλουκα είσαι, τι είναι αυτά.
0: Να τον χωρίσει.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Το τι συμφωνούν δύο άνθρωποι να κάνουν στο κρεβάτι τους είναι πρόβλημά τους και θέμα τους. Δεν υπάρχει αυτό.
0: Από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, ναι, από τη στιγμή που η ίδια το θεωρεί ανομαλία και ξενέρωσε, εγώ θα τη πω να χωρίσει.
1: Κάτσε ρε Πανάκη, δηλαδή η σεξουαλική.
2: Παντρεμένοι 2 χρόνια πηγαίνουν για παιδί να χωρίσουν γιατί τη ζήτησε αυτό.
1: Εδώ χωρίζει ο κόσμος για ψιλουπίδημα.
0: Σου λέει ότι έχει αρχίσει και μου βγάζει Να τα σεξ toys, να τη μεταμφιέσει.
2: Εντάξει, ρε, εσύ, αυτό δεν είναι τίποτα.
0: Του ζήτησε δάχτυλο στον ποπό, τι θα του ζητήσει μετά.
4: Είχε φαγούρα από μέσα.
1: Πώς έχει μπροηδε κάτι γι' αυτό να το ψάξει. Κάποια μόλι στο νερό έχει αλλάξει το pH.
0: Αν έχει αιμορροίδες, πώς θα το. Θα τη βάλει.
1: Δεν ξέρω, μπορεί να έχει μια φαγούρα. Ο Κόλλος θέλει πάντα λάδι.
0: Γιώργο, εσύ.
1: Εγώ τι.
0: Εσύ.
1: Εγώ κανονικά δεν έχω τέτοια θέματα.
0: Να το βάλει.
1: Να το βάλει.
0: Αφού δεν θέλει. Και έχει ξενερώσει τη ζωή της.
1: Τώρα τι θα κάνει τώρα, θα πάει κόντρα στο αυτό.
0: Σε ποιο.
1: Εδώ υποτίθεται πηγαίνω για σοβαρά με τον άνθρωπο, ξέρω.
0: Για σοβαρά πράγματα. Πριν τον πιάσουν όμως όλα αυτά.
1: Πριν τον πιάσει φαγούρα.
0: Πριν τον πιάσει φαγούρα.
1: Τι να σου πω τώρα, με φέρνει σε δύσκολη θέση.
0: Γιατί σε φέρνει, τι να κάνει.
1: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο αυτό που είπες τώρα.
0: Δεν είναι κάτι τόσο ακραίο. Για σένα.
1: Ναι, ωραία. Να του κάνει μια κουβέντα, μήπως ξέρω εγώ να πήρε ή μου ήρθε ξαφνικό.
0: Ναι.
1: Κατευθείαν αυτή στο χωρισμό. Σημαίνει ότι την έχουν ενοχλήσει κάποιοι.
0: Ξενέρωσα,
1: άλλα
0: λέει ρε παιδί μου, ξενέρωσα με αυτό. Είχα ξεκινήσει ήδη να ξενέρωνω με όλα τα άλλα που ζήτα και με τα αμφιέσεις και τέτοια. Αλλά αυτό ήταν το.
1: Για αυτό το Λεμπριτζίτα.
0: Το τελευταίο. Τι να σου πω. Νίκο, εσύ.
3: Με κάλυψε ο Γιώργος.
0: Δεν είπε και τίποτα, πώς σε κάλυψε.
3: Φαντάζομαι, καλύφθηκα.
1: Με τις μεταμφιέσεις ήταν καλά δηλαδή αυτή.
0: Δεν τη άρεσε, δεν τρελάθηκε, αλλά λέει: οκ, πάμε να το κάνω το χατήρι.
1: Βλέπουν μαζί your face.
0: Α, δεν ξέρω, τι να σου πω. Παιδιά, δεν ήξερα ότι δεν θα σας κολλήσει στον τοίχο τώρα το ένα τόσο απλό δίλημα. Δηλαδή εγώ.
1: Πού το βλέπεις και εσύ απλό. Απλό δεν είναι.
2: Δεν είναι απλό, παιδιά, δεν είναι κάτι.
0: Για μένα είναι απλό, εφόσον ξενέρωσε να χωρίσει.
1: Ναι, αλλά λένε Παναγιώτη το σημείο G του αντρός είναι εκεί μέσα. Εκεί πρέπει να ψάξεις.
3: Για ψάξε.
1: Ψάξε λίγο τώρα που καθόμαστε.
0: Δεν θέλω να τοποθετηθώ περαιτέρω γιατί υπάρχει γιατί? Το political correct που.
1: Πολιτικό. Άμα σου λέει ο άνθρωπος τώρα, ο σεξολόγος, ο ασκητής που λέει για προκτούς και τέτοια. Αυτός λέει, χρησιμοποιείται τις λέξεις με ζόκαρες.
0: Ναι.
1: Επιστημονικά και σου λέει ότι το σημείο G του αντρός είναι εντός του προκτός.
0: Ναι.
1: Θα στο κάνω εκεί πείμα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρέπει αυτός ο άνθρωπος να ανακαλύψει τι είναι αυτό, ρε φίλε, που πατάς το κουμπί και τρέχουν οι βρύσες.
0: Ωραία. Αυτό που θέλει αυτός να ανακαλύψει, την άλλη την ξενέρωσε φουλ. Όμως αυτό είναι το δίλημα.
1: Ναι, αλλά η σχέση του.
2: Παιδιά, να ρωτήσουμε τον κόσμο.
1: Ναι, θα τον αφήσει αυτό να πάει να εξερευνήσει το σημείο G του με κάποια άλλη. Πώς το σκέφτεται αυτό.
0: Φοβάται μην τον εξερευνήσει με κάποιον άλλον. Αυτό φοβάται.
2: Έλα, μωρέ τώρα. Έλα. Περιβολικά. Χαμηλώστε το ραδιόφωνο.
0: Να κλείσετε το ραδιόφωνο σας για να σας ακούσουμε με απολύτω.
5: Το έχω κλείσει.
0: Μπράβο σας. Καλημέρα σας. Το όνομά σας.
5: Είμαι η Σοφία.
0: Η Σοφία. Σοφία, μου πείτε ότι σου έχει τύχει κάτι παρόμοιο.
5: Λοιπόν, όχι, δεν μου έχει τύχει κάτι παρόμοιο. Να τοποθετηθώ αρχικά να πω ότι αυτό δεν είναι λόγος για να χωρίσεις. Δηλαδή δεν είναι υπερβολικό. Αυτό που είπε και ο Γιώργος, κάτι άλλο άμα θέλει να ψάξει ο άλλος να βρει μια αφορμή, ψάχνει και βρίσκει. Θα πω όμως κάτι. Εκεί πέρα πίσω στην περιοχή υπάρχει ένα σημείο.
1: Να το.
0: Το τζίπι λέει ο Γιώργος.
5: Που φτιάχνει τους άντρες και συνδέεται κάπως με το περίνεο και κάπως τους ερεθίζει.
0: Τι είναι το περίνεο,
1: μάνα. Περίνεο, προκτήδιο, έχω παλαβώσει σήμερα με εσάς.
5: Πάντως θέλω να πω ότι σεξουαλικά δεν μου έχει τύχει, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι κάτι ακραίο. Γιατί έναν άντρα το φτιάχνει. Αν ο άλλος κάπως έχει βρει κάτι τώρα διάφορα και της βγάζει καινούργια γούστα, ok, fine, να το δοκιμάσουν. Δεν θα είναι έτσι κάθε μέρα προφανώς.
0: Okay.
5: Αλλά είναι κάτι που ερεθίζει τον άντρα. Και τον φτιάχνει.
1: Ορίστε,
5: αυτό.
2: Δεν θέλει να τον φτιάξει.
5: Δεν θέλει να τον φτιάξει. Αυτός δέχεται να φτιαχτεί με τη γυναίκα.
0: Τώρα να σας πω κάτι, το γενικοποιείτε πάρα πολύ γιατί λέτε ερεθίζει τον άντρα. Ας πούμε, εγώ αν με ρωτάτε προσωπικά.
1: Προσωπικά θα να σε ρωτήσω. Ναι. Τώρα έχει ενδιαφέρον.
5: Πες μας προσωπικά.
0: Δεν θα έκανα, δεν θα μου άρεσε κάτι τέτοιο και σαν σκέψη να το έκανα.
5: Εγώ που το έχω ακούσει πάντως από κάποιους.
0: Άρα και εσείς δεν το έχετε ζήσει, το έχετε ακούσει. Άρα δεν ερεθίζει όλους τους άντρες.
5: Θα σου πω όμως, ναι. Όταν το άκουσα, είχε συμβεί το εξής. Ένας τύπος, ας πούμε, κάπως το είχε νιώσει, εν πάση περιπτώσει, και κάπως μετά το ζήτησε από τη σύντροφο. Μπορεί αντίστοιχα και αυτός, τώρα που πήρε θάρρος μετά από 2 χρόνια γάμου, σου λέει: έλα εδώ, κορίτσι μου,
0: πάμε.
5: Να κάνουμε και έτσι κι αλλιώς.
1: Όλοι συζητάνε για αυτό το πράγμα. Εγώ τι είμαι.
0: Άρα,
1: δηλαδή.
0: Άρα εσένα δεν θα σε ξενέρωνε κάτι τέτοιο.
5: Εμένα δεν θα με ξενέρωνε προσωπικά, όχι.
0: Okay, okay.
5: Αλλά έχει να κάνει και με το πόσο open είσαι γενικά στο κρεβάτι. Αυτό που κοινάνε στο κρεβάτι
0: σωστό.
5: Του καθένα. Κάνει ό,τι γουστάρει και δοκιμάζει ό,τι θέλει. Και απ' έξω μπορεί να είσαι μπροστά, ξέρει.
0: Ναι,
5: να μην πάει το μυαλό σου ότι αυτό το βράδυ κάνει τέτοια.
0: Κάνει όργια.
5: Καλά, δεν το θεωρώ όργιο αυτό, αλλά.
0: Όχι, γενικά το λέω.
5: Γενικά προσωπικά πιστεύω ότι σε αυτό το κομμάτι κρεβατιού πρέπει να είναι όλοι ανοιχτοί και να γουστάρουν και να το απολαμβάνουν. Ό,τι και αν είναι.
0: Μ' αρέσει.
5: Με όποιον τρόπο και αν γίνεται.
0: Μ' αρέσει. Ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
5: Και εγώ, παιδιά, καλημέρα.
0: Γεια, γεια, γεια. Θα βγάλουμε ακόμα μία τηλεφωνική.
1: Ναι, πρέπει να δούμε.
0: Ναι.
1: Εσείς τα βάζατε μίζα. Άμα δεν παίρνει μπρος αλλιώς.
0: Θα θέλαμε να βγάλουμε και έναν άντρα.
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα.
0: Γεια σας, γυναίκες, φουλ.
4: Θέλω να τοποθετηθώ για το θέμα.
0: Βεβαίως, είμαστε όλοι αυτιά.
2: Πώς σας λένε?
4: Είναι η Μίκα είμαι.
2: Γεια σου, Μίκα μας.
4: Τι κάνετε?
2: Είμαστε πολύ καλά.
1: Ο Παναγής εδώ έχει σοκαριστεί. Θέλετε να χωρίσει τα παιδιά.
0: Δεν είπα να. Ρε, παιδιά, δεν είπα να χωρίσουν τα παιδιά γι' αυτό. Είπα ότι εφόσον η τύπησα έφαγε τόσο τεράστιο ξενέρωμα που μας λέει εδώ, να χωρίσει. Αυτό
1: να,
0: είπα.
1: Πάλι το είπες. Να χωρίσει, είπες.
4: Ναι, ναι. Εννοείται ότι εντάξει, τη γνώμη μας θα την πούμε και είναι ανέμακτη. Δηλαδή δεν πρόκειται κανένας να επηρεαστεί. Η κοπέλα.
0: Ό,τι είναι να κάνει, δεν το κάνει.
4: Η κοπέλα το έγραψε σαν προβληματισμό.
0: Ακριβώς.
4: Και στο πλαίσιο των διλημάτων τη εκπομπή κτλ. Και θα πούμε τη γνώμη μας, εννοείται δεν χωρίζει, ρε παιδιά, τώρα μην τρελαθούμε.
2: Εννοείται δεν χωρίζει, ορίστε όλοι που λένε Παναγή.
4: Απ' την άλλη όμως, η συμβουλή μας θα ήταν ότι πρέπει να είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις.
1: Αυτό θέλει και αυτός.
4: Ο άνθρωπος την εμπιστεύτηκε, της είπε ένα θέλω του σε ένα πολύ ευαίσθητο κομμάτι που είναι το σεξουαλικό. Έπρεπε να είναι λίγο πιο συγκαταβατική και λίγο πιο δεκτική. Όχι να το κάνει, αλλά να το συζητήσουμε.
0: Και δηλαδή, να μην να φάει τόσο ξενέρωμα, εννοείς.
4: Να του πει όμως. Όχι, να το φάει το ξενέρωμα είναι δικαίωμά της.
0: Okay.
4: Όμως να το συζητήσει, να του πει ότι εγώ ξενέρωσα. Και να το συζητήσουν. Δεν χωρίζει. Δεν το
0: καλά, του το είπε.
2: Εσύ
0: του το είπε, λέει.
2: Δεν τα συζητάς, ας πούμε, με τον σύντροφό σου ότι σε ενοχλεί, ότι σου αρέσει. Ζητάς, για παράδειγμα. Δεν είναι μόνο να συζητάς.
4: Ιδανική σχέση δεν υπάρχει. Θα ήθελα να το συζητάω. Δεν είμαι εγώ η τέλεια. Όμως θα έπρεπε.
2: Θα ζητήσεις με ευκολία στο σύντροφό σου αυτό που θέλεις να σου κάνει. Γιατί πολλές φορές φοβόμαστε και να ζητήσουμε αυτό που θέλουμε.
4: Ναι. Αυτό είναι το
2: ζήτημα. Γιατί τη λες εσύ τώρα στην άλλη να χωρίσει.
4: Παιδιά, η επιτυχία της σχέσης είναι να μιλάμε και μάλιστα να μιλάμε και πριν παντρευτούμε.
2: Μα εσύ τώρα τις λες για κάτι που τη ζήτησε ο άλλος και ανοίχτηκε, να του πει να τελειώνει. Γι' αυτό δεν φοβούνται οι άνθρωποι και δεν μιλάνε.
4: Έπρεπε να το συζητήσουν, εννοώ να του δείξει ότι. Όχι να του πει ότι εξενέρωσα με άσχημο τρόπο, να το συζητήσουν, να του
0: παιδιά,
4: πει τη γνώμη της.
0: Για να μην παρεξηγηθώ, εγώ δεν είπα να τον χωρίσει επειδή ζήτησε
2: έτσι
0: να το κάνει.
2: Παραγή.
0: Αυτό. Δεν είπα.
2: Ήμασταν μπροστά όλοι.
0: Εγώ είπα να χωρίσουν επειδή εκείνη μου λέει ότι έχω φάει τεράστιο ξενέρωμα και δεν θέλω να ξανακάνω έρωτα μαζί του.
2: Τώρα από ένα γάμο για μια βλακία τέτοια.
0: Αυτό θέλω να είναι πολύ ξεκάθαρο αυτό που λέω. Δεν ζήτησα.
2: Πολύ ξεκάθαρη βλακία.
0: Όχι, δεν του είπα να χωρίσουν επειδή του ζήτησε. Ζήτησε να του κάνει αυτό, επειδή ξενέρωσε. Αυτό.
2: Σιγά μου,
0: τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Τόσα πράγματα ξενερώνουμε καθημερινά.
0: Ωραία, τι να τη πω, μην ξενερώσει.
2: Το έχετε βρει, χωρίζω.
1: Άιντε.
4: Πρέπει οι γυναίκες να έχουμε τα μυαλά μας περισσότερο ανοιχτά και οι άντρες, αλλά και οι γυναίκες πρέπει να μην τους διώχνουμε τους άντρες από το κρεβάτι μας. Πρέπει να τους κρατάμε ακούγοντάς τους. Όχι να κάνουμε πράγματα που δεν θέλουμε.
0: Αλλά να το συζητάμε.
2: Και τι άκουσες, είπε κυρία. Δεν φοβάται τις γυναίκες, τους άντρες φοβάται.
4: Έλεος με τα ταμπού, έλεος με το καθώς πρέπει, έλεος με τα πάντα.
0: Μάλιστα. Μιμίκα μου, σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ.
4: Θέλω να σας πω και κάτι ακόμα.
0: Πάμε.
4: Σας αγαπώ πολύ, σας ακούω από την πρώτη μέρα. Σας λατρεύω, είμαι φανατική. Αν και δεν μπαίνω κάθε μέρα, δεν μπορώ να μπω κάθε μέρα στο TikTok. Την Άνση την ακούω φανατικά στα ζώδια. Τρελαίνομαι, δεν ξέρω τι θα κάνω το καλοκαίρι που θα σας χάσω.
2: Με παίρνεις τηλέφωνο, θα λέω, Μιμίκα.
4: Τρελαίνομαι. Που θα σας χάσω γενικά όλοι, παιδιά. Και να δώσω φυσικά και πολλά φιλιά στον κουμπάρο μου, τον Μανώλη, τον Τεντά.
2: Εννοείται, γιατί ο Μανώλης πραγματικά έχει δώσει πόνο ο άνθρωπος.
4: Είναι, παιδιά, έχετε καταλάβει το ένα χιλιοστό από το τι άνθρωπος είναι αυτός ο άνθρωπος. Με αυτό το λίγο που του έχετε μιλήσει και με αυτό που ξέρετε ότι κάνει. Δεν φαντάζεστε.
2: Συγχαρητήρια και στα δυο σας, γιατί χαιρόμαστε να έχουμε τέτοιους ακροατές.
4: Σας αγαπάμε πολύ. Σας φιλώ πολύ. Χάρηκα πολύ που σας έπιασα στην
0: γραμμή. Καλημέρα, καλημέρα, Μίκα μου.
2: Λοιπόν, το λήξαμε νομίζω αυτό το θέμα. Αποφασίσαμε τι και πώς και γιατί. Τώρα για εσάς που έχετε ιούς hacker, κακόβουλα λογισμικά, ένα πλήθος από ψηφιακές απειλές μπορεί να απειλεί την επιχείρησή σας. Πώς όμως εσείς μπορείτε να την προστατεύσετε? Με το Vodafone Business μπορείτε, γιατί σας δίνει όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security αλλά και τη συμβουλευτική υποστήριξη ανά πάσα στιγμή. Θα τα βρείτε όλα στο Vodafone.gr / business.
1: Για όλους εμάς που αναζητούμε το καλοκαίρι μια δροσιστική και απολαυστική επιλογή χωρίς αλκοόλ και χωρίς θερμίδες, υπάρχουν τα Green Mocktails. Δοκίμασέ τα σε 6 μοκτέιλιες γεύσεις: Μοχίτο, Παλώμα, Bitter Orange Spritz,
6: Pink Grapefruit, Passion Fruit, Roddy, Ginger, Lime, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Break και επιστρέφουμε, Νίκο. Πάτα το.
7: Πάμε σε break και φάμαστε.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε.
9: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
10: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 2831-074-770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
9: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
11: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
12: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
11: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
12: Ψυχολογία,
11: παιδαγωγικά,
12: τουρισμός,
11: προπονητική,
12: αισθητική,
11: διοίκηση,
12: μαγειρική,
11: πλήρωμα ασθενοφόρου
12: και πολλά ακόμα.
11: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
12: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
11: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
12: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
11: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
12: 28310-24111.
11: Και www.mbs.com.gr.
12: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
11: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
14: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
15: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
16: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
17: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου! Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι! Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-30250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-30250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιρές, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
18: Σφαίρα 102,2 για το ρέθινο συντονίσου. Αλφα

0: Λοιπόν, θα το ζήσουμε τώρα. Θα πάμε για ένα beat the bomb να δούμε τι θα γίνει. Δεν ξέρω, παιδιά.
1: Δεν θα γίνουν πολλά πράγματα.
0: Τι το λε.
2: Κίκι,
3: Εδώ είναι το beat the bomb.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει.
0: 2-11-7-9-31 το τηλέφωνο που σας φέρνει κοντά μας. Πάμε να δούμε με ποιον θα παίξουμε.
5: Κανονίστε να τα πάρετε πάλι, ε. Περνάμε δύσκολα.
0: Παρακαλώ.
6: Έλα βρε Νάντση, καλημέρα.
0: Καλημέρα βρε αγάπη, ποια είσαι?
6: Είμαι η Γεωργία από την Πάτρα. Τι κάνετε?
0: Γεια σου Γεωργία μας, τι κάνεις?
6: Είμαι καλά, εσείς πώς είστε?
0: Είμαστε καλά κι εμείς. Είναι μια πολύ τυχερή μέρα θεωρώ, γιατί πάλι δώσαμε ένα χιλιαρικάκι.
6: Μάλιστα, μακάρι να συνεχίσει.
7: Άκουσε με εδώ.
0: Ό,τι ακούσεις τσίμπατο.
7: Ότι φτάσει, έφτασε ένα εικοσάρι τσίμπατο, γιατί δεν δε.
6: Καλά, μη σου πω στο ευρώ. Μη σου πω στο ευρώ. Το κλείνω.
0: Και ναι, κάτι όμως, θέλω να κερδίσεις.
6: Να δούμε, για να δούμε ρε παιδιά. Μακάρι.
0: Για πάμε.
7: Γεωργία μου, σε 3, σε 2, σε 1, beat the bomb παίζουμε.
4: Σταμάτα το χρόνο πριν σκάσει η βόμβα.
8: 2 ευρώ. 18. 38. 48. 57 ευρώ.
5: Μα σου λέμε τώρα.
6: Κρίμα. Κρίμα. Δεν πειράζει, θα το ξεπεράσω.
5: Κοίτα τον καλούδι, έβαλε σάμπα.
6: Θα πάω ένα κιλό παγωτό και θα το ξεπεράσω.
5: Έβαλε σάμπα να χορέψω.
7: Άντε φιλάκια πολλά Γεωργία, καλημέρα.
0: Έλα, έλα
7: κοριτσάρα μου.
6: Σε θέλω κάτι μετά, να σου πω λίγο.
7: Πριβέ.
6: Πριβέ.
7: Εντάξει, ρε Γεωργία.
5: Είναι το θέμα που συζητούσαμε πριν με το
6: φιλμά.
0: Γεωργία, έχει πάρει δώρο.
6: Όχι, δεν έχω πάρει.
0: Αφού δεν έχει πάρει δώρο, σου δίνω ένα fivefashion.gr. Έτσι για σένα, για να έχει κάτι να μας θυμάσαι, που έχει υπέροχα ρούχα, τα ωραιότερα ρούχα. Και για τις υπόλοιπες φίλες μου, κωδικός Nancy 20 μες και Y, μπείτε μέσα, 20% έκπτωση, που ήδη έχει πολλές καλές τιμές, κορίτσια.
6: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
7: Γεωργία μου, μην κλείσεις να μιλήσουμε.
6: Ναι, ναι.

0: μπράβο, μπράβο. Πας για μπάνιο σε μια τέλεια ήσυχη παραλία, χωρίς φασαρία, χωρίς κόσμο. Πραγματική όαση. Μέχρι που καταλαβαίνεις ότι ξεχάσει τα νερά στο σπίτι. Φαντάζεις τη δίψα και βρίσκεις δροσερό ζαγόρι. Πραγματικά το εκτιμάς αλλιώς. Ειδικά όταν μιλάμε για το φυσικό μεταλλικό νερό ζαγόρι που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα, φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ιχνοστοιχεία. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε ζαγόρι.
1: Η ολοκληρωμένη καθημερινή σειρά περιποίησης Eva Belle από τη φαρμακευτική βιομηχανία της Intermed έχει κλινικά μελετημένα δραστικά συστατικά που επαναφέρουν την ελαστικότητα, επιδιορθώνουν τις ρητίδες και καταπολεμούν τις κυλίδες. Πρόκειται για μια ολοκληρωμένη skincare σειρά. Ξεκινάς τη ρουτίνα σου με τον ορό εντατικής ανάπλασης Eva Belle Regenerating Serum που αναπλάθει την επιδερμίδα, γεμίζει και λιένει τις ρητίδες χάρη σε ισχυρά δραστικά συστατικά. Συνεχίζει με την Eva Belle κρέμα ημέρες με αντιλιακό δίκτυο προστασίας. Περιέχει σύμπλεγμα τετραπεπτιδίων για την ενίσχυση της παραγωγής του κολαγόνου, τη σύσφιξη του δέρματος και τη λίανση των ρητίδων και κρέμα νυκτός, ματιών και προϊόντα εντατικής επανόρθωσης που έχει όλη η σειρά Eva Belle της Intermed στα φαρμακεία και σε επιλεγμένα καταστήματα θα τα βρείτε.
2: Λοιπόν, θέλω να σας πω και εγώ που θα είμαι την επόμενη Τετάρτη, 1η Ιουλίου.
0: Ποιος
2: θα
0: ρώτησε,
2: είμαι στη... το λέω από μόνος μου, γιατί το κάνω και story τώρα. Θα είμαι στη Νέα Μάκρη, γιατί έχουν λευκή νύχτα στη Νέα Μάκρη και όλα τα καταστήματα θα είναι ανοιχτά. Θα είμαι και από τις 7 η ώρα το απόγευμα μέχρι και αργά το βράδυ. Οπότε σας περιμένω όλους στην Νέα Μάκρη, γιατί εκεί ο Εμπορικός Σύλλογος Νέας Μάκρης κάνει καταπληκτική δουλειά. Οπότε σας περιμένω να χορέψουμε, να τραγουδήσουμε, να περάσουμε καλά, να παίξουμε, να κερδίσετε δώρα. Να, έχει πάρα πολλά πράγματα εκεί στην Νέα Μάκρη. Να είσαστε εκεί 1η Ιουλίου στις 7 η ώρα το απόγευμα. Λοιπόν, πάμε για ένα δεύτερο δίλημα ζωής, παιδιά. Έτσι γρήγορο, εύκολο, απλό.
0: Όχι, να πούμε την άποψη. Τέτοια, έτσι.
2: Όχι. Τέλος αυτά. Γιατί βλέπετε εδώ δεν
0: βγάζει πρόβλημα.
2: Ναι. Να καταλάβω, μόνο γυναίκες στέλνουν διλήμματα ζωής.
1: Μας έχετε προβληματίσει, μας κατάλαβες.
2: Πραγματικά. Η Κωνσταντία έστειλε το μήνυμα σήμερα, το email που θα σας διαβάσω. Απλό, εύκολο και γρήγορο.
0: Ναι.
2: Είμαστε, λέει, παντρεμένοι με τον σύζυγό μου. Φανταστείτε, λέει, ήμασταν 3 χρόνια πριν. Είμαστε 3 χρόνια τώρα παντρεμένοι. Έχουμε ένα παιδάκι. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, πολύ ευτυχισμένοι.
0: Καλά, περίμενε, πες, θα σε χωρίσουμε σε λίγο.
2: Ναι. Είμαστε, λέει, από τους τυχερούς που ο σύζυγός μου είναι επιχειρηματής. Έχει, η αλήθεια είναι, λέει, ότι έχει μια πολύ μεγάλη επιχείρηση και δόξα τω Θεώ. Βγάζουμε πάρα πολλά, έχουμε μια οικονομική άνεση, βγάζουμε αρκετά χρήματα. Να μην σας τα πολύ λόγω, παιδιά. 6 χρόνια, λέει, τώρα που είμαστε μαζί, μου κάνει πάρα πολλά δώρα σε συχνά τακτά χρονικά διαστήματα και καλά δώρα.
0: Να το χωρίσεις!
2: Δηλαδή, μου έχει πάρει τσάντες, ό,τι μάρκες μπορείτε να φανταστείτε. Μου έχει πάρει κοσμήματα, μου έχει πάρει Rolex, μου έχει πάρει χρυσούς σταυρούς. Μου έχει πάρει, λέει, εδώ πέρα ένα κατεβατό πράγματα.
1: Τις παίρνει συνέχεια.
2: Συνέχεια και πανακρύβω από οίκους, μόδας.
3: Ακούς, Νάση. Ακούω, Γιώργο.
2: Να μην σας τα απολυλογώ, λέει, παιδιά. Ξαφνικά, εδώ λέει και 1,5 μήνα.
0: Τα κόψει.
2: Δύο. Τα έχει κόψει όλα μαχαίρι.
1: Αυτά δεν ήθελα εγώ, γι' αυτό δεν με έχει μάθει έτσι.
2: Παιδιά, λέει, και δεν μπορείτε, λέει, να καταλάβετε. Μου κάνει εντύπωση. Ναι. Δεν είναι ότι με νοιάζει.
0: Άσε, που δεν σε νοιάζει.
2: Αλλά ψάχνω, λέει, εδώ το email της, ψάχνω να βρω για ποιο λόγο μπορεί να το κάνει. Και τι να κάνω, λέει, να του το συζητήσω.
0: Θα πει ότι είσαι.
2: Ναι.
0: Κρατικοδιοίκηση.
2: Ναι.
1: Να της το πούμε.
0: Έχει κόμμενα.
1: Δεν στέλνει αλλού.
0: Έχει κόμμενα.
2: Έλα, ρε, παιδιά, μην λέτε. Τώρα ξαφνικά.
1: Ποιο θα της το πει.
2: Το μπάτζετ φεύγει αλλού. Τι να κάνω, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να έχει άλλη, να πάει, λέει, το μυαλό μου ότι μπορεί να τα έκοψε για να με τσεκάρει, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί
0: το δεύτερο,
2: βαρέθηκε, να πάει το μυαλό μου ότι μπορεί να με γουστάρει.
1: Ποιο
2: πια
1: είναι το δεύτερο?
0: Κωνσταντία, από τη σύνταξη του email που έχει στείλει, καταλαβαίνω ότι έχεις, η μισή αναφορά είναι στο πόσα λεφτά έχουμε και πόσο καλά είμαστε οικονομικά και αυτά, και έχουμε ένα ωραίο σπίτι και έχουμε αυτό και επιχείρηση ο άντρας και βγάζει και πάρα πολλά λεφτά και είμαστε και πολύ άνετοι. Δηλαδή, έχει κάνει πολύ focus σε αυτό το οικονομικό κομμάτι. Μήπως ο σύζυγος, μήπως, λέω εγώ, έχει αισθανθεί ότι δίνεις μεγάλη βαρύτητα στα υλικά αγαθά και λέει, κάτσε να την τεστάρω. Εμένα εκεί πήγαινε το μυαλό μου. Δηλαδή, αν σου λείψουν τα δώρα, θα μ' αγαπάς το ίδιο? Θα είμαστε το ίδιο χαρούμενοι και όλο αυτό το πράγμα που έχουμε χτίσει θα είναι τόσο ιδανικό στα δικά σου μάτια?
1: Γιώργο, είσαι πολύ ρομαντικός. Μπράβο που το σκέφτηκες έτσι.
0: Και την έχει χρυσώσει.
1: Εμένα μου κάνει πολύ εντύπωση πάντως ότι ένας άνθρωπος που παίρνει συνέχεια δώρα, μήπως έχει κάποιο οικονομικό πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Μήπως η επιχείρηση δεν πάει τόσο καλά.
2: Λέει, πιστέψτε με, λέει, εδώ ότι έχει πάρει αρκετά χρήματα. Δεν έχει.
1: Άκουσε με. Μερικές φορές νομίζεις ότι έχεις αρκετά χρήματα και κοιτάς Και τελικά δεν έχει αρκετά χρήματα. Μήπω κάτι δεν πάει
0: στραβή,
1: καλά.
0: Ναι, επειδή βλέπει ότι είναι χαρούμενη αυτή με τα δώρα και το ένα και το άλλο, σκάει καμία στραβή και λέει, οχ. Τώρα ναι, κάπως πρέπει να το ηρεμήσω κάπως, αλλά χωρίς να πω ότι έχουμε πρόβλημα.
2: Και λέει εδώ στο τέλος, εμένα πώς θα μου λυθεί η περιέργεια, να του το συζητήσω ή όχι.
1: Φυσικά και θα το συζητήσει.
2: Τι λες ρε Νάνσκες τώρα.
1: Καλές τον άνθρωπο να συζητήσει.
2: Να πάνε να του πει τι ότι τώρα.
1: Στον άντρα που έχει κάνει παιδί, που έχει παντρευτεί, που κοιμάσαι στο ίδιο κρεβάτι.
2: Ότι με έχεις μάθει τα κρυπά δώρα και τώρα μου τα άκοψες τι συμβαίνει. Τι είναι αυτό που λες και τώρα, λέγεται αυτό.
1: Καλέ, πού ζεις.
0: Ειλικρίνεια, Παναγή.
1: Τι εννοείς δηλαδή, εσύ δεν θα το έλεγες στην Ελένη.
0: Όχι.
2: Τι είμαι, πρικοθύρας είμαι.
1: Είσαι πρικοθύρας όταν ο άνθρωπος έχει μάθει να σου παίρνει δώρα, να σου κάνει πράγμα. Δεν θα μείνω στο ακριβό εγώ, θα μείνω στο δώρο.
2: Ναι.
1: Και ξαφνικά σταματάει.
2: Ωραία, και για οποιοδήποτε λόγο γουστάρω, για ένα χρονικό διάστημα έχω σταματήσει. Τι πάει να πει ότι πρέπει να το κάνεις θέμα.
0: Εγώ φίλοι.
1: Δεν το κάνεις θέμα. Πρόσεξε. Α, ποια είναι η διαφορά μου.
2: Ναι.
1: Τα ζευγάρια συζητάνε. Το μου κάνεις θέμα σημαίνει ότι έρχομαι και σου κάνω σκηνή. Όχι, δεν σε φέρνω σε δύσκολη θέση. Συζητάω γιατί έχεις αλλάξει κάτι που έκανες κατά κόρον. Και αυτό με προβληματίζει. Αν δεν μπορώ να το πω σε σένα που είσαι ο άνθρωπός μου, τότε δεν είσαι ο άνθρωπός μου.
2: Ναι, αλλά σημαίνει όμως ότι το ότι μου το συζητάς, ότι το θεωρούσες δεδομένο και τώρα σου ξυνίζει που το κόψα.
1: Το θεωρούσα δεδομένο προφανώς γιατί το έκανες και προφανώς και μου άρεσε. Γιατί σε ποιον άνθρωπο δεν αρέσει να του κάνουν δώρα.
0: Εντάξει, υπάρχει πιο έξυπνος τρόπος.
2: Δεν ξέρω, εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να το συζητήσει.
1: Δεν πρέπει να συζητήσει τον άνθρωπό της κάτι που την προβληματίζει. Ναι. Να του πει, έχει συμβεί κάτι, μήπως έχουμε κάποιο πρόβλημα, μήπως κάτι έχει συμβεί, μήπως έχω κάνει κάτι, μήπως οτιδήποτε.
2: Ναι.
1: Γιατί ο άνθρωπος που κάνει δώρα συνέχεια και ξαφνικά σταματάει, κάτι τον έχει ενοχλήσει. Δεν ήταν ότι έκανε δώρα κρυφά. Φανερά τα έκανε τα δώρα. Άρα φανερά θα τον ρωτήσει και εκεί.
2: Ξέρω, εμένα μου φαίνεται λίγο περίεργο το να το συζητήσει. Γιατί είναι σαν να του λέει ότι με πείραξε που μου έχει κόψει τα δωράκια.
0: Αρχικά θα
1: και
0: κάνει κάτι
1: κακό
0: άλλο.
1: Αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί.
2: Γιατί δεν πρέπει να τα θεωρούμε δεδομένα. Αυτά πρέπει να τα εκτιμάμε και πρέπει να
1: δεν τα θεωρεί δεδομένα. Ίσα-ίσα. Γιατί να,
2: και
1: τα
2: γιατί να τον φέρει σε δύσκολη θέση.
1: Μα δηλαδή, δεν φέρει σε δύσκολη θέση τον άνθρωπο.
2: Μπορεί όντω να έχει οικονομικό πρόβλημα και να μην θέλει να το μοιραστεί μαζί τη.
1: Με τη γυναίκα του.
2: Ναι.
1: Τότε δεν είναι γυναίκα του.
2: Πολλοί άντρε το κάνουν αυτό, δεν ξέρουν τα
1: επαγγελματικά. Μεγάλο λάθο. Αν ένα σπίτι δεν μοιράζεται και τα καλά και τα κακά, είναι πρόβλημα.
2: Εντάξει, είναι περίεργο για τον άντρα όταν έχει μια επαγγελματική αποτυχία. Μπορεί να μην θέλει να το μοιραστεί.
1: Τώρα αυτό που λες είναι νομίζω πολύ... τρομερά ακραίο.
0: Είσαι ακραίο.
1: Όχι, νομίζω ότι δεν παίζει αυτό. Είναι δυνατόν να μην θες να μοιραστείς με τον άνθρωπό σου τα προβλήματά σου.
0: Θα βρει αυτή μια αφορμή και θα του κάνει ένα ακριβό δώρο.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Θα το παίξει λίγο μαλαγάνικα, ξέρεις.
2: Βέβαια δεν μας λέει εδώ ότι του κάνω ή δεν του κάνω, δεν αναφέρεται καν. Μπορεί να του κάνει και εκείνη η δώρα. Αλλά σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Και θα πει ότι τόσο καιρό εσύ μου κάνεις δώρα.
2: Σε αυτό θα συμφωνήσω.
0: Το τελευταίο θυμάμαι που ήταν το 2000.
2: Όχι, ρε, 2-3 μήνες λέει έχει να τις κάνει.
0: Α, εντάξει, οκ.
2: Ναι. Καταρχάς δεν είναι και μεγάλο το διάστημα να αφήσει να περάσει λίγο περισσότερο.
1: Όχι, γιατί αυτός ο άνθρωπος προφανώς το κάνει συνέχεια.
2: Το έκανε συνέχεια. Μα πόσα λεφτά έχει και αυτό συνέχεια με τις Louis Vuitton και τις Balenciaga.
0: Μας έχει ευθυλίσει.
2: Και τις κοκόσανε.
1: Σου λέω, εγώ δεν θα μείνω στο ακριβό. Εγώ θα μείνω στο ότι ήταν ένας άνθρωπος που πήγαινε με δώρα. Το ακριβό είναι για τον καθένα, το δικό μου ακριβό με το δικό σου ακριβό μπορεί να διαφέρει. Για μένα μπορεί
2: όχι
1: να είναι
2: Νάνση,
1: κάτι ακριβό, ακριβό με 200 ευρώ.
2: Όχι, ακριβό είναι πάνω από 1000-1500.
1: Άκουσε με. του καθενός το ακριβό διαφέρει. Για μένα μπορεί να είναι ακριβό και κάτι με 50 ευρώ.
2: Έλα, Νάντσι μου τώρα.
1: Άκουσε με λίγο.
2: Φτωχολιμούτσα.
1: Σημασία έχει ότι αυτός σε έκανε δώρα και σταμάτησε να τις κάνει.
2: Τις έκανε ακριβά δώρα, αυτό έχει σημασία.
1: Ωραία, πάμε να δούμε τι θα πει. 2-11-7-9-31.
4: Αχ, Παναγία μου.
1: Πραγματικά δηλαδή.
4: Παρακαλώ. Παρακαλώ.
5: Ναι. Καλά παιδιά, καλημέρα.
1: Καλώς το, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Τι κάνουμε τώρα.
5: Τι να κάνουμε τώρα.

0: Κοιτάξτε λίγο αλλιώ. Μπορεί και ο άνθρωπο όντω να έχει κάποιο πρόβλημα. Mm. Που πρέπει να το μάθει τέλο πάντων. Μπορεί όντω. Μπορεί και να συμβαίνει και κάτι άλλο και να έχει βρει και κάποια άλλη. Δεν το ξέρει.
1: Αυτό αλλά δεν, θα το μάθει και, δεν θα το μάθει και όλα, θα έτσι το πει, υποθέτω.
0: Πρέπει και κάποιο να το κάπω να ξεμπλοκάρει. Να τον ξεμπλοκάρει στον άνθρωπό σου. Ναι. Να τον κάνει να σου μιλήσει. Το ότι μοιράζομαι και καθόμαστε και κάνουμε μια συζήτηση με τον άνθρωπο μα δεν σημαίνει ότι σε βάζω. Πρέπει να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν είναι έτσι.
1: Ναι, αλλά όταν όμως το πρόβλημα εξαρτάται και από πού προέρχεται. Όταν το πρόβλημα προέρχεται επειδή της έκοψε τα πανάκριβα δώρα, αυτό είναι και λίγο περίεργο να το πεις, ρε παιδί μου.
0: Μου έκοψε στα δώρα. Τα πανάκριβα είναι.
2: Δική σου έκφραση.
1: Ωραία. Ναι, αλλά,
0: ανάλογα με την οικονομική δυνατότητα. Δηλαδή, το δώρο ή ένα τριαντάφυλλο. Αν ένας άνθρωπος έχει μια Λαμπορκίνη και εγώ έχω ένα Οτομπιάνκι. Έχουμε στερηθεί και δύο να το πάρουμε. Εγώ αυτό μπορώ να πάρω, εκείνος αυτό μπορεί να πάρει.
1: Έτσι, εγώ ενδεχομένως να μην έκανα καν καμία αναφορά στα δώρα και να έλεγα ότι έχουμε κάποιο θέμα, υπάρχει κάποιο πρόβλημα.
0: Η περιφορά σου είναι διαφορετική.
1: Αυτό έχει αλλάξει την περιφορά σου. Χωρίς καμία αναφορά στα. Εμένα μου ξυνίζει λίγο η αναφορά στα δώρα. Αυτό μου ξυνίζει.
0: Σου λέει η κοπέλα, από ό,τι καταλαβαίνω, σου λέει η κοπέλα ότι ενώ μου έκανε πάρα πολλά δώρα και ήταν. Δεν είναι μόνο τα δώρα, είναι η συμπεριφορά του.
1: Όχι, δεν είπε για συμπεριφορά άλλαξε. Τίποτα. Γιατί, καμία αλλαγή συμπεριφορά δεν είπε.
2: Αυτό είναι μια αλλαγή συμπεριφορά.
0: Είναι αλλαγή συμπεριφορά, Παναγία. Γιατί μη κάνοντα δώρα, όταν εγώ μπαίνω με ένα δώρο στο σπίτι μου, τη λέω αγάπη μου και να τη σου πήρα. Όταν θα μπω με άδεια χέρια, να τη πω αγάπη μου.
1: Κάτσε όμως ρε εσύ, ένα λεπτάκι. Όταν απέναντί της είναι τέλειος, η συμπεριφορά του δεν έχει αλλάξει και απλά έχει σταματήσει να παίρνει δώρα, δεν πας να το πεις ρε φίλε. Εμένα δεν μου το πας.
0: Κάπως πρέπει να το συζητήσεις, δεν καταλαβαίνω.
1: Ωραία, ας μην κάνεις αναφορά στο δώρο, καμία.
0: Έχεις αλλάξει, η συμπεριφορά σου είναι διαφορετική.
1: Και θα σου πει γιατί, τι αλλαγή βλέπεις, θα σου πει.
2: Μα μου έκανε συνέχεια δώρα και ξαφνικά δεν μου παίρνεις τίποτα.
0: Ούτε το αντάφυλλο, ούτε λουλουδάκι.
1: Εγώ, παιδιά, σύμφωνο, αδιαφωνώ σε αυτό.
2: Και δεν με πειράζει που δεν μου παίρνεις δώρα, αλλά θα ήθελα να ξέρω γιατί το κάνεις.
3: Και σε ποια τα παίρνεις.
0: Ούτε σοκολάτα το περίπτερο, δεν γίνεται αυτό.
1: Εγώ από μέσα μου, αν με ρωτάτε, θα έλεγα ότι να την ενοχλεί που της έκοψα τα δώρα. Δεν πέρασε.
2: Εσύ είσαι πονηρός, λοιπόν.
0: Είναι πάντως αυτό που λέει η Νάνση, ότι πρέπει να ξεμπλοκάρεις τον άνθρωπό σου. Αλλιώς. Αν δεν σου πει ότι έχει πρόβλημα και με τη δουλειά του μπορεί να έχει πρόβλημα, δεν είναι άνθρωπός σου. Δεν είσαι ο άνθρωπός του μάλλον.
1: Δεν ξέρει, παιδιά, θα πει αυτό που θέλει να πει. Δεν σημαίνει ότι δεν την αγαπάει. Αν δεν
0: πει τη δουλειά μας, της καθημερινότητας μας, με ποιους θα τερμεραστούμε. Με τον άνθρωπό μας.
3: Επαναγή.
2: Εμένα πάντως.
1: Ναι, γιατί όλα αυτά είναι σίγουρα. Με όποιον θέλω θα το μοιραστώ. Δηλαδή, μπορεί κάτι να θέλω να μοιραστώ με το φίλο μου ή με το συνεργάτη.
2: Έλα, ρε Παναγή τώρα.
1: Γιατί όχι.
0: Παναγή,
1: εγώ διαφωνώ.
0: Παναγή,
1: ναι.
0: Να σε ρωτήσω, να σου πω κάτι.
1: Ναι.
0: Αν εσύ ξαφνικά από 1000 ευρώ το μήνα στο σπίτι σου βάζει 1 ευρώ, πίστεψέ με ότι ο μεγαλύτερο προβληματισμό που θα έχει θα είναι η γυναίκα σου. Όχι ο φίλο σου.
1: Κατάλαβε. Τώρα συγκρίνουμε δύο τελείως ανώμιες καταστάσεις, βέβαια.
0: Ο προβληματισμός λοιπόν, ο προβληματισμός είναι το σπίτι σου. Το ότι θα μοιραστώ με τον φίλο μου είναι τελείως διαφορετικό. Είναι τελείως διαφορετικό να μοιραστώ κάτι με τον φίλο μου.
1: Προφανώς, αν έβγαζα 1.000.000 ευρώ και τώρα βγάζω 200.000 ευρώ που δεν θα επηρεάσει το σπίτι μου, μπορεί και να είναι κάτι το οποίο μπορεί να μην θέλω να το μοιραστώ. Θα μοιραστώ όταν είμαι έτοιμος να το μοιραστώ. Από το ότι δεν θα φάρω καθόλου λεφτά στο σπίτι μου, προφανώς και πρέπει να ενημερώσω το σπίτι μου. Υπάρχει διαφορά, γι' αυτό λέω συγκρίνουμε ανώμια πράγματα.
2: Εγώ θα μείνω στο φίλο μας και αυτό που είπε, ότι κάθε μέρα μπαίνει στο σπίτι και πηγαίνει ένα λουλούδι στη γυναίκα του. Και αυτό που κάνει είναι υπέροχο.
0: Και να σου πω και κάτι. Δεν θα έπρεπε το πρόβλημά σου να πας να το πεις στον άνθρωπό σου. Δηλαδή, αφού αυτός είναι, αυτή είναι η ζωή σου.
1: Ναι, αλλά δεν πάει να πει ότι μια επαγγελματική μου αστοχία, αν δεν τη μοιραστώ με τον άνθρωπό μου, δεν τον αγαπάω.
0: Όχι, όχι, καμία σχέση. Δεν μιλάμε για αγάπη. Μιλάμε ότι και γιατί να πάω στον ψυχολόγο και να μην πάω στη γυναίκα μου, στον άντρα μου.
1: Γιατί ο ψυχολόγος είναι ειδικός, κυρία μου, και ξέρεις πως θα σε συμβουλεύσει. Δεν συγκρίνεται, αλλά.
0: Φυσικά, το ίδιο θα σε συμβουλεύσει και η γυναίκα σου και ο άνθρωπος.
1: Δεν θα σε συμβουλεύσει το ίδιο με τον ψυχολόγο, πιστέψτε με. Γιατί δεν ξέρει. Ο ψυχολόγος ξέρει, είναι γιατρός.
0: Ο ψυχολόγος θα σε συμβουλεύσει, Παναγή μου, για ιατρικά. Στη ζωή σου θα σε συμβουλεύσει ο σύντροφός σου.
2: Που σε ζει
0: κάθε μέρα.
2: Σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να βγάλουμε ακόμα μια γραμμή, είναι και 30. Έχουμε και το
3: σύνολο. Αλλά δεν τον ακούτε και τον πολύ τον Πανάγη.
1: Δεν ξέρει, παιδιά, ο καθένα την άποψή του.
3: Είναι γολοδάχτυλο, δεν ξέρει.
4: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
1: Γεια σα.
2: Το όνομά σας.

0: Εγώ στη θέση της, Έλλη, εγώ στη θέση της θα κοιτούσα να δω αν ο άνθρωπος μου έχει αλλάξει γενικότερα. Όχι να αλλάξει.
1: Μα το λέει η γυναίκα αυτό. Μα το λέει η γυναίκα αυτό, ότι δεν έχει αλλάξει
0: δηλαδή,
1: πουθενά.
0: Δηλαδή βλέπω και επικεντρώνεται πάρα πολύ στο κομμάτι.
1: Άντε γεια σας, στα λόγια μου έρχεστε.
0: Στα υλικά αγαθά και δεν με ξυνάει λίγο αυτό.
1: Αυτό ακριβώς είπα και εγώ. Αλλά... το θέμα είναι ότι κάνει αναφορά. Λέει καμία, είναι εκπληκτικό στη συμπεριφορά του. Καμία αλλαγή στη συμπεριφορά του. Τη μοναδική διαφορά είναι ότι έχει κόψει τα δώρα. Αυτό. Και εμένα μου δείχνει ότι την πειράζει που έχει κόψει τα δώρα.
0: Και εμένα αυτό μου δείχνει. Αυτό μου δείχνει και γι' αυτό το έκανε.
1: Ναι, δεν.
0: Τσεκάρι.
1: Πολύ πιθανό.
2: Τι είναι τσεκάρι, παιδιά. Έναν άνθρωπο που είσαι 6 χρόνια μαζί και έχει κάνει οικογένεια.
1: Ναι, να, όμως που την πήραξαν τα δώρα.
0: Δεν μπορείς να ξέρεις.
2: Μα το τσεκάρεις τον άνθρωπο πριν αποφασίσεις να κάνεις οικογένεια. Όταν είσαι 6 χρόνια μαζί και έχεις μια συγκεκριμένη συμπεριφορά, όταν ξαφνικά αλλάζεις.
1: Να, όμως που
2: για κάποιο
1: τώρα.
2: Λόγο αλλάζεις. Αυτό το λόγο. Εγώ δεν εξετάζω και πάλι σας λέω το αν είναι ακριβό το δώρο ή φθηνό.
1: Εντάξει, τώρα έχουμε δεδομένο
2: το λόγο που αλλάζεις, εσύ οφείλεις να το συζητήσεις με τον άνθρωπό σου, να τον κάνεις να σου ανοιχτεί.
1: Τι να πει, να, θα σου κόψω λίγο τα δωράκια για κάνα δύο μήνες.
3: Γιατί έχουμε πρόβλημα.
1: Γιατί, για τον οποιοδήποτε λόγο.
2: Ναι, να το πει.
1: Εντάξει. Εγώ διαφωνώ.
0: Να το πει με άλλο τρόπο, όχι να αναφερθεί στο δώρο.
1: Ναι.
0: Αν θέλει τόσο πολύ να το συζητήσει.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Έλλη μου. Καλημέρα.
3: Είστε καλά.
0: Γεια.
1: Γεια. Λοιπόν, πάμε σε break και επιστρέφουμε με σφαίρα courier. Φύγαμε.
4: Πάμε σε break και φάμαστε.
5: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό?
6: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831 050 383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
12: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
12: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συναίσθημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
12: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
12: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
6: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθυμνο.
13: Επιλέγεις απλώς κάτι να φας. Επιλέγεις κάτι να απολαύσεις. Βλέπεις Νίκας, είναι καλό.
14: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
15: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κυλίνδρο. Ο τροχός γύρισε, οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
16: Πολτρώνε Σοφά, ο λίντερ των καναπέδων στην Ευρώπη, ανοίγει στις 10 Ιουνίου στην Αθήνα και σε καλωσορίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλυμο.
17: Πολτρώνε Σοφά, solo divani di qualità.
18: Ιούνις τσιγκούνις στις στεναχώριες.
19: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: είμαστε και θα το ρίξουμε τώρα. Τι να κάνουμε.
1: Ρίχτω.
0: Το σήμα. Έχεις καναπέ και θέλεις να τον δώσεις.
2: Σφαίρα Courier.
3: Έχεις πολύ μίξερ και θέλεις να τον δώσεις.
2: Σφαίρα Courier.
0: Ψάχνεις για καινούργια σχέση.
3: Σφαίρα Courier.
2: Θέλεις να ξεφορτωθείς την πεθερά σου.
3: Σφαίρα Courier.
4: Το έχουμε.
0: Το έχουμε λοιπόν και να ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και την Daily Courier που είναι στην παρέα μας. Σας έχω πει άλλωστε ότι ψάχνουν και οδηγούς, παιδιά. Όποιος ψάχνει για δουλειά, έτσι με ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και όποιος θέλει και μπορεί να επικοινωνήσει με το 216-400-2600, το πιο γρήγορο τηλεφωνικό κέντρο, για να κάνει τη δουλίτσα του γρήγορα και άμεσα. dailycourier.gr. Πραγματικά δεν υπάρχει καλύτερο και τους ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ που μας βοηθούν σε αυτή τη διαδικασία με το Σφαίρα Courier.
1: Έχουμε τίποτα στην αποθήκη.
0: Τώρα κοίτα να δεις
1: που είναι για φιλιό.
0: Έχουμε και στην αποθήκη πράγματα. Πρώτα απ' όλα από την προηγούμενη εβδομάδα έχουμε ένα παιδικό δωμάτιο με κρεβάτι, γραφείο, βιβλιοθήκη, ράφια και τα λοιπά στη Θεσσαλονίκη που είναι η Τάνια.
1: Ωραίο.
0: Και η Αφροδίτη Επτομενίδη που έδωσε αθλητικό μαύρο παπούτσι και παντόφλες 35 νούμερο. Οπότε έχουμε αυτά και να πάμε να δούμε στο τι ζητάμε. Μισό λεπτάκι να κατέβω στο υπόγειο, γίνεται ένας χαμός εδώ πέρα. Για να δούμε τι ακριβώς ζητάμε λοιπόν. Μπάς και τα έχετε. 2-11-7-7-9-31 και 9-32 είναι τα τηλέφωνα που σας φέρνουν κοντά μας και ανοίγει το mail και σας λέω αμέσως. Σας λέω αμέσως ότι ψάχνουμε. Η Δήμητρα από τη Θεσσαλονίκη μία χύτρα. Η Αθανασία από τη Δεσφίνα έναν διάδρομο γυμναστικής έτσι που ξεκινήσει διατροφή. Ο Ανδρέας θέλει ένα τριήμερο για δύο άτομα κοντά στην Πάτρα να πάει με τη γυναίκα του έτσι αν μπορεί κάποιος να το προσφέρει. Η Μαρία από το Άργος θέλει ένα τραμπολίνο. Η Αγγελική από την Πετρούπολη μας έχει ζητήσει αυτά που μας έχει ζητήσει για τις τσάντες. Αυτά είναι που όσο επιτοπλίστων ζητάμε. Και πάμε να δούμε τι ακριβώς θα γίνει.
1: Θα με δώσει ένα τραμπολίνο σε ένα παπά, θυμάμαι.
0: Αυτό ήταν πολύ παλιό.
1: Άμα δεν το θέλει, θα το δώσει πίσω.
0: Αυτό ήταν παλιό. Έχεις ανοίξει τις γραμμές.
5: Ανοιχτά είναι.
1: Παρακαλώ.
5: Καράστε.
1: Παρακαλώ.
5: Αέρας.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
6: Είναι η Σταυρούλα από τον Πειραιά.
0: Ναι.
6: Είχαμε μιλήσει για έναν διάδρομο γυμναστική.
1: Ναι, ρε, που δεν πήγαινε στη Δεσφίνα, νομίζω, κάτι τέτοιο.
6: Δεν πήγαινε, και ούτε τώρα θα πάει.
1: Και τι θα κάνουμε. Πήρε να μα πει ότι
0: ο διάδρομος είναι δικό σου.
6: Όχι, ο διάδρομος θα τον έπαιρνα εγώ από μια κυρία στον Πειραιά, από την κυρία Ευαγγελία. Ο οποίος σας είχα πει την προηγούμενη εβδομάδα ότι οι μεταφορικές μου ζητούσαν πάρα πολλά λεφτά, γύρω στα 150 ευρώ για να μου το μεταφέρουν.
0: Ναι.
6: Και έλεγα ότι εντάξει, αν είναι για τόσα λεφτά, δηλαδή να πάρω ένα καινούριο. Αλλά βρέθηκε ένας κύριος, ο κύριος Θωμάς, την καλημέρα μου, που είχε πει ότι μπορεί να μου το μεταφέρει εκείνος.
0: Και?
6: Μίλησα εγώ με τον κύριο Θωμά. Αλλά ο κύριος Θωμάς μου είπε, αν είναι κάτω, λέει ο διάδρομος, και να τον αφήσω πάλι κάτω, στο δρόμο δηλαδή, μπορώ να το μεταφέρω. Εγώ πώς θα τον κατεβάσω.
0: Σε ποιον όροφο μένεις εσύ?
6: Είναι πρώτο σε πρώτο θα πήγαινε. Αλλά επειδή, εντάξει, θα ήταν προτιμότερο, εγώ το πήρα πιο πολύ για να αποδεσμεύσω το διάδρομο, να το πάρει κάποιος άλλος άνθρωπος που μπορεί να το μεταφέρει. Και δεν θα γίνει αυτό το
1: ανατολικό
6: ζήτημα. Εγώ είμαι νέο κόσμο.
1: Νέο κόσμο. Κάποιος εκεί, νεοκοσμήτης, ρε παιδιά, δεν θέλει να τα πεταχτεί και να τον πάρει, να τελειώνουμε με τα αυτά
6: να
1: πούμε.
6: Κοίταξε να δεις, Γιώργο, πώς να βρω δύο φίλους. Πώς να συντονίσω τώρα τρεις άντρες. Το πότε μπορεί ο άνθρωπος με το φορτηγό, το πότε δεν δουλεύουν τα παιδιά. Οπότε όλο αυτό είναι.
0: Ξεκίνα το περπάτημα, Σταυρούλα. Ξεκίνα το περπάτημα.
6: Το περπάτημα, βέβαια. Να ξέρω, να φύγουν όλα. Δεν πειράζει, δεν ήταν γραφτό να τον πάρω το διάδρομο.
5: Έγινε.
6: Οπότε καλύτερα να τον πάρει κάποιος άλλος που άκουσα ότι κάποιος ζητάει πάλι.
1: Διάδρομος ελεύθερος λοιπόν.
0: Η Αθανασία που
6: είναι. Διάδρομος ελεύθερος.
1: Ευχαριστούμε που πήρες.
6: Καλημέρα. Εγώ
0: και πολλά. Ορίστε.
1: Είναι και βαριά αυτά τώρα. Κατάλαβες, δεν είναι δέματα να μπουν μέσα, να φύγουν κατευθείαν.
0: Είναι δύσκολο, ρε παιδί μου. Και εγώ που ήθελα να το πάω από το ένα δωμάτιο στο άλλο, ταλαιπωρήθηκα. Βέβαια το πήγα γιατί έχει χειροδάκια, αλλά.
1: Και διπλώνει. Παρακαλώ.
5: Για πείτε τα τηλέφωνα. 2-11-7-0-7-9-31 και 9-32. Γιατί το 31 είναι πάλι.
0: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
6: Καλά, είμαστε εσείς, τι κάνετε?
0: Υπέροχα, πώς σας λένε?
6: Είμαι η Κλέρι από Αθήνα, από κέντρο.
0: Mm-hmm. Κλέρι, μου πήρες να πάρεις ή να δώσεις?
6: Να δώσω.
0: Για πες.
6: Έχω δύο φωτιστικά δαπέδου, τα οποία ήταν από λαμπάδες του γάμου και είναι τύπου Σβαρόφσκι. Αν κάποιος χρειάζεται...
0: Τι εννοείς από λαμπάδες?
6: Πολύ ευχαρίστω.
1: Ναι, και
6: από, από λαμπάδες του γάμου μου. Ήταν οι λαμπάδες του γάμου.
1: Ήταν φωτιστικά.
6: Ήταν με τούλι και ήτανε, είναι φωτιστικά δαπέδου. Δύο.
1: Α, είναι ψηλά αυτά? Τι ύψος έχουνε?
6: Είναι όπως είναι το φωτιστικό δαπέδου.
1: Μάλιστα. Ωραία είναι αυτά, πολύ
0: και
1: ωραία.
0: Και εσύ δεν τα κράτησες?
6: Γιατί δεν έχω χώρο στο σπίτι. Με δύο άντρες μου έχουν βάλει τηλεοράσεις, μου έχουν βάλει ενισχυτές, μου έχουν βάλει αυτό. Δεν έχω χώρο.
0: Τώρα αυτά έχουν τούλια Λέσχος. Πάνω, δηλαδή.
6: Όχι καλέ.
0: Όχι.
6: Βγαίνει μάτια μου.
0: Βγαίνει. Δεν το έχω δει ποτέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ καν.
1: Ήταν διακοσμητικό που το κρατάς κιόλας. Μετά το χρησιμοποιείς για κάτι.
6: Μπράβο, ήμουν παλιά σχολή.
1: Μάλιστα.
0: Μ' αρέσει εμένα αυτό. Απλά δεν το έχω δει ποτέ.
1: Δύο φωτιστικά, παιδιά. Έλα εδώ, φοιτητικά. Στήκια ιστορίες εκεί. Μια γονίτσα να την ομορφύνετε. Καταπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μένει στην γραμμή για να μας δώσει τηλέφωνο επικοινωνία σου. Μην φύγεις.
6: Ευχαριστώ πολύ και καλό καλοκαίρι.
1: Να είστε καλά. Λοιπόν, και εμείς θα περάσουμε στην επόμενη γραμμή. Πήραμε και δύο φωτιστικά για
0: εμείς
1: για αποθήκη.
0: Εμένα δεν μου την έδωσε ακόμα την Κλέρι.
1: Δώσε την Κλέρι. Κλέρι, μην κλείσεις. Κάτσε βρε Τάσο, θα σε πάρω εγώ. Τάσο, τι κάτι θέλει ο Τάσος.
4: Καλημέρα.
1: Πρέπει να πέσανε συναγρίδες κάπου στα ρηχά.
4: Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας?
6: Νεκταρία.
1: Πώς?
6: Νεκταρία.
1: Νεκταρία, από πού? Από την Κρήτη μάλλον.
6: Από την Κρήτη, λέτε το γέρο.
1: Από πού, από την Κρήτη είσαι?
0: Νεκταρία, τι πήρες να δώσεις, να πάρεις, τι?
6: Εμείς την Κρητική δίνουμε μαθέ.
0: Μαθέ. Για να δούμε, τι θα δώσει η Νεκταρία από την Κρήτη?
6: Λοιπόν, μια μέρα καλοκαιρινή, απόφαση το πήρα. Και να χαρίσω, σκέφτηκα ένα φιγραντήρα.
1: Ένα φιγραντήρα, από πού, καταπληκτικό. Υπέροχο.
0: Και μεταφέρεται και εύκολα.
1: Και μεταφέρεται και εύκολα και είναι και πολύ χρήσιμο έτσι με τις υγρασίες. Οι υγρασίες έχουν διαλύσει η υγρασία. Λοιπόν. Μένει στην γραμμή, κάτσε να μιλήσουμε μαζί, να μου δώσει το τηλέφωνο σου για να έχουμε ένα τηλέφωνο επικοινωνίας. Να φύγει ο αφιγρατήρας.
0: Ωραίο δώρο, παιδιά, ο αφιγρατήρας. Μια χαρά. Και άμα είναι και σε. Έχετε υγρασία ή οτιδήποτε, είναι τέλειο. Και η μωράκι στο δωμάτιο, υπέροχο. Καλημέρα.
7: Καλημέρα.
0: Πώς σε λένε?
7: Είμαι ο Γιώργος από το Αγρίνιο. Είχαμε μιλήσει και την προηγούμενη εβδομάδα.
0: Ναι.
7: Για ένα σταλόνι που είχε δώσει μια κυρία πριν από 3-4 εβδομάδες.
0: Μάλιστα.
7: Είχατε κρατήσει το τηλέφωνο μου για να με ενημερώσετε αν υπάρχει, αν είναι διαθέσιμο ακόμη και τα λοιπά.
0: Ναι, δεν σας πήρε τηλέφωνο κάποιος να σας ενημερώσει?
7: Όχι, εκτός και με πήρε και δεν το σήκωσα από, δεν ξέρω.
0: Μισό λεπτάκι να δω λίγο κάτι. Ναι, Γιώργο, έχω κρατήσει εγώ. Εσύ θα πάρεις το σαλόνι από την Ηλιούπολη, ναι. Το έχω σημειώσει. Θα σε πάρουνε.
7: Α, οκ. Εντάξει. Συγγνώμη κιόλας που...
1: Όχι, καλά έκανες. Καλά έκανες και πήρες. Θα το τρέξουμε. θα βρω εγώ άνθρωπο εκεί μέσα να το τρέξει.
7: Εντάξει, και σας είπα ότι όσον αφορά για τη μεταφορά είναι δική μου αυτή, λόγω κύριε επαγγέλματος.
1: Λόγω όγκου και τα λοιπά, ναι. Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
7: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα. Πάμε να βγάλουμε και άλλη γραμμή, παιδιά. Έχετε όρεξη για κουβέντα σήμερα και χάνουμε τις γραμμές.
8: Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Το όνομά σας?
8: Σταύρος.
1: Σταύρο, από πού?
8: Από Κερατσίνη είμαι.
1: Κερατσίνη, δίνεις, παίρνεις, τι κάνεις? Δεν έχει υπονοούμενο.
8: Αν μπορούμε να πάρουμε τον αφιγρατήρα.
1: Τον αφιγρατήρα, τον Τάσο, τώρα τον αφιγρατήρα. Τέλειο.
0: Σταύρος Κερατσίνη θέλει αφιγρατήρα.
1: Θα σου έρθει κριτικός αφιγρατήρας με μυζήθρα.
8: Κριτικός, ναι, με μυζήθρα, φαντάζεσαι.
0: Δικό σου αφιγρατήρας, μιλάς με Γιώργο.
1: Περίμενε να μου δώσει το τηλέφωνό σου, ναι. Περίμενε.
8: Αμέ.
0: Τι ωραία, μπαμπαμ. Καλημέρα.
9: Καλημέρα.
0: Ποια φίλη έχουμε στη γραμμή?
9: Η Μαρία από Κρήτη.
0: Γεια σου, η γνωστή Μαρία.
9: Η γνωστή, ε.
0: Τι γίνεται ρε Μαράκη, ξεχάσαμε. Δεν πήρες κάποιες μέρες να παίξεις και έχουμε φύγει τα χιλιάρικα για πλάκα.
9: Όχι, έχω πάρει, αλλά δεν πιάνω γραμμή. Παίρνω, αλλά δεν πιάνω γραμμή, δεν πειράζει.
0: Αυτό λέω, έχει γίνει κάτι μαγικό και...
9: Καλά λίξους, μάλλον ο κύριος Χάρης προχθές έφερε ωραία ενέργεια και κερδίζουν όλοι.
0: Για πες Μαράκη.
9: Για τον αφιγατήρα πήρα κι εγώ, αλλά από
1: τον
9: πιάτσο τον πήρανε.
1: Τον πρόλαβε το Κερατσίνη.
0: Τον προλάβανε.
9: Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να ευχαριστήσω και τον κύριο Γκάρο που μου είχε στείλει την ισιωτική.
6: mm-hmm. που ήταν φοβερή. Είναι φοβερή. Αυτό μόνο.
1: Α, το μηχάνημα λες, ε.
6: Ναι, τούτο. Την πρέσα.
1: Ε, καλά, ναι, τα σπάει αυτή, ε.
6: Τέλεια, τέλεια, τέλεια, δεν υπάρχει.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε πολύ, Μαράκη. Όπως βλέπετε, η Μαρία έχει φτιάξει πρίκα.
1: Έφτιαξε μαλλί.
0: Έχει φτιάξει πρίκα. Να πω και μια καλημέρα στη Φρόσωμο και πέρα στο Effort Design που μου ετοιμάζουν και εμένα κάτι που ζήτησα, παιδιά. Που μόλις μου το φέρουν, θα σας το δείξω, θα πάθετε πλάκα για σας κορίτσια. Είναι ένα στρογγυλό, πάρα πολύ μικρό, πολύ μικρό desk για να βάζω μέσα τα καλλιτικά μου και να κάθομαι και να έχει και φως ζήτησα και να ετοιμάζομαι μπαμ μπαμ και να είναι σε μια γωνίτσα που να μην πιάνει χώρο.
1: Τέλειο. Καλημέρα.
10: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, το όνομά σας.
10: Όλη την παρέα, να είστε καλά όλοι.
0: Καλημέρα σας.
10: Θα ήθελα να πάρω τα δύο φωτιστικά αυτά.
1: Τα δύο φωτιστικά.
0: Πώς σας λένε, καλέ?
10: Μάνο με λένε.
0: Από?
1: Από πού είσαι, Μάνο?
10: Έλα, Γιώργο μου.
1: Από πού είσαι, από πού μας παίρνεις?
10: Τώρα είμαι στον δρόμο, γιατί κάνω κάτι.
1: Δεν θα σε βρούμε στον δρόμο, δεν θα σε βρει το κούρι.
0: Σε ποια περιοχή, καλέ? Είσαι?
10: Τώρα είμαι που είμαι, με Χαλκεδόνα. Πηγαίνω προς μαγαζί.
1: Όχι, βρε, πού μένεις εννοώ?
10: Αγία Παρασκευή.
1: Αγία Παρασκευή, αυτό θέλαμε για να το βάλουμε για να ξέρει το κούρι που θα έρθει. Κατάλαβες.
10: Ωραία.
1: Κάτσε, μείνε λίγο στην γραμμή σου να μας δώσει το τηλέφωνό σου.
0: Με ποιον μιλάει?
1: Πε την άρση του τηλέφωνο τώρα, σε βγάζουμε εκτός γραμμής για να ανοίξουμε και άλλη γραμμή να προλάβουμε.
11: Τον έκλεισε.
1: Καλημέρα.
11: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
11: 9.32 είναι.
1: Καλημέρα.
11: Ναι.
1: Το 9.31 μιλάει, στο 9.32 πάρτε.
11: 9.32.
1: Μιλάει. Παρακαλώ.
0: Εγώ δεν το κλείνω, παιδιά, μέχρι να μιλήσει ο άνθρωπος.
1: Μιλήστε, σας παρακαλώ.
0: 9.32. Φιλιά πολλά, γεια σου, Μάνο.
1: Όποιος θέλει,
11: 9.32.
1: Όποιος θέλει.
0: Έκλεισε το 9.32.
1: Πάρε, δώσε.
11: Για μιλήστε.
0: Παρακαλώ.
12: Καλημέρα.
0: Ποιο είναι, το 32 ή το 31?
11: Το 32.
1: Το 32. Το όνομά σας?
12: Μαρία.
1: Μαρία από πού?
12: Από Άγιο Δημήτριο.
1: Άγιο Δημήτριο, δίνεις, παίρνεις, τι θέλεις.
12: Και εγώ για το φωτιστικό πήρα.
1: Τα προλάβε το.
12: Για να μας δώσετε από ένα.
1: Από ένα, αφού είναι σε τάκηρες.
12: Α, πάει σε τάκηρες.
0: Και τα δύο μας.
12: Οκ, παιδιά, ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, καλημέρα.
0: Λιγότερη δουλειά για τη γραμματέα Βου.
1: Παρακαλώ.
13: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, το όνομά σας?
13: Γιώτα.
1: Γιώτα
0: πήρες για τα φωτιστικά?
13: Δεν ξέρω γιατί πήρα, είναι η πρώτη μου φορά και είμαι πολύ χαρούμενη.
1: Γιώτα, δεν πειράζει, ας πούμε δύο κουβέντες.
0: Από πού είσαι?
13: Είμαι από μεγάλη ιστορία. Σας ακούω από το Σικάγο της Αμερικής,
1: από
13: χρόνια
1: Σικάγο.
13: Τώρα. Αλήθεια. Γιατί έλειπα 15 χρόνια. Έχουμε έρθει πίσω στην Ελλάδα με τα παιδιά και το σύζυγο.
1: Καλώς ήρθατε.
13: Και προσπαθούσαμε καιρό με την κόρη μου να παίρνουμε τηλέφωνο που κάνατε στο τέλος της εκπομπής με τα παιδάκια.
0: Ναι.
13: Και ποτέ δεν μπορούσαμε να πάρουμε. Και τώρα λέω θα κάνω μια προσπάθεια και αμέσως έρθω.
1: Και έπιασες γραμμή. Άκου να δεις.
0: Να σε ρωτήσω κάτι. Μένατε τόσα χρόνια στο Σικάγο και γιατί αποφασίσατε να γυρίσετε?
13: Νάνση μου, γλυκιά μου, είναι μεγάλη ιστορία. Πήραμε την απόφαση για τα παιδιά μας.
0: Γιατί συνήθως οι περισσότεροι θέλουν να πάνε στην Αμερική για τα παιδιά τους. Γι' αυτό το ρωτάω.
13: Ξέρω. Οι περισσότεροι δεν έχουν ζήσει και εκεί. Και εκεί δύσκολα είναι. Mm-hmm. Αλλά ήρθαμε πίσω στην Ελλάδα να κάνουμε την προσπάθειά μας.
0: Είναι καλύτερα.
13: Είναι καλύτερα από θέμα υπηρεσιών. Παροχή υπηρεσιών είναι πολύ καλύτερα.
1: Μάλιστα, τα παιδιά.
0: Αλλά είναι σημαντικό να το λέει ένας άνθρωπος που έχει ζήσει ως μετανάστης στο εξωτερικό και στην Αμερική, στο Σικάγο, που ακούμε τόσο πολύ ωραία πράγματα για την Αμερική, να λέει ότι είναι καλύτερα στην Ελλάδα.
13: Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Θα σε πάρω σε ένα χρόνο.
1: Και θα τα ξαναπούμε.
13: Να σου μιλήσω πάλι, να σου πω αν είναι καλύτερα. Αυτό που ξέρω είναι ότι όπως πάλεψα εκεί, θα παλέψω και εδώ για το καλύτερο για τα παιδιά μου.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε για σένα?
13: Δεν ξέρω τι, δεν θέλω να κάνετε κάτι. Απλά είμαι χαρούμενη που σας μίλησα. Να δώσετε πολλά χαιρετίσματα και στο Γρηγόρη και στην όλη ωραία την παρέα που έχετε. Και σας ακούω κάθε πρωί. Πάω τα παιδιά στο σχολείο και χαίρομαι και γελάω και με τα αστεία σας και με όλα. Και τα ζώδια ακούω.
0: Γλυκούλα μου, είναι και για μας πολύ σημαντικό και για όλους τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, που μας στέλνουν μηνύματα και μας λένε πόσο κοντά τους φέρνουμε στην πατρίδα, γιατί αυτό δεν μετριέται ούτε σε νούμερα έτσι ακροματικότητας, ούτε σε τίποτα. Για μας όμως αυτό είναι πραγματικά, νομίζω δεν πληρώνεται αυτό.
13: Να είστε καλά. Είσαστε όλοι σας το κάτι άλλο. Εγώ προσπαθούσα που ήμουν να πέρα στην Αμερική να σας ακούσω, αλλά λόγω της διαφοράς ώρας δεν το κατάφερνα. Αλλά όταν ήρθαμε εδώ πέρα ήταν ο μόνος σταθμός που άνοιγα το πρωί ειδικά και αργότερα και το απόγευμα, γιατί μου αρέσει και η απίλα με τον Νίκο. Πάρα πολύ και αυτή, είναι και αυτή καταπληκτική. Αλλά εσάς είναι κάτι, δεν ξέρω, μου αρέσετε πάρα πολύ.
0: Τα φιλιά μας και την αγάπη μας σου στέλνουμε.
13: Ευχαριστώ πολύ, χάρηκα πολύ.
0: Μόνο τύχη να έχεις και μόνο να σου πάνε τα πράγματα θετικά.
13: Ευχαριστώ, Νάνση μου, να είστε καλά.
0: Φιλάκια πολλά. Πάμε για μια τελευταία γραμμή.
1: Έλα, προλαβαίνουμε, ένα λεπτάκι ακόμα. Καλημέρα.
14: Καλημέρα.
1: Γεια σας, το όνομά σας.
14: Βάγια.
1: Από πού είσαι, Βάγια?
14: Από Τύρναβο.
1: Τύρναβο. Πω πω, τι, θέλεις να δώσεις, θες να πάρεις. Θες να δώσεις, θες να πάρεις.
14: Τίποτα, ήθελα να σας πω μια
1: κλειδιά. Αλήθεια, λες τώρα.
0: Μα τι ωραίο που είναι αυτό που κάνετε. Καλά, και αυτό το έχουμε ανάγκη.
14: Και να σας πω, αύριο έχει η κόρη μου τα γενέθλια, αν θέλετε να την κάνετε με τηλέφωνο.
0: Δεν θα σου το πούμε με σιγουριά, αλλά να σου πω κάτι. Στείλε μας ένα μήνυμα στο social.
14: Έχω στείλει σε εσένα.
0: Έχει στείλει.
14: Instagram, ναι, αν θέλετε και βρείτε το χρόνο.
0: Ξαναστείλε μου πάλι τώρα έτσι για να το δω, γιατί έρχονται πάρα πολλά μηνύματα. Mm-hmm. Ξαναστείλε μου, σε παρακαλώ, και αφού μας το ζητάς στο Σφαίρα Courier, θα προσπαθήσουμε να το
14: κάνουμε.
0: Είναι
14: πρώτη φορά μετά από τόσα χρόνια που σας στέλνω, που όπου συγκινήθηκα. Είστε υπέροχοι. Είστε
0: υπέροχοι. Είσαι και εσύ υπέροχη, μου, και να πραγματικά φιλιά όλα τα καλά για την κορούλα σου.
14: Φιλιά σε όλους με υγεία, γεια.
1: Λοιπόν,
0: φιλάκια πολλά.
1: Τα δύο τελευταία τηλέφωνα δεν ήταν για πάρε δώσε, δεν ήταν για Σφαίρα Courier, αλλά εντάξει, είπαμε ωραίες κουβεντούλες. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κάπου εδώ. Εμείς θα ολοκληρώσουμε, γιατί είναι 10 η ώρα ακριβώς και... Αυτό ήταν!
0: Όχι, δεν ήταν ακόμα.
1: Καλά,
0: γιατί παιδιά.
1: Δεν ήταν αυτό, ρε παιδιά.
0: Την εμπειρία Inventor την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν. Ο Ζάβας αφιέρωσε στην Inventor 5 αστεράκια για το κλιματιστικό της και έγραψε θηρίο. Η Inventor ανταποδίδει την αγάπη και αφιερώνει στη Ζάβα το επόμενο τραγούδι που θα το βάλει η Βερίνα.
1: Μετά. Μερικές φορές μια μικρή αλλαγή στο τραπέζι σου κάνει όλη τη διαφορά. Στα Lidl θα βρει υπέροχα κεραμικά σκεύη που δίνουν στήλη σε κάθε γεύμα. Διάλεξε μπολ, πιάτα, βαθιά πιάτα και πιατέλες σερβιρίσματος για να ανανεώσεις το σερβίρισμά σου εύκολα και οικονομικά. Και το καλύτερο, αν επιλέξεις δύο τεμάχια ή περισσότερα, κερδίζεις 20% έκπτωση στη συνολική αγορά σου. Γιατί το όμορφο τραπέζι ξεκινάει από τα Lidl. Yes. Λοιπόν, κάπου εδώ εμείς ολοκληρώσαμε για σήμερα Πεμπτούλα. Αύριο, τελευταία μέρα της εβδομάδας, θα έχουμε και το πάρτι της Παρασκευής. Θα γίνει μεγάλος χαμός και φοβάμαι πάρα πολύ τα φάκελα τα οποία, υπενθυμίζω, σε ρί τρεις μέρες δίνουν από ένα χιλιάρικο. Έχει γίνει πανηγύρι και δεν ξέρουμε πραγματικά πώς θα βγάλουμε το μήνα. Θα μας κόψουν τα μισθά μας. Δεν ήταν μαζί μας, αλλά είναι στην καρδιά μας ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, που οδεύει προς Θεσσαλονίκη.
0: Γύρισε από τη Θεσσαλονίκη.
1: Γύρισε,
0: μπάμπα. Μαζί μας ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος, αλλά κυρίως ήταν ο Γιώργος Λιανός.
1: Γιατί δεν ήταν κυρίως η κυρία η Νάνση Αντωνιά.
0: Και φυσικά ο Νίκος ο Καλούδης, που τον έχουμε τρελάνει. Πατάει από εδώ, πατάει από εκεί. Δεν ξέρει τι πατάει πια. Έτσι τον έχει διάσει μια τρέλα. Γλυκό φιλί σε όλους σας.
1: Κάποτε εμείς τελειώσαμε. Και να θυμάστε κάτι.

0: είναι λίγο μετά τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Σφαίρα 102,2.
5: Έλα αλλαγή! Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
6: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
5: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
7: Σωστός ο παίχτης.
8: Αχ, καλοκαίρι στην Αθήνα. Και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Νεόλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
10: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5 ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη. Μηχανήματα καθαρισμού. Πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Εμπορία και σέρβις μηχανημάτων. Περιελήξεις μοτέρ. Πατριάρχου Αθηναγόρα 13. Μισήρια. Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, βετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698 8722 338 και 698 725 2113. VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Οι ανάγκες σας, προτεραιότητά μας.
4: Η εμπιστοσύνη στο χώρο του αυτοκινήτου έχει όνομα. Σταρένιος Κώστας, επίσημος αντιπρόσωπος Opel, Seat, Suzuki, Renault και Dacia στο Ρέθυμνο. Με νέα και επαγγελματικά οχήματα. Διαθέτουμε εξουσιοδοτημένο συνεργείο και γνήσια ανταλλακτικά. Στο χώρο μας επίσης θα βρείτε μεταχειρισμένα οχήματα από όλες τις μάρκες. Σταρένιος Κώστας, η σωστή επιλογή για το αυτοκίνητό σας. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων, τηλέφωνο 28310 2590.

0: και Πετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
1: Αν χαλάσει όμως...
0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος,
8: Μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
9: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί, να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
10: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
10: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
9: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
10: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
11: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
12: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.

0: Καλημέρα με χαμόγελα με τη Χρύσα Φιλιππόπουλου. Κάθε πρωί στις 10 ελάτε στην παρέα μας για ένα μοναδικό ευχάριστο πρωινό. Δύο ώρες με πολλή μουσική, ενημέρωση και πολλά χαμόγελα. Καλημέρα με χαμόγελα. Από Δευτέρα έως Παρασκευή. Από τις 10 έως τις 12 μόνο στον Α 104.7. Καλημέρα με χαμόγελα. Για να ξεκινάει η μέρα σας αλλιώς.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.

0: Των 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
3: 28310 24111.
2: Και www.mbs.com.gr.
3: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι?

0: και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη καλέ. Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά. Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία. My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
5: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00-496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
6: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωση Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Α στους 104,7.

Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα μας. Εδώ ζωντανά, ΑΦΜ 104,7. Τι μου κάνετε, ελπίζω να μου είσαστε καλά. Λοιπόν, μου είχετε λείψει πάρα πολύ. Να μου πείτε, βρε Χρύσα, τώρα στις 11 παρατέταρτο θα μας πεις καλημέρα με χαμόγελα. Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Αλλά και εγώ έχω τα δικιά μου, τι να κάνω εδώ. Λοιπόν, ΑΦΜ 104,7. Να ξέρετε ότι εγώ είμαι κανονικά στην ώρα μου εδώ, αλλά τι να κάνω που μπλοκάρουν τα μηχανήματα. Αλλά με αγαπάνε και ξεμπλοκάρουν, καταλάβατε. Λένε ήρθε η Φιλιππούλου. Λοιπόν, ελπίζω να με αγαπάτε όπως σας αγαπώ κι εγώ. Είμαστε εδώ, θα περάσουμε όμορφα. Θα κάτσουμε και λίγο παραπάνω, γιατί όχι, το χρωστάμε. Ζωντανά στον Άλφα μας όλοι μαζί. Το καλημέρα με χαμόγελα μόλις

Λοιπόν, ελάτε να μου δείξετε ότι με αγαπάτε. Ελάτε για τη δικιά σας καλημέρα με χαμόγελα στο 697-160-3657, στο 283-1054-094. Ελάτε να περάσουμε όμορφα και σήμερα εδώ στον Αλφα μας. Λοιπόν, μπορούμε μέσω Facebook να επικοινωνήσουμε. Μην το ξεχνάτε αυτό. Αλφα FM 104,7. Έχουμε και social κι εμείς εδώ στον Αλφα. Τι μας περάσατε? Απλά αγαπάμε πολύ πολύ το ραδιόφωνο και πιστεύουμε στην επικοινωνία την άμεση. Λοιπόν, τη ζωντανή. Γι' αυτό λοιπόν εγώ, να σας πω την αλήθεια, προτιμώ να με πάρετε ένα τηλεφωνάκι και να μου πείτε 2831054054 μια καλημέρα με χαμόγελα. Έτσι να φτιάξουμε την ψυχολογία μας και σήμερα. Έλα στην παρέα μας, είμαστε όλοι μαζί στον Αλφα. Μαζί μας γκουρού άρωμας ο Νικόλος ο Χαρκιανάκης. Να είναι καλά η εταιρεία του. Και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club. Δεν ξεχνάμε, αγαπάμε.

0: Έλα.
1: Η σπίθα μας, παιδιά, η σπίθα μας ποια είναι, η επικοινωνία μας εδώ, με το ραδιόφωνο, με τους ακροατές του ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Πραγματικά θέλω να σας το πω μέσα από την καρδιά μου. Λοιπόν, ότι μου λείψατε πάρα πάρα πολύ. Τι να κάνω, βρε παιδιά, τι να κάνω κι εγώ, τι να κάνω. Λοιπόν, αυτό που θέλω να κάνω τώρα είναι να ακούσω που μαζί σας πολλά τραγούδια, να σας πω πολλές καλημέρες με χαμόγελα όσα σας χρωστάω. Έλατε να περάσουμε όμορφα. 5η 25 του μήνα, φτάσαμε 25 Ιουνίου 2026 και γιορτάζει ο Λίβιος, γιορτάζει ο Έρωτας σήμερα. Χρόνια πολλά, βρε παιδιά, έτσι, χρόνια πολλά. Φανταστείτε τώρα να είμαι εγώ με κάποιον και να τον λένε Έρωτα και να του λέω καλημέρα Έρωτά μου και να τον λέω με το όνομά του, έτσι. Ενώ εγώ θέλω να του πω ότι είμαι πολύ ερωτευμένη μαζί του. Λοιπόν, αυτό είναι ο έρωτας. Λοιπόν, γιορτάζει σήμερα η Φεύρα, η Φευρούλα. Χρόνια πολλά με υγεία και χαρά. Και βέβαια θέλω να πω καλημέρα με χαμόγελα, μου επιτρέπετε, στον Αντώνη που αυτή τη στιγμή οδηγεί το φορτηγό του, είμαι σίγουρη, και πηγαίνει να δώσει παγωτά, όπως και όλοι στην εταιρεία που ακούνε ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Του λέω, Αντώνη, να σου βάλω υπογραφή, γιατί δεν ξέρεις ποια είμαι, ποια είμαι εγώ, και μου λέει, εγώ δεν ξέρω ποια είσαι, τόσα χρόνια σε ακούω στο ραδιόφωνο. Παιδιά, για μένα είναι πολύ σημαντική σχέση που έχουμε, να ξέρετε, και αυτή η επικοινωνία. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου. Πάω να αγοράσω παπούτσια σούσουρο τώρα, να σας κάνω. Καλημέρα, λέω, μου λένε καλημέρα Φιλιππούλου. Σας αγαπώ και σας ευχαριστώ για την αγάπη σας.

Ελάτε, ελάτε να κάνουμε το σούσουρό μας σήμερα, ελάτε να περάσουμε όμορφα. Είμαστε όλοι μαζί, ΑΕΦΕΜ 104,7. Ιωάννα μου γλυκιά, καλημέρα με χαμόγελα. Μου στέλνει και βιντεάκι, εντάξει, το παλικάρι μας το όμορφο, ε. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Ιωάννα, σε αυτό το σημείο, επειδή μιλάμε για παιδιά, απόλαυσε όσο μπορείς παραπάνω, αγάπη μου γλυκιά, αυτές τις όμορφες στιγμές που περνάς με το παιδάκι σου. Ξέρεις πόσο θα τις πεθυμίσεις μετά από πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να σας πω με πολύ συγκίνηση ότι εχθές πήγα στην αποφύτιση της κόρης μου, της μικρής μου κόρη, της μικρότερης μάλλον κόρης μου, της Αρτεμούλας. Και τα λέω με συγκίνηση, σχεδόν να κρίσω αυτή τη στιγμή, να σας πω την αλήθεια. Πάντως εχθές δάκρυσα πάρα πολύ, πολύ πολύ συγκινητικό για όλα τα παιδιά, γιατί είναι όλα παιδιά που ξεκινήσαμε μαζί με τα νήπια. Στα νήπια τα είχα δει πρώτη φορά, για να σας δώσω να καταλάβετε. Και τώρα τα βλέπεις να αποφυτούν και να φτάνουν στην τελευταία τάξη του λυκείου και να λες, Παναγιά μου, δηλαδή πώς πέρασαν τόσα χρόνια, πώς πέρασαν τόσες στιγμές, η καθημερινότητα, όλα παιδιά, περνάνε όλα από το μυαλό σου εκείνη τη στιγμή της αποφύτησης, όλα όμως. Και ταυτόχρονα βέβαια τα καμαρώνεις, γιατί όλα είναι πεντάμορφα, είναι καλά, δόξα τω Θεώ. Ευλογία μεγάλη. Λοιπόν, να σας πω ότι σήμερα το μεσημέρι ανακοινώνονται οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων. Σήμερα 5η 25 Ιουνίου 2026 μετά τις 1 η ώρα θα ανακοινωθούν οι βαθμολογίες των πανελλαδικών εξετάσεων γενικών ηλικίων ΓΕΛ και επαγγελματικών ηλικίων ΕΠΑΛ. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, θα θέλω να ευχηθώ σε όλα τα παιδιά καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου, να πάνε όλα καλά. Έτσι, και όλα θα πάνε καλά, γιατί ακόμα και οι βαθμοί να μην είναι καλοί, για κάποιο λόγο γίνονται όλα σε αυτή τη ζωή. Αυτό θέλω να το βάλετε πολύ καλά στο μυαλό σας και να γλεντάτε τη ζωή σας κάθε μέρα, να την γλεντάτε. Λοιπόν, πάμε. Ναι, γεια σου.

μαζί σου φτάνω εγώ. Παιδιά, αυτό το μαζί λοιπόν. Μαζί μπορούμε να κάνουμε όμορφες εκπομπές εδώ στον ΑΛΦΕΦΕΜ 104,7. Σας περιμένω λοιπόν. Περιμένω να πω ότι καλημέρα μου στο Σωτήρη που μου έστειλε καλημέρα κι αυτός. Καλημέρα Σωτήρη. Να είσαι καλά, γλυκέ μου. Ό,τι ποθείς και αγαπάς στη ζωή σου. Ό,τι ποθείς και αγαπάς. Να ξέρεις ότι είμαστε στην Ελλάδα, ότι είμαστε στην Κρήτη, ότι είμαστε σε ένα από τα ομορφότερα μέρη της Ελλάδας. Το ρεθυμνούλι μας, το γλυκό. Το ρεθυμνάκι μας. Και απολαμβάνουμε καλοκαίρι στην Ελλάδα, καλοκαίρι στην Κρήτη, καλοκαίρι στο Ρέθυμνο. Τελευταίο καλοκαίρι στον Άλφο μας.

Έτσι, καλοκαίρι στην Ελλάδα μας, καλοκαίρι στην Κρήτη μας, καλοκαίρι στο Ρεθυμνούλι μας, το όμορφο. Τι όμορφο που είναι το Ρεθυμνό, παιδιά, αυτές τις μέρες. Είναι και γεμάτο κόσμο, πραγματικά πολύ πολύ όμορφα. Λοιπόν, εδώ ζωντανά ΑΦΜ 104,7, περνάμε όμορφα. Θέλουμε να χαμογελάσουμε, θέλουμε να περάσουμε όμορφα. Αυτό ζητάμε από τη ζωή μας. Λοιπόν, γι' αυτό ένα καλό φαγητό μας βοηθάει, έτσι. Είναι πολύ σημαντικό. Τι λένε, ο έρωτας περνάει από το στομάχι, λέγανε οι παλιοί. Λοιπόν, γι' αυτό τηλεφωνούμε τώρα και παλναγγαίνουμε το δικό μας μοσχαράκι. Είτε θέλουμε σε μπριζόλα μοσχαρίσια, είτε θέλουμε σε κιμά μοσχαρίσιο, είτε μοσχάρι για κοκκινιστό. Με 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. Η παράδοση στο χώρο μας και η παραγγελία μας που θα γίνει στο 698 579 3601, 698 579 3601. Και θα μου πείτε τώρα, γιατί βρε Χρυσά να μαγειρέψουμε και να μην βγούμε έξω, να απολαύσουμε τα μαγαζιά της πόλης μας? Να το κάνουμε και αυτό. Δεν μπορούμε όμως να το κάνουμε και κάθε μέρα, παιδιά. Μπορούμε? Όχι. Όταν δεν μπορούμε, λοιπόν, τηλεφωνούμε στον Νικόλαο το Χαριανάκη.

Λοιπόν, εκτός από το χορό που θα κάνουμε, θέλω να δω σήμερα, που έχω και ρεπουδάκι μεταξύ μας, αν μπορώ να πάω να... αν θα έχει μποφοράκια, αν θα μπορώ να κάνω ένα μπανάκι σήμερα, βρε παιδιά, ένα μπανάκι. Λοιπόν, για να δω, λοιπόν, έχουμε 29 βαθμούς Κελσίου, έχουμε 3 μποφοράκια, συγγνώμη, πήγα να πω 30 μποφοράκια. Έχουμε λοιπόν 29 βαθμούς Κελσίου, έχουμε 3 μποφοράκια, έχουμε έναν ήλιο υπέροχο που τον απολαμβάνουμε στο Ρεθινούλι μας, λοιπόν. Αυτό το όμορφο το Ρεθινούλι έχει και καλό καιρό σήμερα. Γιατί εγώ δεν θέλω 30 και 32 βαθμούς. Να καώ δεν θέλω. Όχι, δεν θέλω. Λοιπόν, πού να πάω τώρα. Να πάω. Άσε ό,τι κάνεις. Και έλα στην παρέα μας. Έλα.

Άσε λοιπόν ό,τι κάνεις και αν δεν θέλεις να το αφήσεις, έλα στην παρέα μας απλά. Βάλε και το ραδιοφωνάκι σου, βάλε ιντερνετικά να ακούς ΑΦΜ 104,7 άμα δεν πιάνει καλά το ραδιοφωνό σου γιατί είσαι μακριά. Όπως τα παιδιά από τον Ασώματο, βρε παιδιά, που να είναι καλά, έχουν βάλει στο κομπιούτερ το ΑΦΜ 104,7 και μας ακούνε. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Λοιπόν, τι να πω, ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ να πω, να είστε καλά, καλή δύναμη και σήμερα, έτσι. Beat stop στον Ασώματο, εκεί σταματάμε και πηγαίνοντας για την παραλία και γυρνώντας από την παραλία, έτσι. Λοιπόν, τα υπόλοιπα αφήστε τα σε μας. Ρε Ελληνίδου, μη σε νοιάζει. Μάλιστα.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΕΦΕΜ 104,7. Καλημέρα, καλημέρα με χαμόγελα. Πάμε στο επόμενό μας τραγουδάκι, να τα αφιερώσουμε και στον Περικλή και στον Beach Stop με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν, πάμε, θέλω να σε δω, θέλω να σε ακούσω, θέλω να μου πεις αν περνάς όμορφα εκεί στο Beach Stop με τον ΑΕΦΕΜ. Πάμε.

Λοιπόν, εδώ, γιατί πολύ πολύ σας αγαπώ και επειδή σας αγαπώ πολύ θέλω να σας στείλω, αν δεν έχετε πάει ήδη, και το λέω με πολύ πολύ αγάπη, έτσι, στο Baseline Tennis and Paddle Sports Club, παιδιά. Πηγαίνετε να δείτε γιατί χώρο μιλάμε στον Αδελιανό κάμπο στο Ρεθινούλι μας. Μιλάμε ότι η Κάτια Σταυρουλάκη έχει δώσει τον καλύτερό της σε αυτό, έχει φτιάξει υπέροχες, πραγματικά, έτσι, υπέροχα γήπεδα για να περνάμε πολύ πολύ όμορφα. Με αναψυχτήριο, παρακαλώ, έτσι. Δηλαδή, πηγαίνετε το παιδάκι σας να αθληθεί. Εσείς μπορείτε, δεν θέλετε. Θέλετε να καθίσετε να απολαύσετε ένα παγωτάκι, να απολαύσετε τον καφέ σας. Έχουμε λοιπόν και Baseline καφέ και για σας. Για ρωτήστε λοιπόν, πώς μπορείτε να τα κάνετε όλα αυτά, πώς μπορείτε να περάσετε όμορφα σε αυτόν τον υπέροχο χώρο, πώς μπορείτε να οργανώσετε το πάρτι των παιδιών σας, αλλά και το δικό σας πάρτι, στο 2831-074-770. Θεοδωρίδου, Νατασούλα. Υπάρχω για σένα, κομματά.

Έτσι, λοιπόν, καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με χαμόγελο. 11 και 20 ώρα, ωραία. Θα βγούμε διαφημιστικά στις 11.30 σήμερα. Λοιπόν, θέλω να ακούσουμε πολλά πολλά τραγούδια. Θέλω να ενημερωθούμε, θέλω όλα να τα κάνουμε μαζί. Λοιπόν, ελάτε στην παρέα μας. Περιμένω τις δικές σας καλημέρες με χαμόγελα, έτσι. Εδώ είμαι για σας. Λοιπόν, δεν θυμάμαι να ακούσαμε Βύση σήμερα. Νομίζω δεν έχουμε ακούσει. Λοιπόν, ποιο τραγούδι τώρα από όλα της Βύση να βάλουμε? Τα ωραιότερα τραγούδια ever, έτσι, η Ανούλα μας. Λοιπόν, μισό λεπτάκι, να δούμε ποιο θέλουμε. Θέλουμε το σε περίπτωση που, θέλουμε το όλα για όλα, θέλουμε το ξανά. Θέλουμε το ξανά μανά, θέλουμε το αστείο, θέλουμε την έμπνευση, θέλουμε το σαντρέ. Ένα σαντρέ νομίζω τώρα, τι λέτε? Να θυμηθούμε για όλες τις ξανθούλες με πολύ πολύ αγάπη. Λοιπόν... εδώ είμαστε. 697-163-657 με πάρα πολύ καλή διάθεση. Με πάρα πολύ καλή διάθεση. Πειρακτική.

Έτσι, λοιπόν. Καλημέρα στις ξανθούλες μου. Όλες οι ξανθούλες εδώ. Αλφα FM 104,7. Όμορφη απόφαση να μας κάνετε παρέα και σήμερα. Να είμαστε καλά, να έχουμε την υγειά μας και να περνάμε όμορφα. Λοιπόν, εδώ στον Αλφα μας. Σας υπενθυμίζω Δευτέρα με Παρασκευή 10 με 12. Έτσι, εδώ στον Αλφα. Προσπαθούμε πραγματικά το καλύτερο. Αυτό που θέλω να ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και να πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο είναι γιατί συνεχίζετε να ακούτε Αλφα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, και λίγο να αργήσουμε, εδώ είσαστε. Περιμένετε να ακούσετε την εκπομπή και όλες τις εκπομπές του Αλφα μας. Σας κάνουμε παρέα. Αυτό είναι πολύ ωραίο. Όμορφη απόφαση στη ζωή μας. Ελάτε, Δήμος Αναστασιάδης, απόφασή σου.

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Βάρδα Καλέργη 42. Τηλέφωνο 697-861-2320.
2: Πώς πάει?
3: Με άφησε.
2: Τι, γιατί, τι συνέβη?
3: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
2: Και τώρα?
3: Τώρα θα καλέσω την οδική.
4: Η λύση.
5: Κουτεντάκης.
4: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
5: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
5: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
6: AutoFit.
4: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
5: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
7: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
8: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
0: Αλφα στους 104,7.
9: Για να εξασφαλίσετε τα άμεσα και επιθυμητά αποτελέσματα της σωστής προβολής σας, επιλέξτε ΑΛΦΑ FM 104,7. Προβληθείτε στο αγαπημένο σας ραδιόφωνο με τις πιο συμφέρουσες και οικονομικές λύσεις. Επικοινωνήστε με το διαφημιστικό μας τμήμα στο 28310-54094. ΑΛΦΑ FM 104,7. Εδώ χτυπάει η καρδιά του Ρεθύμνου.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
11: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
11: Το συντομότερο.
10: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
11: Μια χαρά.
10: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
11: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο τη φοράω τη κυρία.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΕΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
14: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο

0: 2810.
1: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
2: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
1: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
2: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
1: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
2: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
1: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
2: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
3: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310 20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
4: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.

Λοιπόν, εδώ ζωντανά Αλφα FM 104,7 ξεκινήσαμε με το σ' αγαπώ. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο σ' αγαπώ μέσα από την καρδιά μου. Καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας. Να έχουμε μια όμορφη Πέμπτη, να έχουμε ένα όμορφο Πέμπτο Σαββατοκύριακο και να περάσουμε πολύ πολύ όμορφα. Να ξέρετε ότι τις μέρες μας εμείς τις φτιάχνουμε και εμείς τις χαλάμε. Έτσι δεν είναι? Πάμε λοιπόν. Πάμε σε Πάνω και Άμμο. Να τραγουδώ πως αγαπάω. Τι χαμούλης και γίνει με αυτό το τραγούδι. Ωραίο κομμάτι, πάμε.

Πάμε λοιπόν, πάμε στις εκδηλώσεις στην πόλη μας σήμερα. Πάμε να δούμε πού μπορούμε να περπατήσουμε στην πόλη μας, τι μπορούμε να κάνουμε. Έχω, βλέπω εδώ τα μαθήματα φωτογραφίας Ρεθύμνου, παρουσιάζουν την έκθεση φωτογραφίας Ρούτι, συνεχίζεται εντός του δημοτικού κήπου, με είσοδο ελεύθερη πάντοτε. Βλέπω εδώ έχουμε έκθεση σύγχρονης τέχνης Μίκης Θοδωράκης, ο άνθρωπος, ο μουσικός, ο πολιτικός, ο επαναστάτης, από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι στην Κοβατζηδάκη 18. Στην Art Gallery Μορφές είναι αυτό. Έχουμε επίσης τα εύθραστα ίχνη των συμβόλαιων, έκθεση με έργα του Νίκου Αλεξίου στο Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης, Μεσολογγίου 32-10 το πρωί με 3 το μεσημέρι. Έχουμε και πανηγυρική συνεδρίαση Λεσχών Φιλαναγνωσίας Ρεθύμνου. Έτσι, θέμα το βιβλίο της Ρέας Γαλανάκη, Ελένη ή ο κανένας λέει εδώ. Λοιπόν, σήμερα είναι αυτό στις 7 η ώρα το απόγευμα. Πανηγυρική διαλεσχική εκδήλωση της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης Ρεθύμνου στην Πύρη 6 με είσοδος ελεύθερη. Ξαναλέω, 7 η ώρα το απόγευμα. Έχουμε καλοκαιρινό πρόγραμμα κάθε Πέμπτη, μουσική βραδιά με τους Βασίλη Ακτουδιανάκη και Θέμη Ξεζονάκη. Λοιπόν, μουσική βραδιά σε γνωστό μαγαζί στην πόλη μας, στην Ελευθερίου Βενιζέλου 35, 9 το βραδάκι. Αυτά βλέπω για σήμερα εδώ στην πόλη μας. Οκ, τραγούδι καινούριο με Σταμάτη Γονίδη. Ναι, να τα ακούσουμε παρέα. Λοιπόν, γιατί να μην τα ακούσουμε. Ελάτε να ακούμε και καινούργια τραγούδια και παλιά τραγούδια εδώ στον Άλφα μας. Και βέβαια αγαπάμε και Σταμάτη Γονίδη πολύ.

Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Πάμε στους δικούς σου, μας λέει ο Σταμάτης Γονίδης, ολοκένουργιος. Λοιπόν, εντάξει, τώρα τα καλοκαιρινά θα σας αγαπώ. Το καλοκαίρι είμαστε πιο πολύ, δενόμαστε πιο πολύ, προχωράμε τις σχέσεις μας. Έτσι είναι οι σχέσεις των ανθρώπων. Λοιπόν, δίπλα στη θάλασσα, δίπλα στο αεράκι, ε. Και μιας που μίλησα για θάλασσα και αεράκι, Έλενα Παναγιωτίδου. Θάλασσα και αεράκι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε ζωντανά, ΑΛΦΑ FM 104,7. Δεν είμαστε στη θάλασσα, δεν είμαστε στο αεράκι, αλλά είμαστε στο στούντιο του ΑΛΦΑ FM 104,7. Και θέλω να σας πω ότι εδώ πέρα μυρίζει πολύ πολύ όμορφα, γιατί οι γκουρού του αρωματισμού πραγματικά μας βάζουν πολύ όμορφα αρωματάκια για το χώρο μας. Αν θέλετε λοιπόν και εσείς να ενημερωθείτε για το δικό σας χώρο, για το δικό σας αρωματάκι, να σας πω ότι η αλλαγή ανταλλακτικών γίνεται ανά 2 μήνες. Υπάρχουν επιλογές αρωμάτων από 4 κατηγορίες, από το ρεαλιστικό, από το Memories, από το Refreshing, από το Passion, με επαγγελματικό αρωματισμό πάντα. Μιλάμε, ό,τι πρόβλημα και να έχετε, επικοινωνείτε αμέσως με τους γκουρού. Μιλάμε για επαγγελματική απολύμανση καθαρισμό WC, και για αυτή μπορείτε να ρωτήσετε. Και βέβαια για επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων, που είναι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά. Έχουμε γεμίσει έντομα, έτσι. Λοιπόν, οπότε μιλάμε για επαγγελματική καταπολέμηση εντόμων. Ρωτάμε τώρα, επικοινωνούμε στο 28310 26442, 28310 42333.
1: Ο Γιάννης ο Κατσίγιαννης και τα μανταλάκια του.

0: Αχ, αυτά τα μανταλάκια, τα άτιμα. Λοιπόν, εγώ σταμάτησα στο σπίτι να βάζω μανταλάκια, να ξέρετε πια. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα εδώ ζωντανά. ΑΦΜ 104,7, η ολέθρια σχέση που έχουμε. Έτσι, πραγματικά περνάμε πολύ, πολύ όμορφα, παιδιά. Άλλαξε η ψυχολογία μου, άλλαξε η ψυχολογία μου που μπήκα ξανά εδώ στο στούντιο του ΑΦΜ. Αλήθεια σας το λέω. Θα μου πείτε, τι γυναίκα είσαι εσύ, βρε Χρύσα, δεν θέλεις κάτι άλλο να κάνεις? Θέλεις να είναι και σε εδώ να επικοινωνείς μαζί μας? Ναι, η επικοινωνία η σωστή είναι, η επικοινωνία που χτίζεις τόσα χρόνια, η επικοινωνία έτσι που θέλεις να πεις μια καλημέρα με χαμόγελα, αυτό είναι. Λοιπόν, σε όλους σας λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα, σε όλους σας. Λοιπόν, Πέτρος Ιακωβίδης, έτσι αυτό το τραγούδι μου ήρθε τώρα.
1: Θέλω τη γυναίκα είσαι εσύ, η πιο
0: θα γυρίσω με ζώδια.

0: Τι ωραίο τραγούδι. Λοιπόν, ακούστε με, επειδή έχω και τα διαφημιστικά των 11.30 και των 12, τι θα κάνω, θα βάλω διαφημιστικά και αμέσως μετά θα γυρίσω με ζώδια. Μη μου φύγετε, μη μου πάτε πουθενά. Θα κρατήσουμε την εκπομπούλα λίγο παραπάνω σήμερα. Πάμε. Πάμε στα διαφημιστικά μας μηνύματα. Πάμε στα μαγαζιά της πόλης μας. Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
1: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
2: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ιαφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
6: Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικό σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
7: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
8: Φέτος το καλοκαίρι, τα παιδιά δεν μένουν μέσα. Βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-74770. Το καλοκαίρι παίζεται εδώ.
0: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
9: Δύναμη,
10: εμπειρία,
9: γνώση,
10: εξειδίκευση.
9: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρας, τούβλου.
9: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
10: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
9: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτηση του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
10: Τεχνοκοπές Πυρηδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
11: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! Λορεάλ, Κεραστάς. Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε 28310 30 250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310 30 250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Αλφα στους 104,7.

Τι ωραίο τραγούδι, βρε παιδιά. Τι ωραίο καλοκαιρινό τραγούδι. Λοιπόν, καλημέρα με χαμόγελα σε όλους μας εδώ. Συνεχίζουμε ζωντανά. ΑΦΜ 104,7. Περιμένω και τις δικές σας επιλογές για λίγο ακόμα. Στο 2831-054-054. Στο 697-160-3657. Στο 2831-054-094. Έχουμε Αφροδίτη από το Λέοντα σήμερα. Σε τρίγωνο με τον Κρόνο, παρακαλώ. Βοηθά να σταθεροποιηθούν σχέσεις, οικονομικά και προσωπικά σχέδια. Η μέρα ευνοεί ουσιαστικές εξελίξεις για τα ζώδια της φωτιάς και του αέρα του δεύτερου δεκαημέρου. Πάμε, ξεκινάμε, είμαστε εδώ, κρυαράκια μου γλυκά. Η σημερινή Πέμπτη, φίλε μου κρυέ, σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις πως κάτι σταθεροποιείται ουσιαστικά στη ζωή σου. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο, στο ζώδιό σου σε βοηθά να διαχειριστείς με ωριμότητα σχέσεις, υποχρεώσεις αλλά και προσωπικές επιθυμίες. Μέσα στην ημέρα θα υπάρξει μια συζήτηση ή μια εξέλιξη που θα σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη ασφάλεια. Πρόσεξε μόνο την τάση σου να θέλεις να ελέγχεις τα πάντα. Αν κινηθείς ήρεμα και μεθοδικά, θα καταφέρεις να πετύχεις πολλά περισσότερα από όσα περιμένεις. Από τα κρυαράκια πάω στα ταυράκια. Ταύρε μου, από το πρωί της Πέμπτης θα νιώσεις πως χρειάζεσαι περισσότερη ηρεμία και συναισθηματική σταθερότητα γύρω σου. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό φέρνει μια πιο όρημη και προστατευτική ενέργεια μέσα στην καθημερινότητά σου. Μια οικογενειακή υπόθεση, ένα προσωπικό θέμα μπορεί να μπει σε τάξη μέσα στην ημέρα. Θα καταλάβεις ποιοι άνθρωποι στέκονται πραγματικά δίπλα σου. Απόφυγε μόνο την εσωστρέφεια και μην κρατάς μέσα σου σκέψεις που χρειάζεται να υποθούν. Πάμε στα διδυμάκια. Η σημερινή Πέμπτη σε βοηθά να αποκτήσεις πιο ξεκάθαρη εικόνα για ανθρώπους και καταστάσεις που σε απασχολούν. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό ευνοεί συμφωνίες, επαφές και συζητήσεις που μπορούν να έχουν διάρκεια και ουσία. Μέσα στην ημέρα θα ακούσεις λόγια που θα σε κάνουν να νιώσεις σιγουριά ή θα προκύψει μια ενδιαφέρουσα πρόταση. Πρόσεξε μόνο την υπερβολική διάσπαση προσοχής. Όσο πιο συγκεκριμένα κινηθείς, τόσο πιο εύκολα θα πετύχεις τους στόχους σου, διδυμάκι μου. Πάμε στα καρκινάκια. Καρκίνε, η Πέμπτη στρέφει την προσοχή σου κυρίως σε θέματα ασφάλειας, σταθερότητας και προσωπικής αξίας. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να δεις πιο όρημα τις ανάγκες σου αλλά και να διεκδικήσεις κάτι που σου αξίζει. Μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια θετική εξέλιξη γύρω από επαγγελματικό ή οικονομικό θέμα. Πρόσεξε να μην κουραστείς υπερβολικά προσπαθώντας να καλύψεις τους πάντες. Χρειάζεται να βάλεις και τις δικές σου ανάγκες σε προτεραιότητα, καρκινάκι μου. Και πάμε στα λιονταράκια μου. Η Αφροδίτη, λέοντά μου. Όχι, μισό λεπτό. Θα πω και για την Αφροδίτη. Η σημερινή Πέμπτη, φίλε μου λέοντα, λειτουργεί ιδιαίτερα υποστηρικτικά για σένα, καθώς η Αφροδίτη από το ζώδιό σου σχηματίζει τρίγωνο με τον Κρόνο από το Κριό και σου δίνει τη δυνατότητα να πάρεις σταθερές αποφάσεις με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση. Μέσα στην ημέρα θα υπάρξουν συζητήσεις, επαφές ή εξελίξεις που θα σε κάνουν να αισθανθείς πως κερδίζεις έδαφος. Οι άλλοι σε αντιμετωπίζουν με περισσότερη σοβαρότητα και εκτίμηση. Πρόσεξε μόνο την υπερηφάνεια σου και μην απομακρύνεις ανθρώπους που θέλουν πραγματικά να σε στηρίξουν, λέοντά μου, έτσι. Λοιπόν, να πάω σε τραγούδι και αμέσως μετά να γυρίσω με τι, με τα υπόλοιπα ζώδια. Πάμε, Κωνσταντίνε Κουφέ, πάμε να τραγουδήσουμε. Ελληνικό μεράκι.

Αυτό είναι, παιδιά. Λοιπόν, Κωνσταντίνος Κουφός και Ελληνικό Μεράκι. Καλημέρα σε όλους μας. Καλημέρα με μεράκι, με θετική διάθεση. Πάμε να διαβάσουμε και τα υπόλοιπα ζώδια. Κάτι που μπορείτε να το κάνετε και μόνοι σας, αν δεν προλάβετε να ακούσετε. Αν αυτή τη στιγμή είσαστε στη δουλειά και δεν ακούσετε το ζώδιό σας, μπείτε στον οροσκόπο.gr να το συμβουλευτείτε. Δεν είναι κακό. Λοιπόν, βάλτε το στο πίσω μέρος του μυαλού σας. Λοιπόν, Παρθένε μου, η Πέμπτη σε καλεί να κινηθείς πιο διακριτικά, να παρατηρήσεις καλύτερα όσα συμβαίνουν γύρω σου πριν πάρεις αποφάσεις. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να βάλει σε τάξη εσωτερικές σκέψεις αλλά και εκκρεμότητες που σε είχαν κουράσει ψυχολογικά. Κάποιο πρόσωπο μπορεί να σου αποκαλύψει κάτι σημαντικό μέσα στη μέρα. Μην πιέσεις καταστάσεις να εξελιχθούν γρήγορα. Σήμερα χρειάζεται υπομονή και σωστή στρατηγική. Πάμε στους ζυγούς μας. Λοιπόν, ζυγέ μου, η σημερινή Πέμπτη σου δίνει τη δυνατότητα να νιώσεις πιο κοντά σε ανθρώπους που έχουν πραγματική σημασία για σένα. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό ευνοεί σχέσεις, συνεργασίες και επαφές που μπορούν να αποκτήσουν σταθερότητα και διάρκεια. Ένα πρόσωπο θα δείξει έμπραχτα τη στήριξή του ή θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σε καθησυχάσει. Πρόσεξε να μην αναλάβεις περισσότερες ευθύνες από όσες μπορείς πραγματικά να διαχειριστείς, ζυγέ μου. Και πάμε στους σκορπιούς μας. Η Πέμπτη απαιτεί ωριμότητα, συγκέντρωση και σωστή διαχείριση των υποχρεώσεων σου, όμως μπορεί να σε ανταμείψει σημαντικά. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα τη ζωή και την καθημερινότητά σου, ενώ φέρνει και θετικές εξελίξεις μέσα από δουλειά ή επαγγελματικές επαφές. Μέσα στη μέρα θα συνειδητοποιήσεις πως οι κόποι σου αρχίζουν να αναγνωρίζονται. Πρόσεξε μόνο την ένταση και μην κουβαλήσεις όλα τα βάρη μόνο σου, σκορπιέ μου, έτσι. Πάμε στα τοξοτάκια. Τοξότη μου, η σημερινή Πέμπτη σου δίνει αέρα αισιοδοξίας, αλλά και τη δυνατότητα να κάνεις πιο ουσιαστικά σχέδια για το μέλλον σου. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό σε βοηθά να οργανώσεις καλύτερα στόχους, μετακινήσεις ή σημαντικές αποφάσεις που αφορούν την προσωπική σου εξέλιξη. Μέσα στη μέρα μπορεί να προκύψει μια θετική είδηση, μια συζήτηση που θα σου ανοίξει νέους δρόμους. Πρόσεξε μόνο την τάση να υποσχεθείς περισσότερα από όσα μπορείς να τηρήσεις, τοξοτάκι μου. Και πάμε στα εγωκεράκια. Λοιπόν, εγώκερε, η Πέμπτη σε βοηθά να αποκτήσεις μεγαλύτερο έλεγχο σε υποθέσεις που μέχρι τώρα σε προβλημάτιζαν ή σε κρατούσαν σε αβεβαιότητα. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο από τον Κριό λειτουργεί σταθεροποιητικά. Σου επιτρέπει να δεις πιο καθαρά ποιοι άνθρωποι και ποιες καταστάσεις αξίζουν πραγματικά την ενέργειά σου. Μέσα στη μέρα μπορεί να υπάρξει μια ουσιαστική εξέλιξη σε οικογενειακό ή οικονομικό θέμα. Μην αφήσεις το άγχος να σε κάνει απόμακρο απέναντι σε άλλους ανθρώπους. Πάμε στους υδροχόους μας. Υδροχόε, η σημερινή Πέμπτη στρέφει την προσοχή σου κυρίως στις σχέσεις, στις συνεργασίες σου. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο τον Κριό σε βοηθά να ξεκαθαρίσεις ποιοι άνθρωποι μπορούν να σταθούν πραγματικά δίπλα σου και ποιοι όχι. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια κουβέντα, μια κίνηση που θα σε κάνει να αισθανθείς μεγαλύτερη εμπιστοσύνη απέναντι σε κάποιο πρόσωπο. Πρόσεξε μόνο να μην γίνεις απότομος όταν αισθανθείς πίεση ή κούραση, έτσι. Πάμε στα ψαράκια μας. Λοιπόν, η Πέμπτη ηχθή μου σε καλεί να οργανώσεις καλύτερα τις υποχρεώσεις και την καθημερινότητά σου, καθώς μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές κινήσεις μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την ψυχολογία σου. Η Αφροδίτη από το Λέοντα σε τρίγωνο με τον Κρόνο, από τον Κριό, σε βοηθά να βάλεις πιο σταθερές βάσεις σε θέματα δουλειάς, οικονομικών αλλά και προσωπικής φροντίδας. Μέσα στη μέρα θα υπάρξει μια εξέλιξη που θα σου δείξει πως η συνέπεια ανταμείβεται. Πρόσεξε μόνο να μην εξαντλήσεις τον εαυτό σου προσπαθώντας να τα προλάβεις όλα, ψαράκι μου. Λοιπόν, και αν δεν το πιστεύετε ή αν το πιστεύετε, όλα τα ζώδια τα προλάβαμε. Θα μου πείτε, Βερχάρισα, βγήκαμε εκτός χρόνου. Ναι, αλλά ξεκινήσαμε και αργά. Πέτρος Ιακωβίδης, πάμε.

Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου. Θέλω να σας πω ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ, που παραμένετε συντονισμένοι στον Α και τα αποδεικνύετε καθημερινά. Να είστε καλά. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας, εννοείται, για αύριο. Να ευχαριστήσω και το Baseline Tennis and Paddle Sports Club στον Αδελιανό Κάμπο. Να σας υπενθυμίσω ότι μας περιμένει καθημερινά το δικό μας ραντεβού, λοιπόν, στο Baseline, στη δική μας την άθληση, με τρία γήπεδα τένις, δύο γήπεδα πάντελ, ένα γήπεδο 5x5 παρακαλώ, και το Baseline Cafe. 2831074770, λοιπόν, τηλεφωνήστε τώρα. Ενώ ευχαριστώ πάρα πολύ και το Αγκουρού Άρωμας Νικηφόρου Φωκάκη στην Παλιά Πόλη. 2831026442, 2831042334. Σας υπενθυμίζω τα τηλεφωνάκια. Και βέβαια ευχαριστώ πάρα πολύ τον Νικόλαο το Χαρκιανάκη και όλη του την εταιρεία. Παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, σας υπενθυμίζω ότι προσφέρει για τον καταναλωτή του Ραθύμνου νεαρό μοσχάρι Νοπό 9,5 ευρώ μόνο το κιλό. Μπριζόλες μοσχαρίσκες, κυμά μοσχαρίσιο Νοπό, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Παράδοση είναι πάντοτε στο χώρο σας, στο χώρο που εσείς επιθυμείτε. Εσείς το μόνο που κάνετε, επικοινωνείτε στο 698-579-3601. Ξαναλέω, 698-579-3601. Σας εύχομαι μια όμορφη Πέμπτη. Θέλω να περάσετε όσο πιο όμορφα γίνεται. Απολαύστε τη μέρα σας, απολαύστε τη βόλτα σας στην πόλη μας, και αν δουλεύετε, απολαύστε και τη δουλειά σας. Το θέμα είναι να αγαπάμε ό,τι κάνουμε στη ζωή μας, όλα για όλα. Λοιπόν, αύριο στις 10 με καλό, να προσέχετε τους εαυτούς σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Γεια σας από μένα.

0: 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές

0: Από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης, Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
1: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
2: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθινο στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 36107.
1: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
2: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 31 0 51 510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.

0: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
1: Αν χαλάσει όμως...
0: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας, με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος, στη Ζυμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στον ομό Ρεθύμνου, δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων, 28 31 020 590.
7: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
8: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
7: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
8: Σερβίζω Catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
7: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
9: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκίνητου σας. Στον Κόμβα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
10: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
11: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
10: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
11: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
10: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
11: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
10: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
11: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
1: Τι νέα, πώς πάει?
12: Με άφησε.
1: Τι? Γιατί, τι συνέβη?
12: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
1: Και τώρα?
12: Τώρα θα καλέσω την οδική.
13: Η λύση.
14: Κουτεντάκης.
13: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
14: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
14: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
15: AutoFit.
13: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
14: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
16: Αλφα στους 104,7.
3: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
17: Άκου δυνατά,
18: άκου μοναδικά.
3: Αλφα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

περνάς μπροστά μου. Η πιο ωραία συντροφιά στη μοναξιά μου. Πες μου ποια είσαι και που πας να βρω πορεία.

104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους

0: Κυριακό κινηστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
2: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
2: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
2: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
2: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
3: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις
5: Vitara!
4: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28310-20004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
9: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
8: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
9: Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
8: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
9: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
8: Αλήθεια!
9: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, L'Oréal, Kérastase.
8: Περίμενε. Γεια, πες μου ένα τηλέφωνο.
9: Για την κόρη σου.
8: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
9: Γράφε 28-31-030-250.
8: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
9: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
8: Μακάρι. Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά?
9: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
8: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια.
9: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
10: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
11: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-570-70 ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
12: Αλφα στους 104,7.
13: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
14: Το θέμα μας που σχολιάσαμε και τρέχει είναι η μουσική στα λεωφορεία και στο μετρό.
15: Η καλύτερη ποια ήταν?
14: Η καλύτερη ήταν η τέκνο. Η τσακωμή θα είναι κανονικά, αλλά θα είναι με μουσική τέκνο.
16: Κυρία μου, πρώτα κατέ!

0: ξεκινήσουμε με τα ανεβαίνετε. Οι γριούλες με τα σκόρδα. Τα πιέτο. Τα πιέτο. Όπου θα τους δίνουν φωσφοριζεύρα και ολάκια για να ξέρουν πότε θα βγουν. Παντικό στο λεωφορείο αυτό.
1: Τρελά πριόνια.
0: Ο οδηγός θα κάνει τους κανονικούς διαλόγους. Θα κοιτάει στο τζαμάκι κάτω από το γυαλί και θα λέει: Το ξέρετε ότι μπορώ να καλέσω την αστυνομία. Έχω αυτό το δικαίωμα. Κάτσε κάτω. Εσένα μιλάω. Κολώνω εγώ.
2: Έχεις πραγματικά περιγράψει ακριβώς τις φράσεις που λένε μέσα στα λεωφορεία, φίλε. Είσαι ένα φανταστικός.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
4: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
3: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
4: Ψυχολογία,
3: παιδαγωγικά,
4: τουρισμός,
3: προπονητική,
4: αισθητική,
3: διοίκηση,
4: μαγειρική,
3: πλήρωμα ασθενοφόρου
4: και πολλά ακόμα.
3: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
4: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
3: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
4: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
3: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
4: 28310-24111.
3: Και www.mbs.com.gr.
4: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
3: και εσύ αυτό που αγαπάς.
5: Τι νέα, πώς πάει?
6: Με άφησε.
5: Τι, γιατί, τι συνέβη?
6: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
5: Και τώρα?
6: Τώρα θα καλέσω την οδική.
7: Η λύση.
8: Κουτεντάκης.
7: Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
8: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
8: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
9: AutoFit.
7: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
8: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
10: Ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
11: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
10: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγκαίνια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
11: Δεκαλικά Χνάρης.
10: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
11: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν καύση τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
10: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
11: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χονδρική λιανική.
10: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
12: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών. Παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
14: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς?
3: Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και εξαφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μία εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία. Αλφα στους 104,7. Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Αλφα στους 104,7.
9: Άκου δυνατά.
3: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
14: Ο δικό σου DJ στο δικό σου σταθμό.
15: Non-stop. Mix.
14: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
15: Non-stop.
14: Mix με όλα τα hits στη σειρά.
15: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
14: Θέμης Κωνσταντίνου.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για

0: συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
2: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
3: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές. Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12. Με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
4: Αγάπη μου, ωραίο πράγμα ο καλός ύπνος,
5: μη μ' αρχίζεις πάλι με καινούριο στρώμα κτλ.
6: Να στείλουμε επιτέλους το κρεβάτι στο παιδί να κοιμάται σαν τον άνθρωπο. Πάρε τον Αντώνη το Μακρυμανολάκι.
7: Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.
7: Αξιοπιστία, ταχύτητα και συνέπεια στις μεταφορές. Ρέθυμνος στα Τρία Μοναστήρια, τηλέφωνο 3607.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης. Και να κοιμάστε ήσυχοι.
7: Ρωτήστε μας και για τη μετακόμισή σας.
8: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
9: Μήπως ο υπολογιστής σας είναι πιο αργός από ποτέ? Μήπως κολλάει? Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας. Μεγάλες προσφορές σε εγκαταστάσεις καμερών ασφαλείας και ειδικές τιμές στο σέρβις για φοιτητές. Computer Repair and Service, Τάσος Δελισάβας, Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-861-2320.
10: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα Ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310-51510. Αντιστάθμιση

0: Καρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: Αλφα στους 104,7.
2: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
3: Υψηλή γαστρονομία, φαγητό στα 50 μέτρα με θέα την Ακρόπολη.
4: Πού είναι, πού κρέμεσαι, ρε παιδί μου, δεν έχω καταλάβει.
3: Δεν ξέρω, ρε φίλε, δεν λέει.
4: Τι είναι, Ρενάνσης, που το ξέρεις.
3: Είναι σε γερανό.
4: Α, σε ανεβάζει πάνω με το σταυρό.
3: Και έχει θέσει.
4: Είναι τρελή, μου φαίνεται, που θα ανέβω πάνω στο γερανό στα 50 μέτρα πάνω φάω.
3: Ξαρτάται, ρε φίλε, ξαρτάται. Κάθονται όλοι γύρω-γύρω. Λέει.
4: Υπάρχει ένα πράγμα το οποίο λέγεται ταλάντωση. Δηλαδή φυσάει ένα μπουφοράκι και εγώ στα 50 μέτρα το νιώθω.
3: Εντάξει, θα το έχουν. Εντάξει, ρε φίλε. Είναι το πιο ασφαλές εστιατόριο που υπάρχει.
5: 120 ευρώ το άτομο.
3: 120 ευρώ το άτομο.
4: Α, το ακούγεται πολύ ασφαλές.
3: Ακούγεται πολύ ασφαλές.
4: 120 ευρώ το άτομο, εγώ ξέρεις τι θέλω.
3: Τι?
4: Μετά το φαγητό να με πάρουν και κανείς να με βαρέσουν στην πλάτη, να ρεθώ. Με τόσα λεφτά.
3: Επίσης, κάτι που δεν σκέφτηκες, εσύ ειδικά. Ναι. Τουαλέτα, πού κάνεις εκεί.
4: Φίλε, πάνω από τα 50 μέτρα. Αν είναι τίποτα χαλασμένο, χτύπα ξύλο.
3: Χαλασμένο δεν είναι,
4: είναι
3: τίποτα.
4: Είναι το γνωστό χέρι ψηλά και γνάτε. Πάντως ποτέ δεν έχει παραπονηθεί κανένας φίλε ότι το, κάτι τον πείραξε με το φαγητό. Δεν είναι, το η ψοφοβία τους πείραξε.
5: Μπορούμε να βγάλουμε πρωινό από εκεί.
3: Καταπληκτικό.
4: Όλα μπορούμε να τα βγάλουμε από εκεί.
1: Αλφα FM 104,7.
2: 104,7.
1: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται. Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον ερεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
4: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.

0: το Vision. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
1: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
0: Φυσικά. Για πότε?
1: Το συντομότερο.
0: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
1: Μια χαρά.
0: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
1: Όχι και πινακίδα στην εισπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
0: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
2: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν, η καθημερινότητα τρέχει και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
4: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
3: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
6: Δύναμη,
7: εμπειρία,
6: γνώση,
7: εξειδίκευση.
6: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
6: Κατεδαφίσεις κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
7: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
6: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 2831050383 και 6974-901-553.
7: Τεχνοκοπές Σπυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
8: Αλφα στους 104,7.
9: Δεν γνωρίζουμε γλώσσα, γνωρίζουμε καλή μουσική.
10: Άκου δυνατά.
11: Άκου μοναδικά.
9: Αλφα.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Καλοκαίρι 2026.
13: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
12: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία. Την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
14: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα.
12: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
14: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
12: Γιώργος Σαμπάνης. Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
14: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
15: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
16: Έμαθες ποιος έφυγε?
17: Ποιος έφυγε, δεν το
16: έφυγε,
17: δεν
16: η Ελένη Χατζίδου.
17: Όχι.
16: Ναι, ρε,
17: όχι. Μαύρη το... Δευτέρα ξημέρωσε για την ελληνική σοβής. Της κρέμασε τις ποέντες. Μπάπου να σε πάρει και να σε σηκώ.
16: Έλα παιδιά, σταματήστε, λέτε και την κλέμε την κοπέλα.
17: Βουτιά στο χρηματιστήριο. Τι θα κάνουμε εγώ τώρα, τις Κυριακές μου. Λοιπόν. Να ξεκινήσω το πλέξιμο. Ένας... Πάρ' τις πίτσες πίσω, πιτσαδόρε. Στο διάολο να πάνε όλα ψυκριτές.
18: Χειρότερη να είναι η κάθε σου ημέρα.
19: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe στην

0: Διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
1: Ψυχολογία.
0: Παιδαγωγικά.
1: Τουρισμός.
0: Προπονητική.
1: Αισθητική.
0: Διοίκηση.
1: Μαγειρική.
0: Πλήρωμα ασθενοφόρου.
1: Και πολλά ακόμα.
0: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
1: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
0: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
1: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
0: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
1: 28310-24111.
0: Και www.mbs.com.gr.
1: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
0: και εσύ αυτό που αγαπάς.
2: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
3: Χρειάζεστε ένα τρακτέρ για όλες τις δουλειές? Θέλετε να αυξήσετε την παραγωγικότητά σας? Δημήτρης Προβιάς, John Deere. Η νέα συνεργασία για να κάνετε τα πάντα καλύτερα. Η δική σας εργασία είναι η δική μας ειδικότητα. Ανακαλύψτε την αίσθηση σιγουριάς κοντά μας.
4: Προβιάς Δημήτρης. Λόγω τιμής. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28 310 570 70. Ή στην ιστοσελίδα μας www.bestprovias.gr.
5: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες?
6: Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν?
5: Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
6: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
5: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon.
6: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
5: Αλήθεια!
6: Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγες μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, Λορεάλ και Ραστάζ.
5: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
6: Για την κόρη σου.
5: Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω.
6: Γράφε. 28 31 030 250.
5: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
6: Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
5: Μακά. Το τηλέφωνο είπαμε 28 310 30 250, σωστά?
6: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
5: Ωραία, My Way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28 310 30 250 για το ραντεβού. Τέλεια.
6: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
7: Αλφα στους 104,7.
8: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
9: Non-stop mix.
8: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου.
9: Non-stop
8: mix με όλα τα hits στη σειρά.
9: Με

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 4.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
4: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
3: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
4: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
3: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
5: Ηλεκτροκίνηση της Λεδάκης. Ηλεκτρικοί πίνακες. Αυτοματισμοί. PLC. Ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων. Μοτέρ. Αντλίες. Ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πληστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
6: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
7: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28 31 020 590.
8: Τι νέα, πώς πάει?
9: Με άφησε.
8: Τι, γιατί, τι συνέβη?
9: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
8: Και τώρα?
9: Τώρα θα καλέσω την οδική.
10: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
11: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
11: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
12: AutoFit.
10: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
11: Τηλέφωνα 28 310 3932 και 694 2669 357.
13: Αγάπη μου, πάμε να δούμε για καινούριο πλυντήριο.
14: Όχι τώρα, παίζει το έργο μου. Οχ, τι έγινε? Που, δεν το πιστεύω, κάει και τηλεόραση.
13: Μην αγχώνεσαι, πάμε στο Χνάρι να πάρουμε καινούρια. Να κοιτάξουμε και για το πλυντήριο.
14: Άντε πάλι, το δικό σου πέρασε.
13: Θα μου πάρεις και κουζίνα.
15: Εισαγωγική Χνάρις. Τώρα διαθέτουμε και όλες τις ηλεκτρικές οικιακές συσκευές και ηλεκτρικές μικροσυσκευές στις καλύτερες τιμές.
16: Και ακόμα, ηλεκτρολογικό υλικό για κάθε σπίτι, κατάστημα και επιχείρηση.
15: Και όπως πάντα, μεγάλη ποικιλία σε είδη υγιεινής, χρώματα, σιδηρικά, εργαλεία και όχι μόνο.
17: Προσφορά. Πλυντήριο 9 κιλών Μόρις 399.
12: και τηλεόραση 43 ιντσών μόνο 329.
15: Εισαγωγική Κώστας Χνάρης στο πέραμα.
16: Τηλέφωνα 28340-22431 και 6986-380-160.
15: Τα πάντα για τον επαγγελματία και την οικοκυρά. Δεχόμαστε και κάρτα αγρότη.
17: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
18: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
19: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
20: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69-37-246-890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7. Σφαίρα 102,2. Για το ρέθινο, συντονίσου. Αλφα FM 104,7.

0: Radio.
1: Δεν θέλω ρε παιδί μου να με θάψουνε. Θέλω ρε παιδί μου να σκορπίσουνε τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λες, το έχω φωνήσει. Τι λες, ρε Νίκο, μου λέει.
2: Εσύ δεν
1: λέω...
2: θέλει να σκορπιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
2: σκορπίσει. Εκεί στο πορεί.
1: Ναι, στο πορεί.
2: Να κάνουμε μπάνιο εμείς το καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ και ο Νικόλα.
1: Α, λες, μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Είσαι με τα καλά σου.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
2: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28310-23353.
3: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό

0: Λόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
1: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
2: Το ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Ίδιο άγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
3: Αλφα στους 104,7.
4: Σφαίρα 102,2. Αμέσως τώρα. Στο Ρέθινο.
5: Τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία. Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία. Συγγνώμη για τη συγκίνηση. Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας,
6: Ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
7: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος κι αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.

0: Allwyn.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία. Και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρη. Τα τεντόπανα κάλμπαρη είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρη. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρη.
3: Καλοκαίρι στην Αθήνα και το μόνο που θες είναι να κάνεις μια βουτιά. Μια βουτιά στα Wagamama και σε πιάτα που σε ταξιδεύουν. Πιάσε chopsticks και πιρούνι. Απόλαυσε αυθεντικά sushi rolls, δροσερές σαλάτες και ακαταμάχητα noodles παρέα με αναζωογονητικά cocktails. Οι πιο φρέσκες ασιατικές γεύσεις του καλοκαιριού μόνο στα Wagamama. Στο κέντρο της Αθήνας στην Αιώλου, στην Κηφισιά και στο Golden Hall. Wagamama. Γεύσεις που γεμίζουν την ψυχή σου.
4: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αφρόλουτρο Έουμπος, για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες, προσφέρει ήπιο αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά, ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος, γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
5: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
6: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα

0: Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρες και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
1: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, υγρασία, ρύπανση, καύσωνας. Ευτυχώς υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
2: Κατεβάσε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε, έρχεται και η Αναστασία. Παιδιά, σας θυμίζω, 7 Ιουλίου το Ντυρί σας παρουσιάζει ένα διαφορετικό μέλλον στο Ντυρί Program Sphere. Έλα λοιπόν και ανακάλυψε ποιο αντικείμενο σπουδών σου ταιριάζει. Τι δυνατότητες σου προσφέρει αν σπουδάζεις στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο. Τι υποτροφία σου αναλογεί. Τις επιλογές σου σε μεταπτυχιακές σπουδές στο Ντυρί. Την εμπειρία του μαθήματος μπαίνοντας σε τάξη της προτίμησής σου. Ακόμα θα μάθεις και για την επόμενη μέρα του Ντυρί που ανήκει στο Αμερικανικό Κολέγιο Ελλάδος, ένα οργανισμό με εκπαιδευτική ιστορία 150 ετών. Θες να μάθεις περισσότερα? Δήλωσε συμμετοχή στο www.acg.edu. Έρχεται Αναστασία, σπάστε τα.

0: Λόγω έλλειψης budget ακολουθεί προσωπικό πρόμο της εκπομπής μας.
1: Σε 10 λεπτά ξεκινάει το απογευματινό σφαίρα 102,2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Μην φύγετε, σας περιμένουμε.
0: Ελάτε!

0: All Time Classic Κώστας Μπίγαλης εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπως από το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος. Είμαι παρέα με την Νόβα που μας φέρνει κάτι πολύ μεγάλο που θα αλλάξει όλα τα δεδομένα. Μία καινούργια πρόταση που θα κάνει την καθημερινότητά μας ακόμα πιο εύκολη, ακόμα πιο απλή. Έρχεται το Nova More. Δεν θα σας πω περισσότερα τώρα. Μόλις το ανακαλύψετε, σίγουρα δεν θα το αφήνετε με τίποτα. Δεν φεύγει κανείς από γευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης, σε λίγο κοντά μας. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απειρά.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
3: Ξέρω εγώ.
4: Πεινασμένος.
2: Όχι. Τι? Σαρκίρα.
5: Σαρκίρα.
1: We'll be back. Πρωινό σφαίρα 6-10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
8: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Θα βιδατώσω την επιδερμίδα μου. Είναι κατάλληλο για το ευαίσθητο δέρμα μου. Είναι φιλικό προς το περιβάλλον. Αθρόλουτρο Έουμπος. Για να είμαστε καθαροί και από έγνοιες. Προσφέρει ήπιο, αλλά αποτελεσματικό καθαρισμό, ενυδάτωση και προστασία της φυσικής ισορροπίας του δέρματος. Χωρίς αλκαλικό σαπούνι και μικροπλαστικά. Ιδανικό για όλη την οικογένεια. 90 χρόνια εμπειρίας με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών. Έουμπος. Γιατί η ηρεμία ξεκινάει από την καθαριότητα.
11: Plus, plus, plus.
12: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
13: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
12: Δηλαδή.
7: Ακούτε Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
14: Η ώρα είναι 5.
15: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
16: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
17: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να προγραμματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
16: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων, αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
17: Δεκαλικά Χνάρης.
16: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
17: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
16: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μιλοποτάμου.
17: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση χοντρική λιανική.
16: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
18: VDM Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η νούμερο 1 κατασκευαστική που καλύπτει όλες τις απαιτήσεις σας. Οικοδομική γερανή, μπετά, παντός τύπου, πιστοποίηση ISO. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Σφακάκι, Πέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 698-8722-338 και 698-725-2113. VDM, Στρατιδάκης Κατασκευαστική. Η ανάγκη σας, προτεραιότητά μας.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310-74770 για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28311-00496. Κινητό 694-4862-104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
5: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
5: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
5: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
5: προπονητική,
9: αισθητική,
5: διοίκηση,
9: μαγειρική,
5: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
5: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
5: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
5: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28310-24111.
5: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
5: και εσύ αυτό που αγαπάς.
13: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
19: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
13: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
19: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένω εδώ.
13: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
19: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ. Γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
13: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
19: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
20: Στο Ρέθυμνο, τα μεσφαίρα. Απαιτήστηκα.

Σας έλεγα εχθές πόσο μ' αρέσει η ημερομηνία 25 Ιουνίου και 25 Ιουλίου. Είναι μία από τις δύο μέρες που αγαπώ πάρα πολύ μέσα στο καλοκαίρι. Το λες και γεμίζει το στόμα σου, ρε παιδί μου. Είμαστε σχεδόν στην καρδιά του καλοκαιριού. Εγώ το λέω από τώρα. Από τώρα και μέχρι τέλος του Ιούλη. Η αλήθεια είναι ότι αισθανόμαστε το καλοκαίρι πολύ καλύτερα. Γεια σας, γεια σας! Δεν βλέπω τίποτα σήμερα. Ξέχασα να βάλω φακούς, έχω φέρει 5.000 γυαλιά, δεν βλέπω με τα γυαλιά, μαντάρα, Γιάννη, άστα. Καλό απόγευμα σε όλους και πολλά γλυκά φιλιά όπου και να βρίσκεστε. Είναι απόγευμα 5η 25 του Ιούνιου. Είμαι η Ελίνα Παπίλα, θα είμαι εδώ μέχρι τις 8 και εύχομαι να περάσουμε ωραία. Ωραίο καιρό, με πάρα πολύ κίνηση στους δρόμους. Εύχομαι να, την έχετε παλέψει σήμερα. Από το πρωί ακούω στα ραδιόφωνα. Κάποια στιγμή το πρωί, τι ώρα ήταν, 8.30-9. Ουρά 15 χιλιόμετρο, λέει στο Κηφισό. Μιλάμε τώρα. Από την Νέα Φιλαδέλφεια μέχρι την Παραλιακή, λέει, εξαιτίας ενός ακινητοποιημένου οχήματος. Και λέω, Παναγία μου, τι έγινε για ένα αυτοκίνητο. Βέβαια, μετά είχαν τροχιά, υπήρχαν τροχιά σε όλο τον Κηφισό. Οπότε καταλαβαίνετε ότι τα πράγματα ήταν πάρα πολύ δύσκολα και τώρα ακόμη δύσκολα είναι, βέβαια. Και για αυτό το λόγο, μάλλον και για αυτό το λόγο είμαι εγώ εδώ, για να περάσουμε ωραία, να σας κάνω να χαλαρώσετε, να ξεχαστείτε κάπως, να ακούσετε τραγούδια που σας αρέσουν πάρα πολύ. Οπότε σας περιμένω στο Viber 693-610-1022 τα μηνύματά σας. Ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Σας έχω πει ότι έρχεται αέρας λίγο έντονος από την Παρασκευή και έπειτα. Σήμερα που είναι Πέμπτη δεν έχει τόσο. Αύριο όμως θα έχουμε 5 και 6 μποφόρ βοριάδες με 33 βαθμούς Κελσίου. Το Σάββατο 6 μποφόρ, παραπάνω δηλαδή από την Παρασκευή, πιο πολύ, με 32 βαθμούς. Και την Κυριακή 5-6 μποφόρ με 31. Από Δευτέρα συνεχίζεται ο αέρας και αρχίζει και σταματά από την Τρίτη, όπου η τελευταία μέρα του Ιούνιου μας βρίσκει με 38 βαθμούς Κελσίου. Χρόνια πολλά σε σένα που σήμερα γιορτάζεις. Είσαι ο Έρος, ο Λογκίνος και η Φεβρονία. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που κάτι άλλο μπορεί να γιορτάζει σήμερα. Παγκόσμια μέρα των Στρούμφ. Συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που σήμερα μετά τη μία το μεσημέρι έλαβαν το SMS που τόσο πολύ περίμεναν για τα αποτελέσματα των γραπτών εξετάσεων, πανελλαδικών εξετάσεων του 2026. Να είσαστε καλά. Ό,τι και αν έχετε λάβει, ένα πράγμα θα θυμάστε. Στο τέλος όλα θα πάνε καλά και όλα θα βρουν το δρόμο τους. Πάμε να ξεκινήσουμε, Γιάννη. Με τι να ξεκινήσουμε? Θέλω ένα ανεβαστικό. Θέλω κάτι που να μας ξεσηκώνει. Θέλω Πανσέλινο, Μέντε Φουέρτε και Δέσποινα Βανδύ. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω τώρα να το απολαύσουμε δυνατά στον Σφαίρα 102.2. 2-11-700-79-31, 693-610-1022 στο Viber και βεβαίως σφαίρα.gr σε iOS και Android. Το application το κατεβάσετε και να μας ακούτε όσοι είσαστε λίγο πιο μακριά από εμάς.

0: σε μουέ.
1: Πάνω σκιάμος και ξέρεις πολλούς στον Σφαίρα 102.2. Έχω πάρα πολλά πράγματα για εσάς σήμερα. Καταρχάς, Ακύλα, να γνωρίσετε τον Ακύλα από κοντά. Έχουμε πάρα πολύ ωραίο διαγωνισμό, ο οποίος θα έρθει σε λίγο, όχι ακόμη, για την Τρίτη αυτή, 30 του μηνός, στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, όπου ο Ακύλα σας περιμένει backstage. 10 υπερτυχεροί από τον Σφαίρα 102.2 θα έχουν τη δυνατότητα να γνωρίσουν τον Ακύλα από κοντά. Ο Ακύλα θα είναι εδώ αύριο μαζί μας, στο απογευματινό γύρω στις 6, ζωντανά στο στούντιο, για να τα πούμε όλα λίγο πριν τη μεγάλη αυτή συναυλία στην Τεχνόπολη. Έχω ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα με το Maneskin Travel, με όλα τα εξοδοπληρωμένα για 7 ημέρες. Έχουμε παιχνίδια, Water Fun, Water Park και Pizza Fun, αλλά προς το παρόν πάμε σε άλλα νέα.
2: Σε
3: άλλα νέα.
1: Ακραίος καύσωνα στην Ευρώπη, αδιανόητες θερμοκρασίες για χώρες όπως η Γαλλία, σπάνε τα ρεκόρ, άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους, γίνεται χαμός εκεί πραγματικά. Δεν δείχνουν τα προγνωστικά ότι έρχεται προς εδώ κάτι τέτοιο. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ιούλιος αναμένεται πάρα πολύ καυτός σε ό,τι έχει να κάνει με τη χώρα μας. Τα στατιστικά από τις βαθμολογίες των πανελλαδικών, οι εκπλήξεις ανά πεδίο αφορούν ξεκάθαρα την έκθεση. Η νεοελληνική γλώσσα ήταν το μάθημα που παρουσίασε τις υψηλότερες επιδόσεις, ενώ αρχαία ελληνικά, ιστορία και μαθηματικά δυσκόλεψαν πάρα πολύ τους μαθητές. Τέλος Ιουλίου, νομίζω, ανακοινώνονται οι βάσεις. Καλή επιτυχία σε όλα τα παιδιά. Τι άλλο να σας πω, η Kate Hanson είναι στην Ελλάδα, χωρίς ίχνος μακιγιάς. Όλα τα μέρη εδώ είναι όμορφα, δήλωσε στο αεροδρόμιο. Ποιος είναι, λογικά ο Μπάκας θα τη βρήκε, γιατί εκεί βρίσκεται. Α, όχι, στο Happy Date είναι, βλέπω εδώ στο άρθρο. Όλα τα μέρη στην Ελλάδα είναι όμορφα, συμφωνούμε μαζί της. Τώρα εκείνη δεν ξέρω πού πηγαίνει ακριβώς. Προς το παρόν Αθήνα, νομίζω, βρίσκεται. Δεν θέλω να μιλήσω λέει αυτή τη στιγμή. Γεια σας, είμαι καλά. Λοιπόν, τι άλλο. Α, και διάβασα ένα τίτλο που το έλεγα τώρα εδώ στα παιδιά. Και λέει άσχημα νέα για τον Elon Musk. Πώς λέμε ρε παιδί μου, άσχημα νέα, δεν μου βγήκε σήμερα. Πολύ κίνηση στους δρόμους. Άσχημα νέα, καθυστέρησα στο ραντεβού μου. Άσχημα νέα, έσπασα τη δίαιτα. Ο Elon Musk, αυτά τα άσχημα νέα, τι ακριβώς αφορά, ότι έχασε 240 δισεκατομμύρια δολάρια μέσα σε λίγο 24 ώρες. Ο άνθρωπος είναι ο πρώτος άνθρωπος που ξεπέρασε το συμβολικό όριο του 1,3 εκατομμυρίου δολαρίων σε προσωπική περιουσία. Έχασε όμως αρκετά χρήματα, 240 δις δολάρια, αυτά είναι τα αρκετά χρήματα, γιατί έχει να κάνει με τις εταιρείες AI. Η αναταραχή έχει ξεκινήσει από τους επενδυτές γύρω από τις υψηλές αποτιμήσεις που έχουν αποκτήσει τα τελευταία χρόνια πολλές εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, με αποτέλεσμα αρκετοί κολοσσοί να χάσουν σημαντικό μέρος της χρηματιστηριακής τους αξίας. Και έτσι λοιπόν η μετοχή της SpaceX υποχώρησε κατά 30%. Είναι μεγάλο το ποσοστό βέβαια, έτσι. Λοιπόν, και μιας και διάβασα αυτό το άρθρο, θυμήθηκα κάτι άλλο που είχαμε διαβάσει. Δεν θυμάμαι αν το είχαμε πει εδώ. Για τη γυναίκα που είπε όχι στο 1 δις δολάρια του Mark Zuckerberg. Γιατί είναι πρώην στέλεχος της OpenAI και είναι σήμερα ιδρύτρια μιας άλλης εταιρείας. Έχει τη δική της αυτοκρατορία στην τεχνητή νοημοσύνη, και επειδή έχει αυτό το μυαλό και αυτές τις ικανότητες και αυτή την θέληση και αυτό το βιογραφικό, ζητήθηκε από τον Mark Zuckerberg να είναι μαζί σε μια εταιρεία για το AI, και εκείνη είπε όχι. Της λέει 1 δις δολάρια σου δίνω, λέει δεν θέλω. Θα κάνω δική μου εταιρεία και θα βγάλω περισσότερα. Λοιπόν, αυτά σε ό,τι έχει να κάνει με τα όλα νέα, για να δω τι άλλο γίνεται. Καλά, πάρα πολλά στενάχωρα. Εγώ επιλέγω τώρα τα πιο έτσι σημαντικά. Ναι, οι πανελλαδικές ουσιαστικά. Α, διαβάζω για μια κοπέλα, για ένα κορίτσι, μια Λαρισαία, την Ιωάννα Παπακώστα, που είναι στο πρώτο θέμα, αναρτημένο το άρθρο, που είναι από τις πιο ψηλές βαθμολογίες στη χώρα, συγκέντρωσε σήμερα 19.800 μόρια. Είναι φοιτήτρια ιατρικής πλέον. Το ήξερα, λέει, περίμενα να το έχω γράψει καλά, αλλά δεν περίμενα, λέει, αυτό το βαθμό. 19,780. Δηλαδή. Ορίστε. Ναι, αν ανεβάσει τις βάσεις. Τι να σου πω τώρα, συγχαρητήρια, τις αξίζουν. Μπράβο στο κορίτσι, πρέπει να έχει κάνει μεγάλο αγώνα. Μεγάλο αγώνα. Δεν ξέρω αν σε αυτή τη φράση κρύβεται αυτό, αλλά πρέπει να έχει κάνει τα πάντα. Συστηματικό διάβασμα και πολλά έτη. Όλες αυτές οι. Αυτή μάλλον η επιτυχία σημερινή έρχεται από πολλά έτη προετοιμασίας. Δεν είναι ένας μήνας, δεν είναι δύο μήνες. Αυτό λέει. Λοιπόν, μπράβο στο κορίτσι και μπράβο σε όλα τα παιδιά. Θα συνεχίσουμε στον Σφαίρα 102.2 και θα βάλουμε κάτι σε Ελένη Γιάννη Φουρέιρα. Και θέλω το 10 με τόνο με το Σάσκε. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, 693 610 102.2 στο Viber. Γεια σου Όλγα, γεια σου Γιάννη, φιλιά στον Αριστοτέλη, φιλιά σε όλους εσάς που είσαστε και μακριά από εμένα και μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Προς το παρόν, Σάσκε και Ελένη Φουρέιρα και 10 με τόνο.

0: FM 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό. Επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
3: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με το παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 75 125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
4: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?

0: τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου AutoVision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
1: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος, επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Ρεθύμνου Χανίων. 2831-020-590.
4: Σφαίρα 102,2 για το Ρέθυμνο. Συντονίσου. ΑΕΠΕΜ 104,7.
5: 7 ημέρες με διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Αεροπορικά εισιτήρια μαζί με μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο. Ζήσε το δικό σου παραμύθι στη Νίκαια, στις Κάνες, στο Σαντροπέ και σε άλλα εμβληματικά μέρη της Κενής Ακτής. Συντονίσου καθημερινά σε όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102 και δήλωσε συμμετοχή. Και για τέτοια ταξίδια μας, πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manesis Travel, μπε στο www.manesistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Τι παίζεις εκεί?
7: Δωροστροφό της Novibet.
6: Δωροτροχό?
7: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν Σοφή Κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
6: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
8: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογίας. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
10: Σφαίρα 102,2.
11: Με τους κολλητούς σου στις Κυκλάδες ή οικογενειακά στις Ποράδες, σε πεντάστερο στη Χερσόνησο ή σε κάμπινγκ στην Ελαφώνησο.
12: Όποιος και αν είναι ο προορισμός, οι διακοπές ξεκινούν στα Δημητριάδης Action Stores. Κορυφαίος εξοπλισμός για την παραλία, το κάμπινγκ και κάθε outdoor δραστηριότητα μόνο από τον ειδικό. Δημητριάδης Action Stores, Φιλαδέλφια, Αργυρούπολη, Άττικα City Link και στο δημητριάδης.gr.
13: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
14: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις, ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
13: Και τώρα ακμή.
14: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
15: Η ενέργειά σου εξαντλείται όσο η θερμοκρασία ανεβαίνει. Αυτό δεν είναι πρόβλημα. Ηλεκτρολύθηκε με Supradin Active. Οι ηλεκτρολύτες μαζί με βιταμίνες σε γεμίζουν ενέργεια για να συνεχίσεις. Supradin Active από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό cruise review.
3: Αν πρέπει για ξαπλώστρα να πας απ' τις 7, αυτό δεν είναι διακόπες, αυτό είναι δουλειά. Έλα μαζί να σπάσουμε του θέρου στα κλισέ. Να ράξουμε όλοι χαλάρα μαζί με ένα φραπέ.
4: Ας πιούμε σε αυτό.
5: Το χαλάρα είναι δικαίωμα όλων. Νεσκαφέ, φραπέ. Είναι απολαυστικό να είσαι ο εαυτός σου.
6: Φραπέ, χαλαρά.
7: Κύριε αστυνόμε, θέλω να δηλώσω μια εξαφάνιση. Χάθηκαν 2 ολόκληρα GB. Ήταν δικά μου. Τα είχα πληρώσει και χθες το βράδυ. Ακριβώς στις 12 τα μεσάνυχτα. Πουφ, εξαφανίστηκαν.
8: Μάλιστα. Άλλη μια κλασική περίπτωση αλλαγής μήνα. Λυπάμαι, κυρία μου, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι. Η υπόθεση μπαίνει αρχείο.
9: Αν με το συμβόλαιό σου τα gigabyte σου εξαφανίζονται μυστηριωδώς κάθε τέλος του μήνα,
7: άλλαξε το.
9: Έλα τώρα στην Horizon και βρες τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κινητής της αγοράς. Και με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Όσα δεν κατανάλωσες, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Απόκτησε το δικό σου συμβόλαιο στο 13803 στο horizon.gr ή σε ένα κατάστημα Vodafone. Horizon. Επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο horizon.gr. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΤ.
10: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει...
11: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο της E-Jets.
10: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στην παραλία Κολυμπήθρες.
11: Για πότε είναι αυτά?
10: Για σήμερα.
11: Πριν λίγο ξεκινήσαμε, έχουμε ακόμα.
12: Με C-Jets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
13: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
11: Οχ, φτάσαμε.
10: Με C-Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
12: C-Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
14: Πονοκέφαλος. Εξάντληση. Δίψα. Έτσι νιώθει ο οργανισμός σου στα πρώτα συμπτώματα της αφυδάτωσης. Επειδή το νερό δεν αρκεί πάντα, ενυδατώσου σωστά με την ολοκληρωμένη σειρά ηλεκτρολιτών Αλμόρα, όποια κι αν είναι η ανάγκη σου. Αλμόρα. Επιλέγεις ενυδάτωση. Νούμερο 1 ηλεκτρολίτη στα φαρμακεία από την Ελπέν. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ισορροπημένης δίαιτας. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό.
15: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκει σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
16: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Απόφαση ίσου από το παρέα στον Σφαίρα. Ο Δήμος Αναστασιάδης εδώ παρέα μας. Απόγευμα 5η, 25 του Ιούνιου. Παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Πολλά γλυκά φιλιά σε όλους σας, όπου και να βρίσκεστε. Πριν πάμε στον Ακύλα, για να γνωρίσουμε όλοι τον Ακύλα την Τρίτη αυτή, πάμε στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Όπου κάθε φορά που ακούτε Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, μπορεί να σκέφτεστε ότι έχει μόνο φυσικό αέριο. Αλλά όχι, έχει και ρεύμα. Με καθαρές χρεώσεις και επιλογές που βγάζουν νόημα, μπορείς να συνδυάσεις φυσικό αέριο και ρεύμα μαζί και να βγεις ακόμη πιο 18-13-33 είναι το τηλέφωνο που μπορείς να καλέσεις και βεβαίως φυσικοαεροελλάδος.gr. Λοιπόν, ο Ακύλας που λέτε θα είναι στην Τεχνόπολη την Τρίτη αυτή, 30 του μηνός, στις 9 το βράδυ. Και ο Σφαίρα 102.2 τον παρουσιάζει, τον υπέροχο, το μοναδικό Ακύλα, στη μεγάλη αυτή καλοκαιρινή του περιοδία, Press Start Summer Tour Powered by Day. Αν θέλεις να γνωρίσεις τον Ακύλα από κοντά, έχεις διπλές προσκλήσεις, δηλαδή εσύ που θα κερδίσεις μαζί με ακόμη ένα άτομο δική σου επιλογή, θα γνωρίσεις στον Ακύλα από κοντά. Meet Ακύλας λοιπόν. Στέλνεις τώρα μηνύματα στο Viber, γράφεις Ακύλας κενό και ονοματεπώνυμο και αποστολή 693-610-1022. Αύριο λίγο μετά τις 6 ο Ακύλας θα είναι εδώ στο στούντιο να μιλήσουμε. Δεν τον έχω γνωρίσει, δεν τον ξέρω, οπότε αύριο θα είναι και η πρώτη γνωριμία μου μαζί του και ανυπομονώ να γνωρίσω τον άνθρωπο που έχει κάνει αυτό τον χαμό και μπράβο του. Έχω μάθει από έτσι ανθρώπους που γνωρίζουν τον Ακύλα ότι είναι ένα υπέροχο παιδί, ένα σπάνιο παιδί, οπότε ανυπομονώ και εγώ να το γνωρίσω αύριο και εσείς να τον ακούσετε βεβαίως. Λοιπόν, 693-610-1022 στο Viber. Σας περιμένω λοιπόν και σήμερα. Χρόνια πολλά για ακόμη μία φορά σε εσένα που γιορτάζεις. Χρόνια πολλά και σε εσένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Σαν σήμερα, το 2009, έφυγε ο Μάικλ Τζάκσον από τη ζωή. 25 Ιουνίου. Τον Ιούνιο, θυμάστε. Κάποιον άλλο λέγαμε την εβδομάδα με το Ράπτη. Κάτι λέγαμε. Δεν θυμάμαι για ποιον λέγαμε, αλλά είναι κάποιες ημερομηνίες που τις θυμάσαι. Αρχή καλοκαιριού, το θυμάμαι τότε, το 9, Michael Jackson. Λοιπόν, η Pharmacept είναι εδώ παρέα μας, Hygienic, είναι καλοκαίρι, υδρώνουμε πολύ, οπότε χρειαζόμαστε sour gel και sour cream από την Pharmacept, τα Hygienic, διότι έχουν πατενταρισμένο σύστημα καθαρισμού και απόσμησης, προσφέρουν αποτελεσματικό καθαρισμό και αίσθηση φρεσκάδας, σαν να φοράς αποσμητικό σε όλο το σώμα και να διαρκεί όλο το 24ωρο. Σημαντικό, το επιλέγουμε, μας αρέσει και είναι και δερματολογικά ελεγμένα τα προϊόντα για ευαίσθητες επιδερμίδες. Είναι τα Hygienic για καθημερινή αίσθηση και φροντίδας. Τι θα βάλουμε τώρα, θέλω το μην ανησυχήσω σαμπάνι. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ποιος μου στέλνει μηνύματα, δεν ξέρω, θα το δω. Συνεχίζουμε και επιστρέφω. Σε λίγο έχω ταξίδι στη Γαλλική Ριβιέρα, οπότε μην λείψει κανείς.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Πώς λέγεται ο θηλυκός καρχαρίας που τραγουδάει?
2: Ξέρω εγώ.
3: Πεινασμένος.
1: Όχι.
3: Τι?
1: Σαρκίρα.
4: Σαρκίρα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Σφαίρα Summer Party. Παρέα με τη Ράνια Κωστάκη. Ο Σφαίρα 102.2 σε προσκαλεί να ζήσεις την απόλυτη καλοκαιρινή μουσική εμπειρία δίπλα στη θάλασσα.
5: Εγώ θα πάρω καπετάνιο.
0: 5η 2 Ιουλίου από τις 9 το βράδυ στον Άλλου. Το πάρτι που ζητήσατε. DJ set Ράνια Κωστάκη και ένα special guest έκπληξη. Warm-up DJ Πέτρος Καράς. Αποχαιρετάμε τη σεζόν παρέα με ένα ξεφρένο Σφαίρα Πάρτι. Άκου καθημερινά όλες τις εκπομπές του Σφαίρα 102.2 και κέρδισε δωρεάν ποτά για σένα και την παρέα σου.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο interview της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευρεσιτεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
10: Είναι 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρια και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
11: Στο έξυπνο σπίτι LG δεν μιλάμε για θερμοκρασία, αλλά για εμπειρία. Μιλάμε για AI συσκευές που αγαπούν το περιβάλλον, βοηθάνε στους λογαριασμούς ρεύματος, ακούνε έντολες από το κινητό και φτιάχνουν τέλειο κλίμα. LG αντλίες θερμότητας με 5ετή εγγύηση και LG κλιματιστικά με έως 10 χρόνια εγγύηση στο CBST για υψηλή ενεργειακή απόδοση. LG. Life is good. Έμπρακτοι υποστηριχτές του οργανισμού, το χαμόγελο του παιδιού.
12: Κάτσε να υπολογίσω. Χαμηλό επιτόκιο από 1,9% ή έως 2.000 ευρώ όφελο. Ναι, τόσο καλά βγαίνουν και τα δύο. Μα δεν μπορεί. Κάτσε το ξαναυπολογίσω.
13: Αστάω, ναι, ναι.
12: Ναι, πάλι καλά βγαίνουν. Κοίτα να δεις.
14: Με το Dacia Your Way, όποιον υπολογισμό κι αν κάνεις, βγαίνεις κερδισμένος. Απλά επιλέγεις τον τρόπο που σου ταιριάζει. Επιτόκιο από 1,9% ή όφελος έως 2.000 ευρώ για το νέο σου Dacia. Επισκέψου μια έκθεση Dacia και μάθε περισσότερα. Η προθετική ενέργεια ισχύει μέχρι 31 Ιουλίου.
15: Στο βήμα ανεβαίνει ο πρόεδρος της Λέσχης Φίλων Ντολμά, Παλήρια.
16: Σύντροφοι και συντρόφισσες της γεύσης, το κίνημα ξετυλίγεται! Τέρμα πια οι ντολμάδες που τρώγαμε στα κρυφά! Τέρμα πια το μπούλινγκ στο γραφείο επειδή το ταπεράκι μας δεν είχε τόφου, αλλά ντολμά! Το εθνικό μας έδεσμα! Γιατί τώρα με τα ντολμαδάκια της Παλήρια είδα κόσμο να τρώει ντολμά στην παραλία! Είδα κόσμο στην πλατεία, στη δουλειά, στα σχολεία! Συγγνώμη για τη συγκίνηση! Είδα έναν κόσμο να απολαμβάνει τον ντολμά όπως ακριβώς του αρμόζει. Περήφανα! Γι' αυτό σας λέω, όπου κι αν πας, όπου κι αν πας,
17: ντολμαδάκια Παλήρια. Όπου κι αν πας, ντολμάς.
18: Go, go, go, go, go, go, go, go, go!
11: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα. Κρατάει.
19: Φρουίζελε. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουίζελε Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης. Ασφαλώς.
11: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
2: Ψάχνεις τον επόμενο κορυφαίο συνεργάτη για την επιχείρησή σου? Η Ford Pro Blue Days είναι εδώ. Από τις 19 έως τις 26 Ιουνίου σε περιμένουμε στις εκθέσεις μας στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Εκεί που η ιστορία συναντά την κορυφαία καινοτομία. Γνώρισε από κοντά τη νέα πανίσχυρη γκάμα μας. Βενζίνη, diesel, plug-in hybrid ή αμιγώς ηλεκτρικό. Απόκτησε το δικό σου με τα μοναδικά προνόμια Ford Pro και μεγιστοποίησε το όφελό σου με το πρόγραμμα ΕΣΠΑ. Επαγγελματικά Ford. Πάντα δίπλα σου.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή. Να δω.

0: Μια φορά και ένα καιρό, ένα καλοκαίρι μακρινό, ζούσε μια οικογένεια ευτυχισμένη. Μα ξαφνικά, η γρασίδα ρύπανση καύσωνας. Ευτυχώς, υπήρχε ο Γουίλης ο μάγος ο φανταστικός, που με μια κίνηση μαγική έφτιαχνε το κλίμα στη στιγμή. Από το 1902 που ο Γουίλης Κάριερ εφήδρε τον κλιματισμό, απολαμβάνουμε ιδανική θερμοκρασία, καθαρό και υγιεινό αέρα με υψηλή ενεργειακή απόδοση και πιστοποίηση Eurovent. Κάριερ και ζούμε εμείς καλύτερα.
1: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Τι νέα, πώς πάει?
4: Με άφησε.
3: Τι, γιατί, τι συνέβη?
4: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
3: Και τώρα?
4: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου? Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
6: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
6: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
7: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
6: Τηλέφωνα 28310 3932 και 694 2669 357.
8: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγεις, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28310-3250, σωστά? Σωστά. Αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία! My way, λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια! Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
9: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
10: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
11: Δύναμη.
12: Εμπειρία.
11: Γνώση.
12: Εξειδίκευση.
11: Τεχνοκοπέ Πυριδάκη. Πρωτοπορεί και εξελίσσεται. Χαράσει το δρόμο στην υψηλή ποιότητα.
12: Τεχνοκοπέ Πυριδάκη. Αδιατάρακτη κοπή και διάτρηση οπλισμένου μπετών, πέτρα, τούβλου.
11: Κατεδαφίσει κτηρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
12: Σήμερα απαντάμε στι πιο εξειδικευμένε ανάγκε, φέρνοντα ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στι κατασκευέ σα.
11: Με την εγγύηση ποιότητα, αξιοπιστία και γρήγορη εξυπηρέτησης του ονόματός μας και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310-5383 και 6974-901-553.
12: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
7: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
13: Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός «Το Ελεφαντάκι». Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.

0: Αλφα στους 104,7.
1: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
2: Άκου δυνατά.
1: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα.

Όπω, 21 χρόνια πριν αυτό το τραγούδι, να ξέρετε. Πώς περνάει έτσι ο καιρός, δε παιδιά. 2005, Θάνος Πετρέλης. Στίχη μουσική Φίβος, βεβαίως, και θυμίζεις κάτι από Ελλάδα. Ακούσαμε από την Κατερίνα Λιόλιου, η οποία το διασκευάζει το 2026. Και είναι σαν να γράφτηκε χθες αυτό το τραγούδι. Κάποια τραγούδια που όταν γράφτηκαν ήταν πολύ πιο μπροστά, και έτσι λοιπόν τα ακούμε σήμερα και νομίζουμε ότι γράφτηκαν χθες. Έχουμε βάλει μια ερώτηση, εντελώς τυχαία, έτσι όπως βγαίνουν σε αυτή την εκπομπή, το αν υπάρχει ένα τραγούδι που έχεις ακούσει και θα ήθελες να έχει γραφτεί για σένα. Και έχετε γράψει, έχετε στείλει πολλά μηνύματα. Η Τόνια λέει: Αν θα σε χάσω, του Σφαγιανάκη. Αν θα σε χάσω, Σφαγιανάκη, ποιο είναι αυτό, δεν το θυμάμαι καθόλου. Έψαχνα χρόνια να βρω Πλούταρχος, λέει η Ελένη. Μη με κρίνεις, η Γιάννα. Το μη με κρίνεις, ποιο είναι, ποιανού είναι το μη με κρίνεις, γιατί δεν μου πηγαίνει καν το μυαλό εκεί. Μη με κρίνεις. Ποιο είναι αυτό, ρε παιδιά, το μη με κρίνεις. Πες το, λοιπόν, θα το βρούμε. Η Δήμητρα λέει το μια ζωή μαζί. Θα με μια ζωή. Αυτό. Επίσης ο Αριστοτέλης 10 με τόνο. Α, ότι για μένα έχουν γράψει το 10 με τόνο, Αριστοτέλη μου. I love you. Η Θεοδώρα, όταν έχω εσένα του Μητροπάνου. Ωραίο αυτό. Ωραίο. Όταν έχω εσένα. Για βάλτε να το ακούσουμε αυτό. Λοιπόν, διάφορα έτσι μηνύματα. 693-610-1022 στο Viber. Η Novibet είναι εδώ παρέα μας. Η Novibet έφερε το Novi Social, το απόλυτο στέκι για όλους τους παίκτες της. Εδώ ανεβάζεις τα παρολί σου, τα massive wins σου και κάθε στοιχηματική σου έμπνευση και τις μοιράζεσαι με τους followers σου. Τι περιμένεις λοιπόν, το παγκόσμιο παίζει στη Novibet. Μπες και εσύ τώρα στο Novi Social. www.novibet.gr / στοίχημα. Απογευματινό σφαίρα 102-2. Θα είμαστε εδώ μέχρι τις 8. Σε λίγο θα παίξουμε για Water Fun Water Park. Έχουμε οικογενειακό εισιτήριο 4 ατόμων για να πας και να μπεις κατευθείαν σε mood διακοπών. Ειδικά αν δεν έχεις σκοπό να πας άμεσα διακοπές, είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο για μια έτσι ανάσα δροσιάς εδώ στην Αθήνα, λίγα λεπτάκια από το κέντρο, συγκεκριμένα στην έξοδο 5 της Αττικής Οδού. Μπαίνεις κατευθείαν σε mood διακοπών, διότι μπροστά σου έχεις φανταστικές νεροτσουλήθρες, υπέροχες ξαπλώστρες, ωραίες ομπρέλες για ωραία δροσιά και ίσκιο, με φαγητό, με κρασί, με κοκτέιλ, με καφέ. Με ό,τι θέλεις. Water Fun Water Park. Σε λίγα λεπτά. Όπως επίσης σε λίγο έχουμε και Pizza Fun πακέτο κόμπο για εσένα που γυρνάς κατάκοπη από το απόγευμα τη δουλειά και θέλεις το βράδυ να καθίσεις στη βεράντα σου με τη δροσούλα και να φας μια ωραία πίτσα, ένα ωραίο μπέργκερ, μια ωραία μακαρονάδα. Όλα αυτά σε ένα πακέτο από την υπέροχη Pizza Fun. Σικάριο και φωτιά αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «Τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
3: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
2: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
3: Ψυχολογία,
2: παιδαγωγικά,
3: τουρισμός,
2: προπονητική,
3: αισθητική,
2: διοίκηση,
3: μαγειρική,
2: πλήρωμα ασθενοφόρου
3: και πολλά ακόμα.
2: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
3: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
2: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
3: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
2: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98,
3: 28310-24111
2: και www.mbs.com.gr.
3: MBS, εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
2: και εσύ αυτό που αγαπάς.
4: Το ήδη άγνωσης Κώστας Κριάρης σας ευχαριστεί θερμά για την εμπιστοσύνη και τη στήριξή σας όλα αυτά τα χρόνια. Σας ενημερώνουμε ότι μεταφερθήκαμε στον πάνω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού απέναντι από το μετρό. Με πιο σύγχρονο εξοπλισμό δίπλα σας με συνέπεια και επαγγελματισμό. Η διάγνωσης Κώστας Κριάρης. Γιατί κάθε αυτοκίνητο αξίζει την σωστή διάγνωση.
5: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
6: Πω, κοίτα τι ρίχνει έξω, κατακλυσμός, δεν πάμε πουθενά.
7: Εμείς όχι, αλλά ο Αντώνης ο Μακρυμανολάκης παντού και πάντα. Κρήτη, Ελλάδα, Ευρώπη, Αμερική.
6: Αντώνης Μακρυμανολάκης.

0: γνωρίζει. Εξοικονόμησε έως και 50%. Ανακάλυψε πάνω από 90 μοντέλα σε καναπέδες και πολυθρόνες σε 224 διαφορετικά υφάσματα και χρώματα, όλα χειροποίητα στην Ιταλία. Σε περιμένουμε από τις 10 Ιουνίου στη Λεωφόρο Αλίμου 3640 στον Άλιμο.
1: Πολτρώνε σοφά. Σόλο διβάνι. Τι κουαλίτα.
2: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
3: Τώρα η σχέση σου με το ίντερνετ αναβαθμίζεται. Γιατί όταν είσαι πελάτης Vodafone, μπορείς να αποκτήσεις οπτική ίνα στο σπίτι ή την επιχείρησή σου. Δεν είναι γρίφος, είναι παιχνιδάκι. Επισκέψου ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone.gr και απόκτησε το Full Fiber 100 χωρίς αλλαγή στην τιμή που πληρώνεις. Vodafone. Together we can. Ισχύει για υφιστάμενους πελάτες Vodafone σταθερή σε ADSL ή VDSL με διαθεσιμότητα FTTH και τρέχουσα τιμή προγράμματος άνω των 18 ευρώ τελική τιμή. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.

0: Ζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πατά το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 28 Ιουνίου. Κουδούνι. eFood. Το delivery στην Ελλάδα.

0: εμφάνιση. Κόσμημα.
1: Το review του K-Procos τα είπε όλα. Γιατί την εμπειρία των κλιματιστικών Inventor με AI για εξοικονόμηση ενέργειας έως 40% την περιγράφουν καλύτερα αυτοί που τη ζουν.
2: Inventor. We invent, you live. Βασισμένο σε πραγματικό Scrooge Review.
3: Τώρα, 1+1 και στο eFood Market. Βρες παγωτά Nirvana, endless χαρτί κουζίνας με 1+1 και πολλές ακόμη προσφορές σε αγαπημένα προϊόντα σούπερ μάρκετ. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Οθόνες, οδήγηση, φακή επαφής, ξηρή ατμόσφαιρα, όλη μέρα, κάθε μέρα. Τα μάτια σου δουλεύουν σκληρά και όταν κουράζονται, η ξηροφθαλμία γίνεται μέρος της καθημερινότητάς σου. Φρόντισε τα με Helen Vision, τη νέα ολοκληρωμένη σειρά για καθημερινή ενυδάτωση και ανακούφιση των ματιών κάθε στιγμή της ημέρας. Helen Vision, δώσε στα μάτια σου μια σταγόνα ανακούφισης. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Ανατρέξτε στις οδηγίες χρήσης για τα πλήρη συστατικά, τις συνθήκες αποθήκευσης, τις προειδοποιήσεις και τις προφυλάξεις.
5: Με τις υγείες σου.
6: Πες έναν αριθμό.
5: 21.
6: 21. 21. Φι. Ποιος να με σκέφτεται.
5: Τα Leroy Merlin.
6: Μα δεν αρχίζουν από φι.
5: Φυσικά και δεν αρχίζουν από φι, αλλά σε σκέφτονται.
7: Γιατί γιορτάζουν 21 χρόνια στην Ελλάδα και σε γεμίζουν μοναδικές ευκαιρίες σε προϊόντα και υπηρεσίες για το σπίτι, αλλά και διαγωνισμό για 2 ταξίδια, 5 δωροεπιταγές ανακαίνησης και πολλά ακόμα δώρα για τα μέλη του κλαμπ. Πάμε! Μας περιμένουν τα Leroy Merlin μέχρι τις 23 Ιουλίου να το γιορτάσουμε μαζί.
6: Φύγαμε!
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Ουσέρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2. Πάμε, πριν παίξουμε, συγγνώμη, θέλω να σας μιλήσω για τη νέα κινητή τηλεφωνία Horizon, που φέρνει τα πιο οικονομικά προγράμματα συμβολέου κίνητης αγοράς και όχι μόνο αυτό, με την υπηρεσία Data Rollover, κανένα gigabyte δεν πάει χαμένο. Γιατί όσα gigabytes δεν καταναλώνεις, μεταφέρονται αυτόματα στον επόμενο μήνα. Μπορείς να μάθεις περισσότερα στο horizon.gr ή μπορείς να καλέσεις το 13803. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Horizon, λοιπόν, επικοινωνία που σου δίνει ενέργεια. Και ήρθε η ώρα να παίξουμε. Να παίξουμε για Water Fun, Water Park αρχικά και μετά για Pizza Fun πακέτο κόμπο. Ας ξεκινήσουν οι χωροί. 2-11-700-79-31. Ναι.
1: Ναι.
0: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Πώς σε λένε?
1: Σοφία.
0: Από πού τηλεφωνείς, αγάπη μου?
1: Από το κέντρο, Αθήνα.
0: Τι κάνεις τώρα, βόλτα?
1: Όχι, είμαι σπίτι.
0: Α, είσαι σπίτι, ωραία. Πάμε να παίξουμε.
1: Ναι.
0: 1, 2, 3 και... Αποκλείεται να μην το ξέρεις.
1: Παρασκευή πρωί, Κωνσταντίνα.
0: Μπράβο! Αυτό το τραγούδι, τότε που το άκουσα, δεν μου άρεσε πάρα πολύ. Έλεγα εντάξει, ωραίο, καλούλικο. Και όσο το άκουγα, τώρα το θεωρώ από τα ωραιότερα τραγούδια του Αργυρού. Λοιπόν, Σοφάκι μου, μπορείς να μου στείλεις τα στοιχεία σου στο Viber του Σφαίρα?
1: Τέλεια, ναι.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ αγάπη μου, φιλάκια. Water Fun, Water Park λοιπόν δόθηκε με τη μία, με την καμία δηλαδή. Κατευθείαν η πρώτη γραμμή, η Σοφία κέρδισε. Οπότε πάμε για πακέτο κόμπο Pizza Fun. 2-11-700-79-31, παρακαλώ.
2: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Σταυρούλα.
0: Σταυρούλα, από πού τηλεφωνείς?
2: Από Ηράκλειο.
0: Ηράκλειο Κρήτης?
2: Όχι, όχι, Αττικής.
0: Α, λέω κι εγώ. Δεν μου λες, στεναχωρημένη σε ακούω.
2: Όχι καθόλου.
0: Α, κάπως έτσι μου ακούστηκες. Όλα καλά σήμερα?
2: Όχι, όχι.
0: Πώς πήγε η μέρα σου?
2: Όλα τέλεια, όλα τέλεια.
0: Τι έχεις κάνει σήμερα, δούλευες?
2: Είχα κάποια μαθήματα και μετά ξεκούραση.
0: Είσαι φιλόλογος, μαθηματικός, τι είσαι?
2: Ναι, ναι, φιλόλογος.
0: Α, και πώς πήγαν τα παιδιά σου?
2: Πήγανε πολύ καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε. 1, 2, 3 και... Ζόρισαν λίγο τα πράγματα.
2: Είναι λίγο ζόρικο, ναι. Ναι,
0: περίμενα άλλη μία.
2: Ναι.
0: Μπορεί να ακούγεται έτσι, αλλά νομίζω μπορεί να είναι και λίγο δυνατό. Είναι μπαλάντα, δεν είναι μπαλάντα.
2: Δεν το έχω με τίποτα.
0: Με τίποτα, Σταυρούλα μου.
2: Όχι. Για
0: Θεσσαλονίκη. Ο Χριστός, ρε Γιάννη.
2: Ποτέ.
0: Ναι, καλά κι εγώ ποτέ. Μέχρι το βράδυ να με άφηνες. Γιάννη Μπούνια το λένε, να το βρει στο Instagram, να το βρει. Γεια σου, αγάπη μου, φιλάκια.
2: Φιλάκια, γεια σα.
0: Τι κομματάρα όμω. Αυτό το τραγούδι, ξέρει, σήμερα μπορεί να εκφράζει και κάποιους, κάποια παιδιά τα οποία έχουν δώσει τις πανελλαδικές και έχουν πάρει αποτελέσματα. Και άλλο περιμένει να μπει Θεσσαλονίκη, άλλο Αθήνα. Και τώρα είναι για Θεσσαλονίκη και Αθήνα εδώ η κατάσταση. Παρακαλώ.
3: Γεια σα, γεια σα.
0: Γεια, πώ σε λένε?
3: Εγώ πάντως έφευγα για Θεσσαλονίκη τώρα, έτσι.
0: Καλά κι εγώ. Μη σου πω χθες. Χθες. Άστο. Από πού τηλεφωνείς?
3: Από Αθήνα.
0: Πώς σε λένε?
3: Χριστίνα.
0: Χριστινάκη μου, πάμε. 1, 2, 3 και... Δώσ' το.
3: Α, δεν το ξέρω.
0: Περίμενε, περίμενε άλλη μία.
3: Ναι, ναι. Όχι ρε, το όρχιο δεν
0: βάζω. Περίμενε, περίμενε, εις καρδιάς. Γι' αυτό σ' αγαπώ. Άρε Παναγία μου. Γεια σου, φιλάκια. Αυτό το τραγούδι είχε ακούσει σε πάρα πολλούς γάμους τότε. Χαμός. Με αυτό μπαίνανε, με τον Γιώργο, τον Γιαννιά. Γεια σου Γιώργο μου, αν μας ακούς, πολλά φιλιά. Παρακαλώ. Ναι.
4: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
4: Χαρούλα.
0: Χαρούλα, γιατί είσαι στεναχωρημένη?
4: Δεν είμαι.
0: Αλλά γιατί μιλάς έτσι?
4: Δεν ξέρω.
0: Βαριέσαι?
4: Ναι.
0: Πού είσαι, σπίτι?
4: Σπίτι.
0: Και τι κάνεις?
4: Κάθομαι.
0: Κάθεις, βαριέσαι? Πω.
4: Ναι.
0: Δεν έχεις τίποτα να κάνεις, καμιά βόλτα δεν θα πας?
4: Πιο μετά.
0: Α, από τώρα μέχρι το πιο μετά, ναι, είναι μια βαρεμάρα δρόμος. Λοιπόν, 1, 2, 3 και... Ακούγεται μικρή Χαρούλα, ρε Γιάννη. Χαρούλα μου, πόσο χρονών είσαι?
4: 18.
0: Ο Χριστός και η Παναγία. Καλά, είσαι μικρουλάκι. Έδωσες πανελλαδικές?
4: Ναι.
0: Πώς πήγε?
4: Καλά.
0: Μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, άλλη μία. Είναι παλιό το τραγούδι που έβαλες? Ωραία, βάλε κάτι πιο φρέσκο, ρε παιδί μου. Πάμε. Πες μας. Πες μας.
4: Δύο προβλήματα έχω. Προβλήματα.
0: Μπράβο! Όπου έχω πάρα πολύ για να το ακούσω αυτό το τραγούδι. Λοιπόν, μείνε στην γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο σου.
4: Ναι.
0: Φιλάκια. Λοιπόν, φυσικοαεριοελλάδος.gr, φυσικό αέριο ελληνική εταιρεία ενέργειας εδώ. Φυσικοαεριοελλάδος.gr είναι το site που μπορείς να μπεις να τα δεις όλα. Έχει το νέο ρεύμα Maxi Home Safe, όπου απολαμβάνεις 5 ευρώ έκπτωση κάθε μήνα για τους πρώτους 10 μήνες και σταθερή χρέωση κιλοβατόρας για 12 μήνες με έκπτωση συνέπειες από τον πρώτο το λογαριασμό. Κάλεσε λοιπόν τώρα στο 18133 και μπορείς να μπεις και στο φυσικοαεριοελλάδος.gr. Ναι, το προβλήματα του απών. Έχω καιρό να το ακούσω. Ναι. Από τα ωραιότερα. Αμέσως τώρα σαν σφαίρα 102.2 και επιστρέφω σε λίγα λεπτά.

0: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Η σχολή εμποροπλοιάρχων, όταν δεν μπορείς να την τελειώσεις, πώς λέγεται?
2: Πώς?
1: Γίνεται δεν εμποροπλοιάρχων.
3: Εμένα μου άρεσε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6-10.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Τι κοινό έχει το πιο κρίσιμο ίντερβιου της ζωής σου με 30 λεπτά αερόβιας γυμναστικής? Ένα ριάκι υδρότα που κυλάει στην πλάτη. Το δέρμα μας έχει 5 εκατομμύρια πόρους έτοιμους να υδρώσουν κάθε στιγμή. Η Pharmacept δημιούργησε το αφρόλουτρο που νίκησε τον υδρότα. Hygienic από τη Pharmacept. Κλινικά αποδεδειγμένη αποσμητική δράση με πατέντα ευαισθητεχνίας. Pharmacept. Το δέρμα σου. Επιστήμη μας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Mercedes-Benz. Πριν 140 χρόνια, βάλαμε φωτιά σε έναν κύλινδρο. Ο τροχός γύρισε. Οι αποστάσεις μίκριναν και ο κόσμος άλλαξε. Ήταν το πρώτο αυτοκίνητο. Τόσα χρόνια μετά, η φλόγα παραμένει ίδια. Γιορτάζουμε 140 χρόνια καινοτομίας με 140 GLA σε επαιτειακή τιμή 42.990 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
10: Είμαστε ανυπόμονοι. Θέλουμε επιλογές. Skills. Γι' αυτό δίπλα μας θέλουμε μόνο leaders. Θέλουμε να πετύχουμε, όχι να γίνουμε. Είμαστε ήδη και είμαστε στην ακμή. Στον leader της εκπαίδευσης.
11: Με βραβευμένες επαγγελματικές εγκαταστάσεις. Ενεργούς επαγγελματίες μέντορες. Campus Life Always On. Πρόσβαση στους καλύτερους εργοδότες. Ανώτερες σπουδές ακμή.
10: Και τώρα ακμή.
11: Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
12: Φρουί ζελέ. Ελαφρύ, δροσιστικό, ξεσηκωτικό. Φρουί ζελέ Γιώτης. Παίζει πολύ. Γιώτης, ασφαλώς.
13: Τα καλά πράγματα διαρκούν. Μπαταρίες Βάρτα. Γερμανική ποιότητα και τεχνολογία για εγγυημένη διάρκεια. Βάλε Βάρτα.

0: Special guest, Μαριό. Opening act, Νίνα Μαζάνη. Προπόληση, ticketservices.gr. Παραγωγή, Γαλαξίας Live Productions.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO, The Art and Design College. Κέρδισε επιδότηση διδάκτρων με την εγγραφή σου έως 10 Ιουλίου.
2: Τι είναι άοσμο και ούλτρα δυνατό? Το τσερότο σπρέι, το έντομο αποθητικό. Αποτελεσματική προστασία από τα κουνούπια που διαρκεί έως και 10 ώρες σε δύο πρακτικά μεγέθη. Τσερότο, έντομο αποθητικό σπρέι. Στα φαρμακεία από τη Βικάν. Χρησιμοποιείτε τα βιοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν τη χρήση.
3: Μαγειρεύουμε με Μίνερ. Πίτσα. Μαργαρίτα.

0: Τόσο πλούσια γεύση και λιγότερα λιπαρά. Όλα είναι Μίλνερ. 7 στους 10 το επιβεβαιώνουν. Μίλα μου για Μίλνερ. Για παγωτό. Ανοίγεις το ψυγείο. Για προσφορές leasing που σε αφήνουν παγωτό, ανοίγεις το executivelease.gr. Ανακάλυψε σήμερα όλα τα Summer Deals της Executive Lease και απόκτησε το δικό σου αυτοκίνητο με το πιο ανταγωνιστικό μίσθωμα. Μόνο στην Executive Lease. Με την αξιοπιστία του ομίλου Σφακιανάκη. Ξέχνα τα αρώματα που ήξερες. Ήρθαν τα νέα συμπυκνωμένα μαλακτικά ρολ εμπνευσμένα από την ελληνική γη. Δοκίμασέ τα τώρα και ταξίδεψε στην καλντέρα. Με τη δροσιά του Αιγαίου και κλεπτισμένες νότες λουλουδιών. Στο χωριό. Με άρωμα από γιασεμί και κόκκινα φρούτα. Στον κάμπο. Με ζουμερό ροδάκινο και σπεριδοειδή. Το άρωμα της Ελλάδας. Το άρωμα του ρολ.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και

0: 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 7.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρινο πο 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
4: Αν χαλάσει όμως...
3: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
2: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310-28939 και 28310-28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
5: Πού θα κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
6: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
5: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
6: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
5: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται. Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπωλεία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.

0: Νέο Suzuki Swift. Το βλέπεις και το θες. Το οδηγείς και νιώθεις τη δύναμη του hybrid κινητήρα του. Σου αρέσει γιατί σε πάει παντού με ένα γέμισμα και είναι connected. Το επιλέγεις γιατί συνδυάζει κορυφαία τεχνολογία και ασφάλεια. Και σήμερα μπορείς να το κάνεις δικό σου. Με ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Νέο Suzuki Swift. Το ερωτεύεσαι. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki από 16.990 ευρώ.
1: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
2: Αλφα στους 104,7. Αλφα στους 104,7.
3: Άκου δυνατά.
2: Άκου μοναδικά.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

πρώτος χτύπος της καρδιάς ήσουν εσύ. Ο νότος μου και ο βοράς ήσουν εσύ. Στη δίψα που νιώθα καιρό ήσουν νερό. Μα κάπου χάθηκες και δεν στο συγχωρώ.

Να η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως, τελειώσαμε εδώ. Τα σκυλιά μας θα λύσω, στο ρεύμα σ' αυτό.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Οι πιο ξεχωριστές εκδηλώσεις της ζωής σας μπορούν να γίνουν ακόμα πιο ιδιαίτερες με τη βοήθεια των πυροτεχνημάτων.
3: Δεκαλικά Χνάρης. Με τεχνογνωσία και εμπειρία χρόνων μπορούμε να πραγματοποιήσουμε κάθε επιθυμία σας.
2: Αναλαμβάνουμε να διοργανώσουμε με επαγγελματισμό και ασφάλεια το στολισμό με πυροτεχνήματα σε γάμους, βαπτίσεις, εγγένεια καταστημάτων αλλά και οποιαδήποτε μικρή ή μεγάλη εκδήλωση.
3: Δεκαλικά Χνάρης.
2: Διαθέτουμε παιδικά πυροτεχνήματα για παιδικά πάρτι και βεγγαλικά συντριβάνια για λαμπερή εντυπωσιακή κοπή της γαμήλιας τούρτας σας.
3: Βεγγαλικά Χνάρης. Προσφέρουμε ειδικές τιμές και πακέτα βεγγαλικών για συλλόγους, δήμους και ξενοδοχειακές μονάδες, καθώς και τη δωρεάν κάψη τους από τους έμπειρους πυροτεχνολογούς μας.
2: Πυροτεχνήματα και βεγγαλικά Κώστας Χνάρης. Στο πέραμα Μηλοποτάμου.
3: Τηλέφωνο 28340-22431 και 6986-380-160. Πόληση Χονδρική Λιανική.
2: Βεγγαλικά Χνάρης. Διασκεδάστε με ασφάλεια.
4: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
5: Νέο πρόγραμμα ηλεκτρικό all in από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
4: Opel Electric all in. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
6: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
7: Σκεπετζάκης. Τα πάντα για τον κλιματισμό και τα ψυγεία του αυτοκινήτου σας. Στον Κόμμα Τσιπόπουλο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-310-23-353.
8: Φέτος το καλοκαίρι τα παιδιά δεν μένουν μέσα, βγαίνουν για παιχνίδι. Στο Baseline Summer Camp, παιδιά 5 έως 15 ετών ζουν καθημερινά τον αθλητισμό μέσα από τένις, πάντελ, pickleball, table tennis, fitness και πολλές ακόμη δραστηριότητες. Με έμπειρους προπονητές, σε ασφαλή και οργανωμένο χώρο, με επιλογές για φαγητό και εκπτώσεις για αδέλφια και μέλη της Ακαδημίας. Baseline Summer Camp στο Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28-31-0-74-770. Το καλοκαίρι παίζετε εδώ.
9: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκεί να παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe.

0: Best of.
1: Τι κορίτσι εσύ, πες μου.
2: Τι.
3: Μα θα στο κλείσει έτσι όπως το πας.
2: Έτσι όπως το πας, ναι. Σε τρώει.
1: Τι κορίτσι είσαι εσύ, πες μου, τι κορίτσι.
2: Κανονικό κορίτσι,
1: τι κορίτσαρος είσαι εσύ.
3: Κορίτσαρος, αυτό
1: είναι. Τι κορίτσι είσαι εσύ. Που σου αρέσει ο Πάριος.
3: Ο Πάριος.
1: Ναι, ναι,
2: τώρα που φεύγεις από μένα και σε χάνω.
1: Που σ' αρέσει ο Ρέμος. Που σ' αρέσει ο Ρέμος.
2: Και εγώ είμαι εδώ, ακόμα εδώ. Ψάχνω έναν άνθρωπο να βρω.
1: Που σ' αρέσει ο Πλούταρχος.
2: Κάθε πράτη κουβέντιαζω.
1: Που σ' αρέσει ο Χατζηγιάννης.
2: Να ακούσω να τα χέρια ψηλά.
4: Τι μάθατε?
1: Το λένε Βασίλη.
4: Ναι.
1: Ένα σ' αγαπώ. Ένα χρόνια πολλά, ένα σε σκέφτομαι, ένα σε ευχαριστώ που είσαι δίπλα μου τόσα χρόνια. Χρόνια πολλά!
2: Είναι από το Βασίλη τον ασφαλιστή σας.
1: Χρόνια σου πολλά, Χρύσα. Να είσαι πάντα καλά, να είσαι πάντα ευτυχισμένη.
3: Ο Βασίλης έχει στείλει εδώ πέρα ολόκληρο κατεβατό. Έτσι, ολόκληρο κατεβατό για να σε πάρουμε.
2: Ναι, και 100 ευρώ.
3: Και έχει στείλει πάρα πολλά.
1: Μένει στη Λαμία, έτσι δεν είναι? Θέλω τώρα να σκεφτώ κάτι για σένα.
2: Α, θα μας πάρει καμιά ωρίτσα, αλλά περίμενε.
1: Το σκέφτηκα.
2: Όχι, ρε.
1: Επειδή λοιπόν έχω ένα λατρεμένο φίλο εκεί που λέγεται ο Στέλιος ο Κοπάνης, θα το ξέρει.
2: Είναι τρομερό αυτό που χώνει φίλου από άλλε περιοχέ.
3: Αλήθεια σου λέει.
1: Μήπως πάτε σε κάποιο ωραίο ξενοδοχείο εκεί προς τα μέρη, προς τα πάνω, προς Καρπενήσι μεριά.
2: Πάτε στο σπίτι του Στέλιου, γιατί αυτό Σαββατοκύριακο δεν είναι εκεί.
5: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.
6: Ρίψα το λέμα, μάθα σε βρω.

0: ΑΛΦΑΕΦΕΜ.
1: Πρωινό σφαίρα!
2: Μου στείλε μήνυμα η Άσπα. Μου λέει: Γρηγόρη, ο μόνος άντρας που πιστεύω πια είναι ο Άγιος Βασίλης.
3: Φαντάσου. Φαντάσου.
0: Έτσι ψέμα.
2: Τι έχει φάει και αυτή η κοπέλα.
1: 6 με 7, 8,
4: 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα!
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του σφαίρα 102,2.
0: Εσύ είστε βλαμμένοι.
6: Αντιλήθειο.
7: Γίνατε επικυβράδυ του ραδιοφώνου.
8: Είναι στο δωμάτιο επικοινωνία.
0: Αυτή την ώρα εγώ να μιλάω συνέχεια στο δωμάτιο επικοινωνία.
8: Είναι στο δωμάτιο επικοινωνία.
0: Ναι, τι με θες.
8: Νάνση, παρατήσαμε το πρωί.
0: Ναι.
8: Ένα τρόπο που είχε με τον Παναγιώτη.
0: Ναι.
8: Παναγιώτη, παρακαλώ, πέρασε έξω όταν έρθει η σειρά σου. Θα σε καλέσω.
0: Σκολάκι.
2: Μπόχλα.
8: Πιστεύει ότι ο χαρακτηρισμό μπόχλα σε. Σκολάκι.
0: Σε σένα το είπε.
8: Όταν δηλαδή αναφέρεται στο Πανελλήνιο.
0: Σε σένα το είπε. Τι δεν καταλαβαίνει.
8: Αν μου λύσει έτσι, θα το κουβά το πρωινό για 10 μέρες.
0: Κόψτε το.
8: Ο Παναγιώτη στο δωμάτιο επικοινωνία.
2: Πε μου, Big Brother. Πε μου και στη θέση.
8: Το γεγονό ότι έχετε γίνει ρετίγο στο Πανελλήνιο.
2: Τι έχουμε γίνει.
8: Ρετίγο στο Πανελλήνιο.
2: Τι έχουμε γίνει.
8: Ρετίκολο στο Πανελλήνιο. Σε πόσο ωραίο καθόλου. Δηλαδή θα τα ξεφτύλαμε.
2: Γιατί έχουμε γίνει ρεντίκολο, είναι μια καθημερινή απλή στιγμή μεταξύ κάποιων ανθρώπων.
8: Τι σχέση μίσου αγάπη που έχει να δυνάζει.
2: Ναι, γιατί μίλα έτσι, μην κουράζει.
8: Γιατί μου πειράζει. Μου τελειώνει το οξυγόνο εδώ πέρα.
5: Πρωινό σφαίρα 102,2. ΑΛΦΑΕΦΕΜ
9: 104,7.
10: 104,7.
0: Συντονίστηκες.
11: Κόλλησες.
0: Κόλλησες.
5: Ακούτε ΑΛΦΑΕΦΕΜ 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094. Η ώρα είναι 8.
12: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
13: Τι νέα, πώς πάει?
14: Με άφησε.
13: Τι, γιατί, τι συνέβη?
14: Δεν τζουλούσε το πράγμα.
13: Και τώρα?
14: Τώρα θα καλέσω την οδική.
5: Η λύση. Κουτεντάκης. Αντιμετωπίζεις πρόβλημα με το αυτοκίνητό σου. Αποκατάσταση οποιασδήποτε μηχανικής βλάβης σε κάθε τύπο αυτοκινήτου.
15: Opel, Ford, Renault, Suzuki, Volkswagen, αλλά και οποιασδήποτε άλλης μάρκας.
16: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Πλήρης διαγνωστικός έλεγχος και ολοκληρωμένο σέρβις με ταχύτητα και αξιοπιστία.
15: Γενικό συνεργείο ηλεκτρολογείο με εξειδίκευση στα Opel.
16: AutoFit.
5: Κουτεντάκης. Στα τρία μοναστήρια.
15: Τηλέφωνα 28310-3932 και 694-2669-357.
17: Νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα? Ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με τον boho και όχι μόνο. Unique Home Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
4: Άντε ρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη. Καλέ, στείλε τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς. Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες. Στο My Way Beauty Salon. Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά. Αλήθεια! Είναι η καλύτερη, σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις, μαβαφή, κούρεμα, αντάβγες, μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase. Περίμενε, περίμενε. Γεια! Πες μου ένα τηλέφωνο. Για την κόρη σου. Ποια κόρη, καλέ? Εγώ θα πάω. Γράφε. 2831-030-250. Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση. Θα χαρεί, πιστεύω, και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά. Μακά! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-30-250, σωστά? Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32. Ωραία, my way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-30-250 για το ραντεβού. Τέλεια. Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
6: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
6: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
6: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
6: προπονητική,
9: αισθητική,
6: διοίκηση,
9: μαγειρική,
6: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
6: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνής πιστοποίησης.
6: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
6: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
6: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του και
6: εσύ, αυτό που αγαπάς.
10: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
16: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
10: Φυσικά, για πότε?
16: Το συντομότερο.
10: Ωραία. Αύριο στις 8 είναι καλά?
16: Μια χαρά.
10: Ωραία. Πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
16: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
10: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
18: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή φιλική εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
19: Στην Κρήτη η γη μας είναι πλούτος. Και για να παραμείνει γόνιμη και παραγωγική, χρειάζεται την καλύτερη φροντίδα. Στην γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης διαθέτουμε τα πάντα για τον αγρότη, τον επαγγελματία και τον αρεσιτέχνη καλλιεργητή. Λιπάσματα και φυτοφάρμακα, σπόροι και εφόδια καλλιέργειας, γεωπονικές συμβουλές από ειδικούς. Μια εμπειρία, γνώση και τις πιο σύγχρονες λύσεις. Σας βοηθάμε να πετύχετε την καλύτερη απόδοση στις καλλιέργειές σας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 311 00 496. Κινητό 694 48 62 104. Γεωπονική Κρήτης Τσικαλάς Ιωάννης. Θα μας βρείτε Μάχης Κρήτης 118 στα Μισήρια. Η σίγουρη επιλογή για κάθε καλλιέργεια.
20: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά. Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
3: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Λεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
21: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλυθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
22: Αλφα στους 104,7.
23: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
24: Σφαίρα Μίξ, Πέτρος Καράς in the mix.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κυμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Εδώ που η παρέα έχει τον πρώτο λόγο. Απολαμβάνετε κρεατικά και λαχανικά δικής μας παραγωγής, αντικριστό, παραδοσιακά πιάτα και μεγάλη ποικιλία σε μεζέδες. Τα πάντα ετοιμάζονται στη σχάρα ή στον ξυλόφουρνο με σκοπό να σας καταπλήξουν, δημιουργώντας μια μοναδική ατμόσφαιρα για όλα τα γούστα. Φιλοξενούμε κοινωνικές εκδηλώσεις έως 600 άτομα σε συνδυασμό με τον παιδότοπό μας και το εκκλησάκι, τον Άγιο Νικήτα που βρίσκεται στον χώρο μας. Είμαστε σε θέση να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας, όπως γάμους, βαπτίσεις, παιδικά πάρτι και οποιαδήποτε άλλη εκδήλωση. Παραδοσιακή ταβέρνα Το Φράγμα. Στο Φράγμα ποταμών, 10 λεπτά από το Ρέθυμνο. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 75125. Ανοιχτά καθημερινά από το πρωί.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Βελούδας Κυριάκος, ο ηγέτης στο νερό.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
5: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
6: Διαφημίζουμε την ταχύτητα, την αξιοπιστία και υπευθυνότητα, την οικονομία. Όλα αλήθεια, συν ένα βαρύ όνομα στις μεταφορές. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Από το Ρέθυμνο και για όλη την Ελλάδα και άμεση ανταπόκριση στο εξωτερικό σε 150 χώρες. Στα τρία μοναστήρια, όπισθεν κτηρίου Μακρυμανολάκη, τηλέφωνο 2831-036-107. Αντώνης Μακρυμανολάκης. Τιμούμε την επιλογή σας.
7: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
8: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
7: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία, την Τετάρτη 15 Ιουλίου, στο Φρούριο Φορτέτσα.
8: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει, δεν θα μένα εδώ.
7: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
8: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
7: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου.

0: Αξιοπλισμένου μπετόν, πέτρας, τούβλου.
1: Κατεδαφίσεις κτιρίων. Απομάκρυνση μπαζών και επιχρήσματα.
0: Σήμερα απαντάμε στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες, φέρνοντας ό,τι πιο ποιοτικό και ανθεκτικό στις κατασκευές σας.
1: Με την εγγύηση ποιότητας, αξιοπιστίας και γρήγορης εξυπηρέτησης του ονόματός μας. Και πάντα με ανταγωνιστικές τιμές. Τηλέφωνο fax 28310 5383 και 6974 901 553.
0: Τεχνοκοπές Πυριδάκης. Χαράσει το μέλλον στις κατασκευαστικές εργασίες.
2: Αλφα στους 104,7.
3: Από το ξένο στο ελληνικό και από το παλιό στο καινούργιο.
4: Άκου δυνατά.
5: Άκου μοναδικά.
3: Αλφα. Για να την ακούσεις. Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπεστό.
6: Θυμήθηκα ένα πολύ τραγικό σκηνικό στις φοιτητικές εκλογές. Είχε την πορεία απέναντι στο παλιό πανεπιστήμιο της Πάτρας που γίνονται οι εκλογές. Είναι το παλιό πανεπιστήμιο, δεν είναι αυτό, ναι. Αυτό που είναι στο Ρίο, είναι μέσα στην Πάτρα. Και εκεί πάντα κάνουν την πορεία τα κόμματά τους και καταλήγουν στο παλιό πανεπιστήμιο και γίνονται οι ψηφοφορίες και χαχαχά και είναι μια εορταστική ατμόσφαιρα. Αλλά έλατε που ένας αντιδραστικός φοιτητής είχε ένα σπίτι ακριβώς πάνω από την πορεία, στον τέταρτο όροφο. Και μαζεύτηκαν κι άλλοι αντιδραστικοί και είπαν θα πετάξουμε πράγματα. Και έφερε ο καθένας ότι είχε από το σπίτι του. Κάτι χαλασμένα αυγά, κάτι τυριά που ήταν στην κατάψυξη χρόνια, έτσι κάτι χαλασμένα φαγητά. Έτσι, ένας, ο Φιζικέλα, είχε ένα αλουμινόχαρτο. Και λέει αυτό το έφτιαξα μόνος. Πώς είναι εδώ να τα κάνεις το αλουμινόχαρτο, ρε φίλε, πες μου. Πώς σημαδεύεις.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Γρηγόρη.
9: Έλα.
8: Τι παθαίνουν τα βλήτα όταν τρομάζουν?
9: Πανικόβλητα.
8: Τι σκοτώνουμε και δεν πεθαίνει?
10: Το χρόνο μας.
8: Μπράβο ρε Νατσάρα. Ωραία. Ποιο είναι το αντίθετο της λέξης φανταστικό?
9: Τι?
8: Λεμονάδα στη Ρόδο.
10: Φανταστικό, έλα.
9: Πού τα σκέφτεσαι βρε?
8: Τι άσε τώρα αυτό. Σου λέω. Τι κοινό έχει ο τεμπέλης με τη διοξίνη?
9: Α, και οι δύο διοξίνουν. Αλόνικο.
8: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες?
9: Τι μάρκα είναι οι νεκροφόρες? Αυτό και να τελειώσουμε γιατί δεν αντέχω άλλο.
10: Τι μάρκα είναι?
9: Τι είναι?
8: Mercedes.
9: Ένας μικρός Γρηγόρης εμφανίστηκε.
10: Να τους εμφανίστηκε με τα ποδαράκια του.
3: 6 με 7, 8,
5: 9,
3: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
11: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
12: Non-stop mix.
11: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
12: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
13: Γεια σας. Είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου Non-Stop Mix.
14: Λείπεις μα για μένα, είσαι εδώ. Δεν μπορεί ο χρόνος να σε σβήσει.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop, Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 9.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601. Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28310 51510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
3: Έτοιμοι για τα πιο φαν γενέθλια της χρονιάς? Baseline Sports στον Αδελιανό Κάμπο. Ειδικά οργανωμένα παιχνίδια, διασκεδαστικό τένις και απολαυστικό πάντελ σε ένα καταπράσινο και ασφαλές περιβάλλον. Τα παιδιά παίζουν, γελάνε, αθλούνται και ξεφαντώνουν με έμπειρους προπονητές που κρατούν την ενέργεια στα ύψη. Διάλεξε το πρόγραμμα που σου ταιριάζει και κάνε το πάρτι σου μια εμπειρία μοναδική. Baseline Sports, Αδελιανός Κάμπος. Πληροφορίες κρατήσεις στο 28310 74 770. Για πάρτι που γράφουν ιστορία.
4: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
5: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Θαρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες τώρα.
7: Βγάλετε μια ταβέλα χθες,
8: ναι,
7: και κόβετε απότομα το ρεύμα. Και βγαίνετε μέσα από την τουαλέτα από το βάθος μόνος τώρα.
9: Άλλος! Λέω όχι, κόπου, το ρεύμα σε όλο το μαγαζί κόπηκε.
7: Σαν οι άλλοι και το βαφτίζουν το παιδί τους Βάιο.
10: Βάιο.
8: Βάιο, ναι.
10: Βάγιος, Βάιο.
8: Βάιο. Βάιο.
7: Βάιο.
8: Βάιο.
7: Κατά βάθος. Οι γονείς ήταν ένα λάπτοπ.
8: Λάπτοπ, ναι, έχει κολλάκι.
10: Σλουδημένο.
0: Αλφα FM.
1: 104,7. 104,7.
11: Συντονίστηκες?
12: Κόλλησες.
11: Κόλλησες.
6: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the mix.

νύχτες που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω και ποτέ δεν γυρνάς. Φταίς που κρατάς πράγματά μου και στα δάχτυλά μου

0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις
1: ραδιόφωνο.
2: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
3: Γιατί και σε αυτούς που κάνουμε φάρσα ακούνε Σφαίρα. Γιατί και στα δεξαμενόπλια που φεύγουν για Αμερική, για Βαρκελόνη ακούνε Σφαίρα.
4: Είστε φοβεροί όλοι.
3: Γιατί κι αν νοικιάσετε αυτοκίνητο στην Κύπρο ακούνε Σφαίρα. Οι κλάδες ακούνε Σφαίρα.
4: Γιατί και στην
3: Καζαμπλάνκα ακούνε Σφαίρα.
4: Κιλάρισα Σφαίρα, ακούει η Λάρνακα και από τα ΤΕΗ Θεσσαλονίκη. Πολλά φιλιά, παιδιά, εκεί Σπάρτη.
5: Να σας χωρίτε.
4: Ρε, τι γίνεται κάθε πρωί εδώ, παιδιά.
2: 104 και 7 μουσικές επιλογές. Ράδιο Α 104,7. Ακού δυνατά, ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
6: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
7: Αναζητάτε τον ιδανικό προορισμό για όλη την οικογένεια? Στο Calseto Active Park το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Κλείστε το γήπεδό σας για προπόνηση και αφήστε τα παιδιά να διασκεδάσουν στον πολυχώρο για παιδιά, δημιουργώντας αναμνήσεις που θα τους μείνουν αξέχαστες. Και όσο εκείνα παίζουν με ασφάλεια, εσείς χαλαρώνετε στο Calseto Cafe Snack. Απολαύστε την υπέροχη θέα, δείτε αγώνες στη γιγάντια οθόνη, δοκιμάστε με ζεδάκια και συνοδεύστε τα με το ποτό ή την παγωμένη μπύρα σας. Για ένα απλό παιχνίδι ή για ένα ξεχωριστό παιδικό πάρτι, ο προορισμός για μικρούς και μεγάλους είναι ένας. Calseto Active Park. Τηλέφωνο 28 310 20 004. Ελάτε να ζήσετε τη δική σας στιγμή χαράς και χαλάρωσης.
8: Ποιος θέλεις να είσαι όταν πεις «τώρα ξεκινάω τα βήματά μου στη ζωή»?
9: Ο άνθρωπος που διδάσκει, που εμπνέει, που φροντίζει, που προπονεί, που δημιουργεί.
8: Στο MBS My Business School διαλέγουμε μαζί το επάγγελμα που θα σε κάνει ευτυχισμένο.
9: Ψυχολογία,
8: παιδαγωγικά,
9: τουρισμός,
8: προπονητική,
9: αισθητική,
8: διοίκηση,
9: μαγειρική,
8: πλήρωμα ασθενοφόρου
9: και πολλά ακόμα.
8: Σε περιμένει βιωματική μάθηση και κανονικό συμβόλαιο εργασίας.
9: Αναγνωρισμένο δίπλωμα από το Υπουργείο Παιδείας και το ΑΣΕΠ και διεθνείς πιστοποιήσεις.
8: Κάνε την εγγραφή σου σήμερα και κέρδισε σχεδόν όλα σου τα δίδακτρα μέσω επιδοτούμενης εκπαίδευσης.
9: Περιορισμένος αριθμός θέσεων.
8: Η ΕΚ MBS Ρεθύμνου στα Μαθιουδάκη 98.
9: 28 310 24 111.
8: Και www.mbs.com.gr.
9: MBS. Εκεί που το ταλέντο σου βρίσκει τον δρόμο του
8: και εσύ αυτό που αγαπάς.
6: Γυρίζεις κι εσύ από σούπερ μάρκετ σε σούπερ μάρκετ για τις καλύτερες τιμές και προσφορές? Γιατί? Αφού υπάρχει το σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος στη Συμβρακάκη 12, με τις καλύτερες τιμές και την πιο γρήγορη και καλύτερη εξυπηρέτηση. Delivery στο 28310 28939 και 28310 28023. Παραδοσιακό σούπερ μάρκετ Νικολόπουλος. Πρώην σούπερ μάρκετ Γιουργουλάκης. Ποιότητα, τιμή και εξυπηρέτηση.
10: Άντρε φιλενάδα, πού είσαι? Α, καλέ, τι ωραία τα μαλλιά σου. Τι τα έκανες? Μπαλαγιάζ, σ' αρέσουν? Φανταστικά είναι. Και η κόρη μου πήγε να κάνει μια βαφή, αλλά δεν την είδα και πολύ ενθουσιασμένη.
1: Καλέ, στείλ τη στη Μαρία που είναι η καλύτερη, θα με θυμηθείς.
11: Στη Μαρία Φραγκιαδάκη πήγες, στο My Way Beauty Salon.
1: Πολύ να πάω, αφού είναι η καλύτερη και έχει πάντα την καλύτερη ομάδα να σε εξυπηρετήσει και πολλές νέες τεχνικές για τα μαλλιά.
11: Αλήθεια!
1: Είναι η καλύτερη σου λέω, ειδικά για εμάς τις ξανθιές. Τένις με βαφή, κούρεμα, αντάβγεις μπαλαγιάς. Α, και με τα καλύτερα προϊόντα, ε! L'Oréal, Kérastase.
11: Περίμενε, περίμενε. Για, πες μου ένα τηλέφωνο.
1: Για την κόρη σου.
11: Ποια κόρη καλέ, εγώ θα πάω.
1: Γράφε 28-31-030-250.
11: Α, κάτσε να το στείλω και στην κόρη μου, μπας και της αλλάξει διάθεση.
1: Θα χαρεί πιστεύω και με το παραπάνω. Μια φορά αρκεί να πάει. Θα καταλάβει τη διαφορά.
11: Μακάρι! Το τηλέφωνο είπαμε 28-310-3250, σωστά.
1: Σωστά, αλλιώς παίρνω από εκεί να σε εξυπηρετήσουν. Επιμενίδου Μαρούλη 32.
11: Ωραία! My way λοιπόν. Επιμενίδου Μαρούλη 32 και τηλέφωνο 28-310-3250 για το ραντεβού. Τέλεια!
1: Γιατί δεν είμαστε μόνο μοιραίες, αλλά και ακαταμάχητα ωραίες.
12: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας, ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services.

Άσυχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Άσυχα ένα λεπτό, να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 10.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: VLD Water Filters. Βελούδας Κυριάκος. Το νερό στα καλύτερά του. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία στην εγκατάσταση και συντήρηση κάθε είδος φίλτρων νερού, οικιακών και επαγγελματικών, αποσκληρυντών νερού και κεντρικών μονάδων αφαλάτωσης. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρία στον τομέα επεξεργασίας νερού και με το έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό μας, επενδύουμε στην ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών μας. Είμαστε έτοιμοι να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σας. Θα μας βρείτε στο ανανεωμένο μας κατάστημα Εμμανουήλ Παχλά 33 στα Περιβόλια. Λούδας Κυριάκος,
4: ο ηγέτης στο νερό.
5: Ρενό Κλειό. Το γνωρίζεις 35 χρόνια. Ήξερες όμως πως έχει πάρει το όνομά του από τη μούσα της ιστορίας? Η Ρενό ξαναγράφει ιστορία. Νέο Κλειό. Full Hybrid E-Tech 160 ύπων έως και 1000 χιλιόμετρα αυτονομία. Ανακάλυψε το νέο Ρενό Κλειό από 20.900 ευρώ και 5 χρόνια εγγύηση. Τιμή με όφελος προωθητικού προγράμματος. Επισκεφτείτε την Σταρένιος Κώστας, εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Ρενό στο Ρέθυμνο, δεύτερο χιλιόμετρο παλαιάς εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων.
6: Κάνουμε τον γάμο μας, στην πλατεία του χωριού ή στη βίλα?
7: Όπου και αν τον κάνουμε, ένα είναι το σίγουρο, το catering. Σερβίζω catering. Εξυπηρέτηση έως και 1500 άτομα σε γάμους, βαπτίσεις, πανηγύρια και σε όλες τις κοινωνικές σας εκδηλώσεις.
6: Θέλουμε γεύση και επαγγελματισμό.
7: Σερβίζω catering. Επιλεγμένα πιάτα, επαγγελματικό σέρβις, κορυφαίες γεύσεις και τις καλύτερες τιμές.
6: Επικοινωνήστε μαζί μας στο 697-362-8887 ή στην Ταβέρνα Το Φράγμα. Ακολουθήστε μας σε Facebook και Instagram, Σερβίζω Catering. Γιατί όπου υπάρχουν γεύσεις, υπάρχουμε και εμείς.
8: Ρυθμός, κίνηση, αθλητική ενέργεια, κάθε μέρα. Στο Baseline θα βρείτε σύγχρονες εγκαταστάσεις με γήπεδα τένις και πάντελ, pickleball, table tennis, προγράμματα fitness και δραστηριότητες για όλες τις ηλικίες. Ένας οργανωμένος χώρος άθλησης με έμπειρους προπονητές και όλα όσα χρειάζεστε για να κινηθείτε, να παίξετε, να ξεφύγετε. Και το Base Cafe σας περιμένει για χαλάρωση, δροσερά ροφήματα και στιγμές ξεκούρασης. Baseline στον Αδελιανό Κάμπο, Ρέθυμνο. Τηλέφωνο 28 310 74 770. Εκεί που η άθληση γίνεται τρόπο ζωής.
9: Μόλις ξυπνήσω, η μαμά μου με πηγαίνει στον παιδικό σταθμό του Ελεφαντάκη. Οι κυρίες μου με περιμένουν με χαμόγελο. Και περνάω πολύ ωραία. Στεναχωριέμαι όταν φεύγω, αλλά ξέρω ότι αύριο πάλι θα με φέρει η μαμά μου. Έχει πολλά παιδάκια, από 2,5 έως 4 χρονών, παίζουμε και μαθαίνουμε πολλά πράγματα.
10: Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Πληροφορίες στο 69 37 246 890. Κολοκοτρώνη 30, Καλλιθέα, Ρέθυμνο. Υπεύθυνη Μαρία Ρενιέρη. Παιδικός σταθμός, το Ελεφαντάκι. Εκεί που η μάθηση γίνεται παιχνίδι.
11: Αν νομίζεις ότι τα έχεις δει όλα, ξανασκέψου το. Στον πλήρως ανανεωμένο χώρο του Unique Home σε περιμένουν πάνω από 1000 επιλογές για να εξοπλίσεις και να διακοσμήσεις τον οικιακό και τον επαγγελματικό σου χώρο. Επιπλά εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, διακοσμητικά αντικείμενα και πολλά νέα είδη που συνδυάζουν το μοντέρνο με το κλασικό, το minimal με το boho και όχι μόνο. Unique Home
5: Art and Design Items. Μα πού αλλού, στον κόμβο Ατσιποπούλου. Η είσοδος είναι από τον πίσω παράλληλο δρόμο της Εθνικής Οδού. Unique Home Art and Design Items. Μη συμβιβάζεσαι με το απλό. Από τις 11 Μαΐου κοντά σας, καθημερινά από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Unique Home Art and Design Items.
1: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
4: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
1: Φυσικά, για πότε?
4: Το συντομότερο.
1: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
4: Μια χαρά.
1: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
4: Όχι και πινακίδα στη μη σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
1: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
12: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρίκυκλα οχήματα. Αξιόπιστος έλεγχος κταίω και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 2831075000 ή στο rethymno.autovision.gr.
13: Ηλεκτροκίνηση της λεδάκης, ηλεκτρικοί πίνακες, αυτοματισμοί, PLC, ηλεκτρογεννήτριες όλων των τύπων, μοτέρ, αντλίες, ηλεκτρικά βιομηχανικά είδη, μηχανήματα καθαρισμού, πλυστικά, ηλεκτροκίνηση Τσιλεδάκης, εμπορία και σέρβις μηχανημάτων, περιελήξεις μοτέρ, Πατριάρχου Αθηναγόρα 13, Μισήρια, Ρέθυμνο, τηλέφωνο επικοινωνίας 28 310 57 788. Υπευθυνότητα και συνεργασίες με πολύχρονη εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
0: Αλφα στους 104,7.
14: Άκου δυνατά.
15: Άκου μοναδικά.
16: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
17: Non-stop mix.
16: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
17: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Άκου δυνατά. Άκου μοναδικά. Άκου 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Η φύση καλωσορίζει την αθόρυβη δύναμη. Νέο e-Vitara, το ηλεκτροκίνητο SUV της Suzuki. Με αυτονομία έως 426 χιλιόμετρα, τετρακίνηση All Grip E και προηγμένη συνδεσιμότητα Suzuki Connect σε φέρνει πιο κοντά σε κάθε διαδρομή. Η ηλεκτροκίνηση αλλιώς. Electric Gone Wild. Νέο e-Vitara από 26.670 ευρώ. Ανακάλυψε το στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki.
3: Επίσημο συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
4: Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές είναι το παράθυρό μας στον ψηφιακό κόσμο και είναι απαραίτητοι στην καθημερινότητά μας.
5: Αν χαλάσει όμως...
4: Computer Repair and Services. Ελέγχουμε και επιδιορθώνουμε το λάπτοπ ή τον υπολογιστή σας ακόμη και στο χώρο σας, υπεύθυνα, εγγυημένα και στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Στο Computer Repair and Services, οι εξειδικευμένοι τεχνικοί μας αναλαμβάνουν την αναβάθμιση των έξυπνων ηλεκτρονικών συσκευών σας και του δικτύου σας και σας δίνουν άμεσα τη λύση σε οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα αντιμετωπίσετε. Computer Repair and Services. Στην Βάρδα Καλέργη 42, τηλέφωνο 697-8612-320. Computer Repair and Services. Τάσος Δελισάβας. Με προσοχή στη λεπτομέρεια.
0: Αλφα στους 104,7.
6: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
7: Εδώ ήμουν και βλέπω εδώ πέρα πόσοι Γερμανοί πήγαν στη Βραζιλία. 20.000 Γερμανοί πήγαν στη Βραζιλία, φίλε. Η μεγαλύτερη μετακίνηση κάλτσας και παιδίλου στην ιστορία.
0: Αλφα FM
8: 104,7.
9: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Ηγείται.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 11.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Γιώργος Σαμπάνης, καλοκαίρι 2026.
4: Να προχωρήσεις καρδιά μου, σ' όποιο δρόμο έχεις διαλέξει.
3: Ο Γιώργος Σαμπάνης έρχεται στο Ρέθυμνο για μια μοναδική συναυλία την Τετάρτη 15 Ιουλίου στο Φρούριο Φορτέτσα.
4: Αν δεν είχα γίνει έτσι, τίποτα δεν θα είχα αντέξει. Δεν θα μένα εδώ.
3: Όλες οι μεγάλες επιτυχίες του αγαπημένου ερμηνευτή και δημιουργού σε ένα πρόγραμμα γεμάτο συνέστημα, ενέργεια και τραγούδια που έχουμε αγαπήσει.
4: Αν δεν έρθεις εσύ, θα έρθω εγώ, γιατί ο κόσμος αυτός είναι φτιαγμένος για δυο.
3: Γιώργος Σαμπάνης, Τετάρτη 15 Ιουλίου στις 9.30 το βράδυ στο Φρούριο Φορτέτσα. Εισιτήρια προπολούνται σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, βιβλιοπολία Κλαψινάκης, κιόσκι Δήμου και διαδικτυακά από την Ticket Services. Διοργάνωση Cretan Art Productions.
4: Εγώ γεννήθηκα στα κύματα.
2: Χάλασε η ηλεκτρική σας συσκευή? Η λύση είναι μία. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Ψυχτικός, ηλεκτρολόγος, με άμεσο σέρβις και ανταλλακτικά για οικιακές συσκευές παντός τύπου. Ανταλλακτικά όλων των επαγγελματικών και οικιακών συσκευών. Σακούλες κούπας, ανταλλακτικά χύτρας και μικροσυσκευών. Εδώ θα βρείτε πάνω από 500.000 κωδικούς για ηλεκτρικές συσκευές και μέσα σε 24 ώρες. Θα μας βρείτε στην οδό Εμμανουήλ Παχλά 17 στα Περιβόλια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28-310-51-510. Αντιστάθμιση Βαρδάκης Γιάννης. Άμεση εξυπηρέτηση με αξιοπιστία και εμπειρία.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
6: Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι?
7: Ράνια, δώσε λίγο
6: προσοχή εδώ.
7: Ναι, σε προσέχω. Έχω χαμένη, είμαι ούτως ή άλλως.
6: Ναι, τραγούδι είναι χίλια.
8: Χίλια μυριά κοιμάτα.
6: Νερό.
9: Νερό.
10: Ένα νερό κυραβάκι.
6: Παναγιώτη Ζορκάτος, ένα καταπληκτικό. Λοιπόν, η επόμενη λέξη είναι η λέξη εισιτήριο.
8: Ήθελα να μου εισιτήριο στη τσέπη.
6: 3-1 που κάνω.
9: Μόνο στεκιά.
6: Άσπρο.
11: Άσπρο, μαύρο, όνειρα κάνω.
6: Θα
11: σε ξανά.
6: Υπάρχει αγωνία.
7: Υπάρχει, υπάρχει, υπάρχει.
6: Ρολόι.
8: Ένα ρολόι
12: σταματημένο.
13: Πρωινό σφαίρα.
14: Τελικά αυτό που ακριβώς κατάλαβα είναι ότι, παιδιά, μετά από 3 πιτόγυρα, όταν τρως και μια πάστα, αυτό είναι συμπλήρωμα διατροφής.
15: Συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης
14: πάστας.
16: 6 με 10 8 9 10 6 με 10.
17: Πρωινό σφαίρα.
18: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
19: Non-stop mix.
18: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits στη σειρά.
19: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Βαλτάζαρη, Πυροβολάη, Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό. Non-stop Mix. Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: 4 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Αλφα 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Αλφα. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Και εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Οτοβιζιόν, πώς μπορώ να σας βοηθήσω?
6: Ναι, θα ήθελα να κλείσω ένα ραντεβού για τη γουρούνα μου.
5: Φυσικά, για πότε?
6: Το συντομότερο.
5: Ωραία, αύριο στις 8 είναι καλά?
6: Μια χαρά.
5: Ωραία, πείτε μου παρακαλώ αριθμό κυκλοφορίας.
6: Όχι και πινακίδα στην σπίγγι μου. Μόνο ο περιλέμιο με φιόγκο της φοράω της κυρίας.
5: Κύριε μου, γουρούνες τετράκυκλες, όχι τετράποδες.
7: Τώρα η Auto Vision περιμένει και όσους έχουν γουρούνες τετράκυκλες και τρικύκλα οχήματα, αξιόπιστος έλεγχος κταίο και φυσικά η γνωστή θηλυκή εξυπηρέτηση Auto Vision. Κλείστε τώρα το ραντεβού σας στο ΙΚΤΕΟ Ρεθύμνου, μέλος του δικτύου Auto Vision, στο 28310-75000 ή στο rethymno.autovision.gr.
0: Αλφα στους 104,7.
8: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Εντάξει, να σου πω, έχω πάρει πλάκα, παιδιά. Έτσι δεν γίνεται αυτό. Πρέπει να αποφασίσετε λίγο τι θα ντυθείτε τώρα με τα καρναβάλια. Τον βλέπω τον άλλον, του λέω τι ντύθηκες, ρε φίλε. Μου λέει καπουτσίνος.
10: Δηλαδή?
9: Μου καπουτσίνος, ήταν εντυμένος καπουτσίνος. Και κρατούσε δύο παγάκια. Του λέω γιατί τα κρατάς. Μου λέει γιατί ντύθηκα Φρέντο καπουτσίνος.
0: Αλφα FM 104,7.
11: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

Ξυπνάει η πόρτα κι ο δρόμος, γυαλιά να κόπω. Έτσι απλά και συντόμως τελειώσαμε εδώ. Τα σκοινιά μας θα λύσω στο ρεύμα σ' αυτό.

ξεχνάς πως ραγίζω μπροστά σου και μοιάζω μικρός. Χρειάζομαι τον ερωτά σου να γίνω αδερός. Μα ο δρόμος να τρέξω κοντά

Ας είχα μια στιγμή, μονάχα μια στιγμή, λίγο για μένα. Πριν άλλαζα ζωή και όσα θεωρούσα δεδομένα. Ας είχα ένα λεπτό να το ξανασκεφτώ, να

0: Ακούτε Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 12.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
3: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις. Vitara! Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
4: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
0: Αλφα στους 104,7.

0: Καλοκαίρι, έρωτας, μουσική, όλα εδώ. Αλφα FM 104,7.
1: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
2: Non-stop mix.
1: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
2: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Mix con Stabino. Non Stop Mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά.
1: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
2: Ο κόσμος άγρομη εικόνα. Δες και έχει μόνο το χειμώνα. Ο ένας χρόνος μακριά. Καθημερινά. Στις προσδοκίες μου κρατιέμαι. Μα δεν γυρνάς και αναρωτιέμαι.

0: Τον 4 και 7 μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κοιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Τα καύσιμα ανεβαίνουν. Η καθημερινότητα τρέχει. Κι εγώ θέλω να οδηγώ ηλεκτρικά, χωρίς δεύτερες σκέψεις. Γι' αυτό επιλέγω Opel και πάω all in στην ηλεκτροκίνηση.
3: Νέο πρόγραμμα Electric All In από την Opel. 8 χρόνια εγγύηση μπαταρίας, 5 χρόνια οδική βοήθεια και ολοκληρωμένη λύση για φόρτιση στο σπίτι.
2: Opel Electric All In. Ηλεκτροκίνηση χωρίς άγχος. Με τη σιγουριά της Opel.
4: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
5: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Μπες στο
6: Μονακό. Μας ήρθε μια ωραία γειτόνισσα.
7: Σε σένα,
6: ναι, δίπλα.
7: Κόλαση. Και για πες, περιέγραψε την λίγο πώς ήταν.
6: Χτύπησε
7: την πόρτα
6: για ζάχαρη.
7: Ζάχαρη, το
6: σκέφτηκα. Και άνοιξε ο γκόμενός της. Λέω στο εφραδάκι το φως, λέω, μπέρδεψε τους διακόπτες.
8: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. Πυροβολάει. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι μία.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
4: Non-stop mix.
3: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει, πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix με όλα τα hits στη σειρά.
4: Με το Θέμη Κωνσταντίνου.
5: Γεια σας, είμαι ο Γιώργος Σαμπάνης και ακούτε την εκπομπή του Θέμη Κωνσταντίνου Non-stop mix.

Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop mix. Με όλα τα hits. Στη σειρά. Με το Θέμη Κωνσταντίνου.

0: Ο δικός σου DJ στο δικό σου σταθμό.
1: Non-stop. Mix.
0: Θέμης Κωνσταντίνου. Δεν μιξάρει. Πυροβολάει. Θέμης Κωνσταντίνου. Non-stop. Mix με όλα τα hits

0: Κώστας Κωνσταντίνου. Non Stop Mix.
1: Έχεις κάνει έγκλημα καρδιά.
2: 104,7 Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
3: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
4: Το νέο Suzuki Vitara είναι απλά ασταμάτητο. Με υβριδική τεχνολογία και συναρπαστική τετρακίνηση All Grip για να πηγαίνεις παντού και με άνεση. Απόλαυσε κορυφαία τεχνολογία, προηγμένα συστήματα ασφάλειας και έως 10 χρόνια εγγύηση με το Suzuki Care Plus. Τίποτα δεν σε σταματά από το να ζήσεις.
5: Vitara!
4: Νέο Suzuki Vitara. Απόκτησε το τώρα στο δίκτυο επισήμων εμπόρων Suzuki από 20.580 ευρώ.
6: Επίσημος συνεργάτης και επισκευαστής Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310 20590.
7: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
8: Τι είναι αυτός.
9: Αυτό με τον καιρό τι θα γίνει, ρε φίλε. Αυτό με τον καιρό τι θα γίνει, σε παρακαλώ.
8: Μια χαρά είναι, φίλε.
9: Άσε μας, δε φίλε.
8: Έφτιαξε ο καιρός.
9: Αναβάλλετε το βάψιμο των αυγών. Αναβάλλετε.
8: Γιατί?
9: Θα κάνουμε ξανά μέλο μακάρονα. Έρχεται το Χριστούγεννα.
10: Να σε δω να τρέξεις.
9: Ξυπνάω το πρωί.
10: Ορίστε.
9: Και βλέπω το αυτοκίνητο, φίλε, μέσα στις λάσπες.
10: Γιατί, τι γίνεται το βράδυ, πού βρίσκεσαι?
9: Δεν ξέρω, να δεις, φίλε. Θυμάσαι που σου είπα και προχθές που ερχόμουν που είχε.
10: Παραμιλάει.
9: Να δεις.
8: Ναι.
9: Που ξυπνάω το βράδυ και πάω για σαφάρι, αδερφέ.
2: Αλφα FM 104,7.
11: 104,7.
2: Η μουσική ακούγεται δυνατά στους 104,7. 24 ώρες οι πιο καυτές επιτυχίες.
12: Σφαίρα Μίξ. Πέτρος Καράς in the Mix.

0: Αλφα FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 2.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
3: Ελευθερία να διαλέξεις αυτό που θες, που τα έχει όλα. Νέο Suzuki S-Cross. Ιαπωνική τεχνολογία και υβριδική υπεροχή. Κορυφαία τετρακίνηση All Grip και σύστημα συνδεσιμότητας Suzuki Connect. Ακόμη πιο πλούσιο εξοπλισμό με την άνεση και την ασφάλεια Suzuki. S-Cross. Το μεγάλο υβριδικό SUV της Suzuki. Στα δίνει όλα. Από 21.990 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα στο δίκτυο επίσημων εμπόρων Suzuki.
4: Επίσημο συνεργάτη και επισκευαστή Suzuki για το Ρέθυμνο, Κώστας Σταρένιος. Δεύτερο χιλιόμετρο Ρεθύμνου Χανίων. Τηλέφωνο 28310-2590.
0: Αλφα στους 104,7.
5: Ακούστε τι έγινε στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
6: Γιατρέ! Χθες ήμουν χάλια. Χθες ήμουν χάλια και αποφάσισα να αυτοκτονήσω με χίλιες ασπίρες!
7: Σοβαρά! Και τι έγινε?
6: Μετά τις δύο ένιωσα καλύτερα. Δεν σταμάτησα.
7: Βιγόρη, τι είναι ένας παπάς πάνω σε έναν άλλο παπά?
8: Τι είναι ένας παπάς πάνω σε έναν παπά? Πάνω σε έναν ένας παπάς.
7: Ένας παπάς κάτω και ένας παπάς από πάνω.
8: Το ξέρω ρε φίλε. Ξέρει.
5: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
9: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: 104 και 7. Μουσικές επιλογές. Ραδιο Α 104,7. Ακού δυνατά. Ακού μοναδικά. Ακού 104,7 FM. Α. Η διασκέδαση ξεκινά στους 104,7. Η δική σου επιλογή στα FM.
1: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεάτων, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698 579 3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσχες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698 579 3601.
2: Είσαι έτοιμος να ξεχωρίσεις? Το νέο Opel Mokka, το τολμηρό SUV που σχεδιάστηκε για να τραβήξει όλα τα βλέμματα, είναι εδώ. Με προβολής Intellilux LED Matrix, δύο έχρωμες οθόνες 10 ιντσών και τον πιο προηγμένο εξοπλισμό ασφαλείας. Αμυγός ηλεκτρικό, hybrid και με κινητήρα βενζίνης 136 ύπων. Νέο Opel Mokka από 19.900 ευρώ.
3: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel στα Ρένιος. Επίσημο διανομέα στο νομό Ρεθύμνου. Δεύτερο χιλιόμετρο εθνικής οδού Ρεθύμνου Χανίων. 28-31-020-590.
4: Non-stop hits με το Θέμη Κωνσταντίνου. DJ Θέμης Κωνσταντίνου. Feel the vibe. Non-stop live.

0: Alpha FM 104,7. Τηλέφωνο επικοινωνίας 54094.
1: Η ώρα είναι 3.
2: Η εταιρεία Χαρκιανάκης Νικόλαος, παραγωγή, επεξεργασία και εμπόριο κρεατών, προσφέρει για τον καταναλωτή του Ρεθύμνου νεαρό μοσχάρι νοπό 9,5 ευρώ το κιλό. Τηλέφωνο παραγγελιών 698-579-3601. Και ακόμη, μπριζόλες μοσχαρίσκες, κιμάς μοσχαρίσιος νοπός, μοσχάρι για κοκκινιστό, επίσης 9,5 ευρώ το κιλό. Άμεση παράδοση στο χώρο σας. Επικοινωνήστε για τις παραγγελίες σας στο 698-579-3601.
0: Αλφα στους 104,7.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
4: Ναι, καλημέρα. Γιάννης Καραδήμας λέγομαι από Elite Productions, καλό. Μου έδωσε το τηλέφωνο σας ο Παναγιώτης Ομπογιούρης, ο ηθοποιός. Ελπίζω να μην ενοχλώ.
5: Όχι, όχι.
4: Έχω να σας κάνω μια πρόταση. Εμείς ετοιμάζουμε μια καινούργια ταινία με τον Παναγιώτη. Λέγεται Ίδια Αρχή. Πρόκειται για δύο ήρωες οι οποίοι είναι δίδυμοι, δίδυμα αδρέσφια. Επειδή αυτοί οι ήρωες συναντούνται σε κάποιες σκηνές, ο Παναγιώτης μου μίλησε ότι έχετε μια εξαιρετική ομοιότητα και θα ήταν πολύ ενδιαφέρον να δούμε αν μπορούμε να σας έχουμε σε κάποια πλάνα παράλληλα και τους δύο. Είναι δύο-τρεις σκηνές στην παραλία της Θεσσαλονίκης, όπου αυτός βρίσκει το alter ego του, δηλαδή τον άλλο του εαυτό, και περπατάνε και οι δύο γυμνοί με θέα το Λευκό Πύργο. Αυτή είναι μία σκηνή. Και άλλη σκηνή είναι πάλι που βρίσκεστε σε, είναι σε έναν όμιλο υπηκό. Όπου εκεί θα πάτε και θα είστε πάνω σε δύο άλογα και ο ένας μπροστά, ο άλλος πίσω. Στο ίδιο άλογο δηλαδή. Δεν χρειάζεται να ξετυπασία. Ο Παναγιώτης είναι πολύ καλός. Απλά η απαιτήση είναι ότι θα είστε γυμνοί και δύο.
5: Είναι δύσκολο πάντως. Σας το λέω από τώρα. Είναι δύσκολο.
4: Εσείς είστε τριχωτός καταρχάς. Ο Παναγιώτης, ξέρω, κάνει λέιζερ από τριχώς, τέτοια πράγματα είναι πολύ.
5: Ναι.
4: Γιατί προετοιμάστηκε για την ταινία.
5: Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Δεν ενδιαφέρομαι σε αυτή τη στιγμή. Γιατί σας λέω, έχω και πολλές επαγγελματικές υποχρεώσεις και στο εξωτερικό και είναι λίγο δύσκολο.
4: Α, κατάλαβα. Θα μου δώσετε ένα email, σας στείλω λίγο το σενάριο. Γιατί πιστεύω ότι θα είναι μεγάλη ευκαιρία για την ταινία. Εντάξει. Αρκεί να μην είστε πολύ τριχωτός. Εντάξει. Είπε, δηλαδή, δεν κάνουμε το Teen Wolf, έτσι.
5: Ναι,
4: που σας κάνει τη φάρσα από το Σφαίρα 102,2.
0: Αλφα FM 104,7.
1: 104,7.
0: Δεν περιηγείται στα FM. Υγείται.
6: Πρωινό Σφαίρα.
7: Μαμά, μου χάλασε το έντερ στο λάπτοπ.
8: Τι είναι αυτό, παιδί μου?
7: Κουμπί.
8: Φέρτε να στο ράψω.
7: Μανούλα. Μάνα.
6: 6 με 10 8 9 10 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα
0: 104,7.
1: 104,7.
0: Ο μόνος τρόπος να πεις ραδιόφωνο.
3: Γρηγόρης Αρναούτογλου, Ράνια Κωστάκη, Γιώργος Λιανός. Best of.
9: Παρακαλώ.
7: Ναι, καλημέρα.
9: Καλημέρα.
7: Αρχοντούλα, εσύ είσαι?
9: Ναι.
7: Έλα, παιδί μου, χρόνια πολλά.
9: Χρόνια πολλά.
7: Να είσαι καλά, τι κάνεις?
9: Καλά, μια χαρά, εσείς?
7: Τι χρόνια πολλά, εσύ δεν έχεις γενέθλια?
9: Εγώ έχω γενέθλια, ναι.
7: Τι χρόνια πολλά μου λες εμένα, παιδί μου? Τι κάνεις?
9: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Απλά δεν κατάλαβα ποιος είναι τώρα. Έχω μπερδευτεί.
7: Α, ποιος είμαι, καλέ? Α, ξέχασες και τις συγγενείς και όλα ξέχασες, ε. Τι μου και μου, βρε αρχοντούλα.